0: Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Διπλωματικό μπραντεφέρ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ σήμερα στο Πεκίνο. Αναμένεται να κυριαρχήσουν ο πόλεμος με το Ιράν, στενό σύμμαχο της Κίνας, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν. Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Παρόντες οι επικεφαλής της Nvidia και της Tesla, Jensen Huang και Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού. Κινέζικο τάνκερ μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και αγκυροβόλησε στον κόλπο του Ομάν κοντά σε περιοχή αυξημένης ναυτικής επιτήρησης από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που διέρχεται από την περιοχή μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου. Λίγα 24 ώρα μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της Ιρανικής πρότασης ως απαράδεκτης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν δημοσιεύματα περί μυστικής επίσκεψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον πρόεδρο των Εμιράτων εν μέσω έντασης με το Ιράν. Λίγο πριν από το νέο γύρο συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου που ξεκινά σήμερα στη Ουάσιγκτον, άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών το τελευταίο 24ωρο. Ο Κιρ Στάρμερ φέρεται να δήλωσε σε συμμάχους του ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Γουες Στρίντινγκ κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στο Άχεν της Γερμανίας όπου θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων όπου θα μιλήσει ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με βελτιωτικές αλλαγές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τη διοικητική συνεργασία στη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν δήλωσε το ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς ακύρωσε τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων και ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες σε σχολές και τμήματα, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η ΔΑΠ Νουδουφουκού ανακοίνωσε ότι σε σύνολο 2.197 ψηφισάντων καταγράφει ποσοστό 60,75% με δεύτερη την πανσπουδαστική με 26,26%, τρίτη την ΠΑΣ με 3,5% και τέταρτη την ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 1,5%. Από την πλευρά της η πανσπουδαστική με ενσωμάτωση 18,84% ανακοίνωσε ότι προηγείται με 51,8% έναντι 11,13% της ΔΑΠ Νουδουφουκού, ενώ ακολουθούν ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση με 9,05% και ΠΑΣ με 4,06%. Η Αμερικανική Γερουσία επικύρωσε το διορισμό του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, ως Προέδρου της ισχυρής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Fed.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει έθριο καιρό με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί στην Αττική από 14 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Είναι ένα τραγούδι του αείμνηστου, του δάσκαλου του Ζαμπέτα μαζί με το Χαράλαμπο το Βασιλιάδη ή τον Μπάμπι τον Τζάντα, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Πρώτη εκτέλεση, Πέτρος Αναγνωστάκης. Εδώ όμως είναι από το ζωντανό, νομίζω στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος, με τον Γιώργο Νταλάρα.

0: πες μου, ποιο τραγούδι σου αγαπάς πιο πολύ απ' όλα?
1: Όχι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω πάλι. Εγώ τίποτα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά τα τραγούδια, τι να ξεχωρίσω. Τι να πρώτο ξεχωρίσω. Στην τραπεζάνα πια δεν έχουμε ζωή. Τι να ξεχωρίσω. Να ξεχωρίσω σώπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Τι να ξεχωρίσω. Ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή. Ο Κιθάνος πέθανε παραπονεμένος. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι να ξεχωρίσω. Είναι τόσα πολλά. Ποιος μια αγαπημένη. Μια γυναίκα φέρνει μια στην κυρία. Το καθένα έχει το δικό του, ξέρεις Γιάννη, που τα έχω σαν παιδιά μου και δεν θέλω να το αν διαχωρίσω μάλλον, όχι να τα ξεχωρίσω και να σου πω πιο

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος μας ο Πλωτάρχης από την Τριφυλία. Μπερβής, λέει, πού είναι ο Παγουράς? Έπαθε, λέει, εξάρθρωση στον νόμο. Φαίνεται σήκωσε πολλά σασάκια αλεύρι μαζί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοίλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Xi Jinping και Donald Trump συναντώνται στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός συμβουλίου εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των δύο χωρών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη.
0: Το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές με τις παρατάξεις να ανταλλάσσουν και φέτος καταγγελίες για παρατυπίες, γεγονός που οδηγεί στην έκδοση ξεχωριστών αποτελεσμάτων. Η αποχή αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε μεγάλο νικητή της διαδικασίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου άκουσε δυνατές εκρήξεις στην πόλη και ανέφερε ότι είδε τα αντιαεροπορικά όπλα να χρησιμοποιούνται. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τρίντινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανεμεί στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήρθε, αλλάξαμε πάρτνερ. Καλημέρα, άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλους. Το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Τι έχουμε για τη συνέχεια?

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ κόσμο γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Τι θα κλείσουμε την ώρα με Ρίτα, Στράτο, Κατερίνα Στανίση και Λεωνίδα Βελή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Τι να πω για τον ηχολήπτη. Ότι... Ναι, γιατί εγώ έχω πολλά μαλλιά κι εγώ. Ναι, να σου πω κάτι. Ότι με ανέχεσαι κάθε βράδυ, ας πούμε. Αυτό θα σ' άρεσε. Γελάει, παιδιά. Έλα, τελείωσε ο χρόνος. Πάμε λοιπόν. Την καλημέρα μου σε όλους. Καλό πρωινό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Οι πρόεδροι Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συναντώνται αυτή την ώρα στο Πεκίνο για μία σύνοδο κορυφής ΗΠΑ Κίνας, όπου αναμένονται λίγες σημαντικές εξελίξεις σε ακαθόδη ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΣΥΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ειδικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν επίσης να εργαστούν για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Εμπορίου με την Κίνα για την αντιμετώπιση των εμπορικών διαφορών μεταξύ των χωρών. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν, δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες, ενός 32χρονου που κατηγορήθηκε για υποτιθέμενες σχέσεις με την Υπηρεσία Κατασκοπίας του Ισραήλ και ενός 55χρονου ο οποίος κατηγορήθηκε για δολοφονία αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε ενεργειακή ασφυξία βρίσκεται η Ευρώπη, με το πετρέλαιο να αγγίζει τα 108 δολάρια και τις απώλειες να φτάνουν τα 35 δις ευρώ. Στο άτυπο Συμβούλιο της Λευκωσίας, οι Υπουργοί Ενέργειας ενέκριναν σχέδιο 5 πυλώνων, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορίξεις και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, ενώ όπως είπε θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας Γουες Τουίνινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βρόχες και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά εξιμποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

μπορεί μέσα στις πρώτες 12 ημέρες του Μαΐου να ανεβήκαμε 20 βαθμούς Κελσίου, δείχνοντας έμπρακτα την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε στην Ευρώπη, όμως όσοι θεώρησαν δεδομένη τη μετάβαση το καλοκαίρι, καλό θα είναι να αναθεωρήσουν. Έρχεται μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ένα δεκαήμερο με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ η αστάθεια θα γίνει σταδιακά πιο έντονη τις επόμενες ημέρες. Το μοτίβο αυτό θα συνεχιστεί κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικά φαινόμενα βροχών και καταιγίδων. Γιατί θα συμβεί όμως αυτή η αλλαγή δύο μόλις εβδομάδες πριν τον Ιούνιο, και καθώς η πλειοψηφία των πολιτών ετοιμαζόταν για βουτιές στη θάλασσα? Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχουν εναλλαγές αερίων μαζών, δηλαδή ψυχρότερος και θερμότερος αέρας, που επηρεάζουν ταυτόχρονα την περιοχή, και αυτή η σύγκρουση δημιουργεί την αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κυρίως το μεσημέρι ως το απόγευμα θα σχηματίζονται μπόρες και καταιγίδες στην ξηρά, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα μετακινούνται προς τη θάλασσα και θα εξασθενούν.

Βεβαίως ο καιρός δεν θα είναι συνεχώς κακός, άνοιξη έχουμε βλέπετε, αλλά θα έχουμε καθημερινές διακυμάνσεις με γρήγορες αλλαγές. Τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ το ίδιο μοτίβο θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Εκεί μπορούν να εκδηλωθούν καταιγίδες που κάποιες φορές θα είναι έντονες με χαλάζι κεραυνούς, ευτυχώς όμως χωρίς να έχουν μεγάλη διάρκεια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά θα κρατήσει η σύριαλ να βγάζουμε και να βάζουμε συνεχώς τα χειμωνιάτικα στις ντουλάπες. Καλημέρα, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Στείλτε μας μήνυμα, πείτε μας τι καιρό κάνει τώρα στην περιοχή σας. Και μιας και ξεκινήσαμε με εκτιμήσεις ειδικών, χθες διάβασα τις προβλέψεις ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας. Την εκτίμησή του λοιπόν ότι η κρίση στον Περσικό μπορεί να κρατήσει ακόμη 6 μήνες, εξέφρασε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Μυτιλινέως, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινέως, μιλώντας στο συνέδριο της Καθημερινής και του Financial Times, εκφράζοντας ανοιχτά το φόβο ότι δεν έχουμε δει ακόμη το λογαριασμό της κρίσης. Ο νούμερο ένα κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, είπε. Είμαστε στο 30%, όταν πέρσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν στο 50%, και αν επιτεινωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα πληρώσουμε μεγάλο λογαριασμό. Στην πραγματικότητα, αυτό που λέει ο κ. Μυτιλινέως είναι ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ στις τιμές του φυσικού αερίου, προφανώς επειδή οι αγορές περιμένουν ότι η κρίση στον κόλπο θα τελειώσει από μέρα σε μέρα και προσδοκούν μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο Τραμπ ότι τελείωσε ο πόλεμος. Κάθε μέρα όμως που περνάει, η κατάσταση επιδεινώνεται, μιλώντας τόσο για το πετρέλαιο, όσο και για το φυσικό αέριο, όσο και για τα λιπάσματα, το αλουμίνιο και πολλά άλλα προϊόντα που δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους λόγω των κλειστών στενών στο Ορμούζ. Ερωτηθείς για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο, επεσήμανε ότι στην παρούσα συγκυρία λείπει από την αγορά το LNG του Κατάρ. Επομένως, αν επαληθευτεί το σενάριο για κρίση διαρκείας 6 ακόμη μηνών, το μπλοκ των 27 θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού. Στην ουσία, είπε ο κ. Μυτιλινέως, οι αγορές παίζουν το στοίχημα του χρόνου. Ενώ ερωτηθείς κατά πόσο η Ευρώπη έχει περάσει από μια μεγάλη υπερεξάρτηση της Ρωσίας στην άλλη, των Ηνωμένων Πολιτειών, απάντησε ότι αν φτάσουμε να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα, τότε σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν προκύψει πολύ σοβαρότερα θέματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ρωτήθηκε και για την αν είναι μονόδρομος ή όχι η απανθρακοποίηση, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια του πλανήτη, φέρνοντας το παράδειγμα ότι οι φτωχές χώρες όπως η Σρι Λάγκα, λόγω των υψηλών τιμών του αερίου, έχουν περιορίσει τις αγωγές, που σημαίνει ότι η ΑΠΕ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτές. Την ώρα που σταματά ο ήλιος και πάβουν να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, αρχίζουν να δουλεύουν οι μονάδες φυσικού αερίου και ξεκινά το πρόβλημα της ακρίβειας. Το πρόβλημα που καλούμαστε να λύσουμε μέσω των μπαταριών είναι η αποθήκευση φθηνής ενέργειας, γεγονός που θα μας δώσει λύση στο πρόβλημα. Στον ίδιο συνέδριο, στην ίδια εκδήλωση, μίλησε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε ότι το μήνυμα ότι οι τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του που είχε με τον Ben Hall, τον Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει σημαντική άνοδο και πρόοδο στο ενεργειακό τοπίο, σημειώνοντας ότι η χώρα είχε τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, σήμερα όμως βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τη βελτίωση αυτής της στρατηγικής ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημαίνοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας προέρχεται από ΑΠΕ. Προέβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο διάστημα. Οι τιμές, είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει φθηνότερο.
Στο θέμα τώρα που ενδιαφέρει τους περισσότερους, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα, έδωσε έμφαση στην πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και χαρακτήρισε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξη απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν, ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε, είπε. Πάντως, κλείνοντας για τις ενεργειακές στρατηγικές της χώρας, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες στην ανάπτυξη ηλιακής και αιωλικής ενέργειας, ενώ έχει μειώσει σχεδόν κατά 50% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα σε σχέση με το 2005. Επιστρέφουμε στα του καιρού λοιπόν. Για σήμερα Πέμπτη, οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν λίγο ακόμα και κατά τη διάρκεια

πτώση, θα πλησιάσει το μεσημέρι στους 22-24 στις περισσότερες περιοχές και 25-27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός, καθώς αναμένεται λιακάδα με αραιές νεφώσεις στο λεκανοπέδιο και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το πρωί, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό 5η 14 Μαΐου, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Και σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας, πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης, ενώ το 1937 ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Τζούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η περίφημη αρχή της άνοιξης της Πράγας. Σαν σήμερα το 1771 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Όουεν, ο Γαλλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός και το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Επαμεινώνας Δελιγιώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας και το 1998 ο Φρανκ Σινάτρα, ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και το 2015 ο Ρίλεϊ Κίνγκ, ο Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Χρήσανθο που βρίσκεται ήδη στην Εθνική Οδό, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίγαλα.
1: Και αντίστοιχα ο χρόνος μετράει, και αγκαλιαζόμαστε και ενώνουν τα χέρια.
0: Στα αθλητικά είχαμε ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια τον πέταξε έξω από το Final Four, ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι, ιτήθηκε από την ανώτερη Βαλένθια με σκορ 81-64, γνώρισε τον αποκλεισμό από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο εφιάλτης του Παναθηναϊκού, με τη ζημιά να έχει ήδη γίνει από τις δύο ήττες στο Telecom Center και το Τριφύλι είχε πάρα πολύ δύσκολο έργο, ψάχνοντας τρίτο διπλό στην ίδια σειρά, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της EuroLeague. Η Βαλένθια, με αναπτερωμένη αυτοπεποίθηση, έφτασε την Ήγη και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real στα ημιτελικά. Κάπως έτσι, μια ευρωπαϊκή σεζόν που ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό με μοναδικό στόχο την κατάκτηση της EuroLeague, το 8ο αστέρι, ολοκληρώνεται πολύ προώρα, αφού για πρώτη φορά με τον Αταμάν στον πάγκο έμεινε εκτός ημιτελικών. Από την άλλη, η Βαλένθια συνεχίζει να ζει το όνειρο, ολοκλήρωσε μια ιστορική ανατροπή. Μόλις δεύτερη φορά από 0-2 κέρδισε λοιπόν. Ο προπονητής βεβαίως πάντοτε έχει ευθύνες, είναι η εύκολη λύση και φορτώνεται σε μια αποτυχία όλο το ανάθεμα του κόσμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο κάζο του Παναθηναϊκού, φέρει και τη δική του υπογραφή. Και ας ακούγεται οξύμορο για τον άνθρωπο που πιστώνεται δικαίως την εντυπωσιακή μεταστροφή του Παναθηναϊκού προ-δύο σεζόν από ομάδα της σειράς σε αυτή που κατέκτησε την Ευρωλίγκα παίζοντας το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν εντυπωσιακό μπάσκετ. Ωστόσο, σιγά σιγά η ομάδα έθινε με δική του ευθύνη. Έγιναν τραγικά λάθη στελέχους της ομάδας με έμφαση στα όσα συνέβαιναν με τους επιθετικούς, με ομάδα η οποία δεν είχε ισορροπία ούτε αμυντικά ούτε στην αθλητικότητα. Με απαξίωση των παικτών, χαρακτηριστικό είναι ότι χθες τον κατήγγειλαν ακόμα και αυτό που είπε για το Σόρτς. Και βέβαια ο Τούρκος προπονητής που θριάβησε με το σπαθί του σε τρεις σεζόν στην Ευρωλίγκα παρουσίασε φέτος ένα συνοθήλευμα που πίστευε πως θα φτάσει τον τίτλο με αυτόματο πιλότο. Κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε, μια διαρκής ψευδέστηση που είχαν αρκετοί ότι στην τελευταία φάση τη σεζόν, εκεί που παίζονται όλα, οι παίχτες θα διορθώνονταν και ξαφνικά θα κατάφεραν να τα κερδίσουν όλα. Γκρεμίστηκε όμως σαν χάρτινος πύργος με όσα έγιναν με την Βαλένθια. Παρότι βεβαίως υπήρξαν και κάποια δικαιολογημένα παράπονα, αλλά κανένας δεν μπορεί να πιστέψει ότι τελικά δεν προκρίθηκε στο Final Four η καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχαμε νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού που του έδωσε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Ισοπαλία στα τελευταία λεπτά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ 1-1. Έσωσε το βαθμό, έσωσε και την δυνατότητα να υπάρξει αγωνία στη τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκεί όπου θα κρυφθούν όλα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει και ο Ολυμπιακός κοντά στη Νέα Φιλαδέλφια, μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει αυτός, να κερδίσει αυτός στη δεύτερη θέση και να βγει στο Champions League. 27 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάμε στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Τα Εμμυράτα διαψεύδουν μυστική επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα εν μέσω πολέμου με το Ιράν. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απέρριψε ως αβάσιμες τις αναφορές περί μυστικής ως σήμερα επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεντζαμίν Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτι το οποίο είχε αποκαλύψει το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χθες και ότι συναντήθηκε λοιπόν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ήταν μια μυστική συνάντηση που βεβαίως διαψεύδεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Χθες είχαμε μια εντυπωσιακή υποδοχή με πάρα πολλές σημαίες, με μπάντες, με κόκκινα χαλιά, ό,τι ακριβώς αποζητάει η ψυχή του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, είπε ότι οι ΗΠΑ θέλουν πιο ενεργό ρόλο της Κίνας για την κρίση στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπολογίζει λοιπόν τη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές όμως να εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που ζητά. Τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτή η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από επιχειρηματίες, συνοδεύεται και από τους κορυφαίους του υπουργούς, από τον Μάρκο Ρούμπιο και από τον Χένκες, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Πολέμου, όπως λέγεται τώρα, Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι. Θα δούμε τι ψάρια θα πιάσει εκεί και το τι θα καταφέρει σε σχέση με, με την ηγεσία της Κίνας. Βεβαίως οι Κινέζοι, οι οποίοι σχεδόν είναι ο αποκλειστικός αγοραστής του πετρελαίου του Ιράν. Άρα έχει πολύ μεγάλη επιρροή προς το Ιράν και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο ως αποτέλεσμα τώρα είναι ότι καταραίουν τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως. Μάλιστα με πρωτοφανή ταχύτητα, όπως επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό, τα αποθέματα πετρελαίου και δηλυσμένων καυσίμων έχουν μειωθεί τον Απρίλιο κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που ξεπερνά τη συνολική κατανάλωση Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, θέτοντας σε κίνδυνο το μαξιλάρι ασφαλείας που χρησιμοποιούν οι χώρες για να αντιμετωπίσουν διαταραχές στην προσφορά. Ο κόσμος αντλεί αποθέματα πετρελαίου με ρυθμό ρεκόρ, καθώς οι χώρες εισαγωγής αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση. Η ταχεία συρρήγνωση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες διαταραχές ενδέχεται να προμηνύουν νέες αυξήσεις τιμών στο μέλλον. Και η προειδοποίηση αυτή εντείνει τις ανησυχίες ότι τα αποθέσματα ορισμένων καυσίμων μπορεί να φτάσουν σε κρίσιμα χαμηλά επίπεδα αυτό το καλοκαίρι, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να ανταγωνίζονται για άλλο ένα και πιο περιορισμένες ποσότητες. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου, ενώ οι απώλειες θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες αν εξαιρεθεί το πετρέλαιο που έχει παγιδευτεί στον κόλπο λόγω του σχεδόν πλήρους κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Λοιπόν, θυμίζω ότι στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη έχει παγιωθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στο 2,07. Το 2,07 λέω για την Αττική τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις περιοχές εκτός Αττικής οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες. Και βεβαίως παρότι συνεχίζεται αυτό να ανεβαίνει, να ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου και να πέφτει μετά από μερικές μέρες, στα πρατήρια οι τιμές παραμένουν περίπου σταθερές. Κάνουν ένα μικρό, πέφτουν λίγο 1-2 λεπτά, αλλά ανεβαίνουν πάλι στο 2,07-2,010, όπως είναι η μέση τιμή περίπου στην Αττική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται ότι μας απασχολεί πολύ είναι το μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Χθες είχαμε μια νέα διάσταση στην έρευνα για την πρόλευση του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά που εντοπίστηκε στη Σπηλιά στη Λευκάδα, γιατί σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία που κατασκευάζει αυτά τα συντρόουν, δεν είναι του τύπου μαγκούρα που λέγαμε, δηλαδή αυτά που κατασκευάζει η Ουκρανία, όπως είχαν εκτιμηθεί από αναλυτές τα πρώτα 24 ώρα μετά το περίεργο έβριμα. Η εταιρεία αυτή λοιπόν δήλωσε ότι το σκάφος που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα δεν είναι ντρόουν μαγκούρα. Παρότι φέρνει επιφανειακή οπτική ομοιότητα με συστήματα τέτοιου τύπου, ο σχεδιασμός του, η κατασκευή του και τα εμφανή τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αντιστοιχούν σε καμία επιλογή της γραμμής των προϊόντων μας. Δεν έχει κατασκευάσει ποτέ τέτοιο μοντέλο, δεν υπάρχει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος της εταιρείας σε ιστοσελίδα. Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους, δηλαδή ότι έχει μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιωνίου, όπως αλληλευτικά, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, για τα οποία δεν είναι βέβαιος η αναγνώριση και η επιτήρηση αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, Το Πολίτικο παρουσίασε δύο σενάρια για την αφετηρία του θαλάσσιου ντρόουν. Το ένα σενάριο το θέλει να έπεσε στη θάλασσα από κάποιο καράβι του εμπορικού ναυτικού και το δεύτερο να αναχώρησε από την ουκρανική βάση στη Μιστράτα στη δυτική Λιβύη. Από πλευρά Κιέβου, πάντως, τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων ντρόουνς. Είμαστε ανοιχτοί, λέει, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρχουν σχετικά αιτήματα από αυτή. Τα αιτήματα βέβαια τα έβαλε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ενημέρωσε τους ομολόγους του και έθεσε τον Υπουργό Άμυνας της Κροατής Ουκρανίας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, το ζήτημα της ανέλκυσης του θαλάσσιου ντρόουν στην Ελλάδα, το οποίο θεωρήθηκε από την ελληνική πλευρά ότι είναι ουκρανικό. Πλέξαμε, θα έλεγα εγώ, και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε γιατί η ειδικοί λένε ότι αυτά τα ντρόουν δεν πηγαίνουν ένα-ένα, αλλά είναι ολόκληρες ομάδες και εμφανίζονται κυρίως απειλώντας το σκιώδη ρωσικό στόλο. Φεύγουμε από αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά και τις επόμενες ημέρες, και πάμε στη Βουλή. Στη Βουλή που είχαμε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Σε ανοιχτή κόντρα λοιπόν βρέθηκαν ξανά κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, με το Σοκράτη Φάμελο να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, όσο και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Θυμίζω χθες ψηφιζόταν το φορολογικό. Φυσικά για το θέμα της οικονομίας. Με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, να του ζητά να υπάρχει συστολή από το κόμμα που είχε Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη, με αποτέλεσμα στο χιλιοστό η χώρα να αποφεύγει την καταστροφή. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτης Φάμελος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για επιχειρησία και ανεπάρκεια στη θαλάσσια επιτήρηση, ρωτώντας γιατί το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το πολεμικό ναυτικό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω ΑΕΠ και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τη Λευκάδα εντοπίστηκε από ψαράδες και όχι από το πολεμικό ναυτικό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις υποκλοπές μέσω ΑΕΠ και Predator, κάνοντας λόγο για λαβύρινθο σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου, και σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, και ο διοικητής της ΑΕΠ. Δεν θα σας αφήσουμε να κουκουλώσετε ένα τέτοιο σκάνδαλο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, ο κ. Φάμελος επιτέθηκε στον κ. Πυρακάκη, λέγοντας ότι η Ελλάδα έγινε χώρα φθηνής εργασίας και ακριβής ζωής. Και σε αυτό το πλαίσιο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι το πλεώνασμα των 12,1 δις το έκλεψε από την αγορά και την κοινωνία. Σύμφωνα με τον κύριο Φάμελο, η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα ευημερίας μέσω των δημοσιονομικών δικτών την ώρα που τα κατοικοκυριά πιέζονται από την ακρίβεια. Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Μαρκόπουλο. Όταν έχεις βαριά κληρονομιά στο χιλιοστό παρατρίχα και είναι πρόεδρος του Γιούργου εδώ, καλό είναι να είναι πιο κάτω η τόνη, ζητώντας να υπάρχει συστολή σε μια σύγκριση Βαρουφάκη-Πυρακάκη. Έχετε παρόμοιο αφήγημα με του Τσίπρα, μήπως να τα πούμε τα καλορίζικα, είπε με νόημα, λέγοντας ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και ο πρώην Πρωθυπουργός έχουν το ίδιο μονότονο αφήγημα για τη ΔΕΗ, την οποία παρέδωσαν υπεχρεωμένοι με μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Επικριτικός υπήρξε και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την Εξεταστική Επιτροπή υποκλοπές. Αν καταλάβαμε καλά, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια εξεταστική bypass με προσκλήσεις με Νουδάκου και Τζαβέλα. Είναι νεφελώδης πρόταση, bypass εξεταστικές δεν γίνονται στη Βουλή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν ανεβεί οι τόνοι, λες και είμαστε στην έναρξη προεκλογικής περίοδου, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κεντροαριστερά, τα οποία βλέπουν ότι τα νέα κόμματα που έρχονται, δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ανακατανομή όσον αφορά τους ψηφοφόρους. Αλλάζουν τα πράγματα και αυτό προκαλεί ανησυχίες. Ανεβάζουν όλοι τους υψηλούς τόνους για να κρατήσουν έτσι την προσοχή των ψηφοφόρων τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην κόντρα που υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες ημέρες. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τα οποία μέχρι πριν λίγες εβδομάδες έψαχναν τρόπο να συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο χθες έκανε αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο διοικητής της ΑΕΠ. Το θέμα λοιπόν είναι είναι γιατί ο κ. Τζαβέλας δεν είχε ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αναφέρουν στο κείμενό τους, η κλήση του ανώτατου του εισαγγελικού λειτουργού σχετίζεται με θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης με τον προς το σκοπό της ενίσχυσης διαφάνειας καθώς και του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της ΕΕΠ.

Σήμερα λοιπόν το βράδυ θα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision. Το δεύτερο ημιτελικό που συμμετέχει και η Κύπρος και έχει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο τελικός του Σαββάτου. Λίγες ώρες πάντως μετά την εμφάνιση του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και την πρόκρισή του στον τελικό, τα στοιχήματα αποτυπώνουν τη νέα εικόνα που διαμορφώνεται από την φετινή ελληνική συμμετοχή, καθώς ο διαγωνισμός μπαίνει στη τελική του ευθεία. Παραμένει ο Ακύλα στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για ανοίγει στο διαγωνισμό μετά την εμφάνισή του. Ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε στη σκηνή το φέρτο και κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση. Είναι από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, ο Ακύλας και το φέρτο, και στον πίνακα δείχνει ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ωστόσο, έχει μειωθεί κάπως το ποσοστό. Η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14%, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Δανία με 11%. Η χώρα παραμένει λοιπόν στη δεύτερη θέση, όμως το ποσοστό νίκης έχει υποχωρήσει. Η ελληνική αποστολή έχει κερδίσει μαζί με τις Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Το μεγάλο τελικό το Σαββατοβράδυ. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα έχουμε και την Κύπρο. Περιμένουμε να δούμε τις χώρες οι οποίες θα κερδίσουν το εισιτήριο στο δεύτερο ημιτελικό. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, είχαμε ένα ατύχημα για τον Ακύλα μετά στον πρώτο ημιτελικό. Λίγες ώρες λοιπόν αφού προκρίθηκε, ο τραγουδιστής εξήγησε τι συμβαίνει. Είπε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσε, χόρευε και είχε ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένας μυς στην πλάτη και έτσι έπαθε θλάση, με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται μια θεραπεία και να γίνεται μια συντηρητική κατάσταση των υποχρεώσεών του, ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος, πανέτοιμος για το Σάββατο το βράδυ. Μην ανησυχείτε, δηλώνει, θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Σήμερα πονάω λίγο, αλλά πραγματικά ήθελα να έρθω. Χρειάστηκε να κυρώσω άλλα πράγματα. Θα ήθελα όμως να σας δω. Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη. Αυτά για την Eurovision, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από την ελληνική πλευρά, αλλά βεβαίως και η φετινή διοργάνωση φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είπαμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μάθει ότι έχει ναυαγίσει το σχέδιο για τον πρώτο Trump Tower στην Αυστραλία. Το συγκρότημα θα περιλάμβανε ένα πολυτελές ξενοδοχείο 285 δωματίων, εμπορικό κέντρο, εστιατόρια και διαμερίσματα. Όμως τα σχέδια ακυρώθηκαν μόλις τρεις μήνες μετά την ανακοίνωσή τους, με τον τοπικό κατασκευαστή να δηλώνει ότι το όνομα Τραμπ έχει καταστεί τοξικό για την Αυστραλιανή κοινή γνώμη. Ας πούμε απλώς ότι με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα άλλα, το μπραντ γινόταν όλο και πιο αντιδημοφιλές στην Αυστραλία, δήλωσε ο David Young, διευθύνων σύμβουλος της κατασκευάστιας εταιρείας. Όλα αυτά τα δήλωσε στο CNN. Αφορούσε λοιπόν την ανέγερση του Trump International Hotel and Tower Golden Coast, ενός ουρανοξύστη 91 ορόφων που είχε παρουσιαστεί ως το υψηλότερο κτίριο της Αυστραλίας. Όλα αυτά είχαν γίνει το Φεβρουάριο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι στη συνέχεια θα πηγαίναμε στην πολεμική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή. Και φαίνεται λοιπόν ότι η κατασκευή μπλοκαρίστηκε από 140.000 υπογραφές από μια καμπάνια που έγινε στην Αυστραλία, και παρά τη διακοπή της συνεργασίας υποστήριξε ότι το έργο μπορεί να συνεχιστεί χωρίς όμως το όνομα του κυρίου Τραμπ. Λοιπόν, ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, ο κύριος Βάνς, αν κάνει δημοσκόπηση για το διάδοχό του. Ο J.D. Βάνς προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ένα δημοσίευμα που έφερε τον πρόεδρο να κάνει μια μικρή δημοσκόπηση για το διάδοχό του, για το αν θα τον διαδεχτεί ο J.D. Βάνς ή ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε δηλώσεις του λοιπόν την Τετάρτη έκανε ένα αστείο σχετικά με το μαθητευόμενο, το reality show το οποίο παρουσιάζει τη δεκαετία των 90 του Ντόναλντ Τραμπ, όπου αναζητούσε ένα διάδοχο. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφο για το ότι ο Τραμπ φαίνεται να πραγματοποιεί άτυπη δημοσκόπηση μεταξύ των συνεργατών του. Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα διοργάνωσε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα διεχθεί ως μαθητευόμενος του, είπε και σχολίασε ο αντιπρόεδρος. Νομίζω απλά ότι αυτό που δεν θα περιμένει κανείς θα κάνει τελικά ο πρόεδρος. Είναι φυσικό να αστείευεται λίγο μαζί μας και να παίζει με την ιδέα. Αλλά μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος είναι εξίσου αφοσιωμένος με όλους μας να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για τον αμερικανικό λαό.
Φανταστείτε τώρα εδώ να γινόταν μια τέτοια συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων και του αντιπρόεδρου, παράδειγμα, της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά τα πολιτικά ήθη με τους Αμερικανούς. Είναι πιο ελεύθεροι, τέλος πάντων, τα συζητάνε πολύ πιο απλά όλα, έστω και αν γίνονται και μεγαλύτερες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις κάποιες φορές. 45 λεπτά μετά τις 5. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας, με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του. Ο Βρετανός Βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον υπονομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό κ. Στάμερ, του οποίου η καρέκλα πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Δύσκολα θα τη γλιτώσει ο κύριο Στάρμερ. Κάθε μέρα ένα νέο υπουργό και κάποιοι άλλοι βουλευτέ του ζητούν να παραιτηθεί. Μαργαρίτη Χινά έβαλε τέλο σε βιολογικά προγράμματα. Η Άγκυρα νομοθετεί τι γκρίζε ζώνε, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Υπόρου τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα ευτράπελα με τη χρήση τη από του μαθητέ. Αυτόματο έλεγχο όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλο του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Και έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Αυτά από την Καθημερινή. Πάμε στα νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ ως 12.182, ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει στους 39.000. 30 ημερών πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, που έχουν ανεβάσει τους τόνους όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Γιατί παραιτήθηκε η Γκελεστάθη, παραμονή συνεδρίου, τι προβλέπεται για την εισαγωγή της AI στα σχολεία. Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό μέσω του Πεκίνου. Και απάντηση Τουρκίας προκλήσεις, κωδικός Ανδρείας σε όλο το Αιγαίο. Πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως θες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πάμε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους, τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο για τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός στα συνέδρια για την ενέργεια εξήγηλε μείωση των τιμών για το ρεύμα από τη ΣΑΠΕ και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, TRAPC. Και πρόκληση συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στα Σχοινιά, ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Μητσοτάκη, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Αύξηση των αυτοκτονιών στις ηλικίες 15-19, στοιχεία σοκ και ληστεία τη θωρέα, τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών. Εφημερίδα των Συντακτών, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, Υποκεπέ και τον κρατικό αυταρχισμό. Δημοκρατία, τιμωρούν τους Τίμβιους, νέα άσχη στα απόδερα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της πασπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όσα συμβαίνουν στις σπουδές και στη ζωή τους. Τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της, αφήνοντας ξανά στη δεύτερη θέση τη δάπνου του Βουκού. Και κόντρα, ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας, θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Διεργασίες στην αριστερά, επιταχυντήσει των εξελίξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Το ποντίκι. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί, πώς θα διαχειριστεί οι νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Είναι αυτεμπορική, αυτόματα καθαριστικά και πρόστιμα, τι δρομολογία ΑΔΕ για τις ξεχασμένες φορολογικές δηλώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Ανανέωση του στόλου με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, ζητείται πλαφόν στο 70% για τα δικαιώματα των εκπομπών. Και το κόστος ενέργειας δοκιμάζει την Ευρώπη, πετρέλαιο φυσικό αέριο, τιμές ασανσέρ λόγω απραξίας στη Μέση Ανατολή. Το τιμές ασανσέρ δεν ισχύει και πάρα πολύ, όπως σας είπα, μάλλον στα πρατήρια κυρίως, είναι οι τιμές είναι μάλλον σταθερές με μια έτσι μικρή κίνηση ενός-δύο λεπτών προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

52 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Τα πρωτοσέλιδα λοιπόν επεσήμαναν ότι υπάρχουν αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της έλευσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με ισχυρούς κλειδονισμούς λοιπόν καταγράφονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Αυτό έγινε λόγω της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση που υπάρχει για το νέο κόμμα. Και βεβαίως, καθώς υπάρχει το φαινόμενο να εμφανίζονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι όμως στα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, να μιλάνε κυρίως για το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα. Το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού κρατά σαφείς και διακριτικές αποστάσεις από τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, υπάρχουν στελέχοι, όπως ο Παύλος Πολάκης, που ήταν δεύτερος, θυμίζω, στην εσωκομματική διαδικασία για την προεκλογική εκλογή, ο οποίος έχει καλέσει ήδη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο, και του ζήτησε να συγκληθεί το συντομότερο δυνατό συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Είχε προηγηθεί νωρίτερα συνέντευξη του πρώην Υπουργού, του κ. Νίκου Παπά, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον κ. Πολάκη, ο οποίος δήλωσε ότι θα πρέπει να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία αυτήν την εβδομάδα για να επιταχύνουμε τις συνεργασίες με φόντο τη γεννητικότητα του Αλέξη Τσίπρα. Είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της συλλογικής απόφασης και της υλοποίησής της που πρέπει να καλυφθεί πολύ γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει και θα οικοδομήσει μια συμμαχία με την οποία θα αποφασίσει να πορευτεί προς την εκλογική μάχη με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Δεν είναι μακριά από αυτά που πρεσβεύει ο Σωκράτης Φάμελος το τελευταίο διάστημα, που λέει ότι επήγει ενότητα η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει μιλήσει για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί, ωστόσο υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι ο κύριος Φάμελος θα αναλάβει πρωτοβουλία να συζητήσει με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, υπάρχει κίνδυνος, το έχουν επισημάνει αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να βρεθούν στις επερχόμενες εκλογές με δύο ψηφοδέλτια οι ψηφοφόροι, και το ψηφοδέλτιο του κόμματος Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι θα γίνει θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Οι εξελίξεις τρέχουν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι κάνουν εμφανίσεις ενώ παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν εμφανίσεις στο κόμμα Τσίπρα, και αυτό βεβαίως δεν είναι το καλύτερο για τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν τρεις κόκκινες γραμμές από την άλλη πλευρά που έχει θέσει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν αναμένεται να αποδεχτεί όλους όσους ήταν μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ και συνυπήρξαν πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να γίνει η διαδικασία να συμπλέψει με κάποια από τα παλιά στελέχη, να μετακινηθούν κάποια από τα παλιά στελέχη στο νέο κόμμα. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει σαν ομάδες ούτε σαν κόμματα, αλλά θα γίνει αργά και ατομικά, όπως επισημαίνουν. Και βέβαια, ένα δεύτερο προαπαιτούμενο, μια δεύτερη κόκκινη γραμμή, είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές θα πρέπει να παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα παραιτήθηκε από τη θέση του και ουσιαστικά έφυγε από τη Βουλή. Και η τρίτη βεβαίως κόκκινη γραμμή είναι πως στο νέο σχήμα δεν θα μπορούν να υπάρξουν προκρατημένες θέσεις για τα μέχρι τώρα προβλεπόμενα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αυξάνοντας έτσι τον κομματικό, τον εσωκομματικό ανταγωνισμό. Πάντως, αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι έχουν ανέβει τόνοι όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ τους. Είπαμε και στην εισαγωγή ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έλεγαν στα τηλεοπτικά πάνελ τα στελέχη τους ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Είχαμε την κυρία Βάση Αναστασίου, είχαμε τον κύριο Δουδουνή, οι οποίοι αντεπιτέθηκαν προς τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα, η κυρία Αναστασίου χρησιμοποίησε μια ατυχή διατύπωση να λουστεί ο Τσίπρας κάνα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί. Τις έκανα συστάσεις, αυστηρές συστάσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, και έτσι λοιπόν χθες έκανε μια ανάρτηση στα social media, μίλησε για τυχή διατύπωση που δεν την εκφράζει, αναδιπλώθηκε ή τα πήρε σχεδόν όλα πίσω, είπε ότι δεν την εκφράζει αυτός ο τρόπος, ούτε ανταποκρίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος. Τώρα βέβαια, όταν γράφονται και λέγονται τέτοια πράγματα, είναι δύσκολα. Λέγεται ότι η κυρία Αναστασίου για κάποιο διάστημα θα χαθεί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Long,
δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η κόντρα, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μεταξύ των κομμάτων και βέβαια με τις εξελίξεις στη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι πάντοτε σύμφωνα με τα ζητήματα που υπάρχουν, τα ανοιχτά ζητήματα, εκκρεμεί και μια πρόταση δυσπιστίας που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την ήθελε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα μπορεί να τη θέλει το ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε αν θα τη θέλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Σε εξέλιξη συνάντηση των Xi Jinping και Donald Trump στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Donald Trump. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος, δηλώνοντας χαρούμενος για την επίσκεψη Τραμπ, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Παράλληλα επεσήμανε ότι τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών και ότι ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι, καθώς η σταθερότητα των συνοαμερικανικών σχέσεων και θετική για τον κόσμο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για την επίλυση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Για την Ταϊβάν, το Πεκίνο ενδέχεται να ζητήσει αλλαγή της διατύπωσης από τη ΗΠΑ, ώστε να δηλώνουν ρητά αντίθεση στην ανεξαρτησία του νησιού, ενώ η Ουάσιγκτον προχωρά σε πωλήσεις όπλων. Για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δύο χώρες βρίσκονται σε ανταγωνισμό σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιορισμών σε τσιπ και ηθικής χρήσης της τεχνολογίας. Ο Τραμπ συνοδεύεται από επικεφαλής μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιριών εχμής στην κινέζικη αγορά. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατηγικό συνεργάτη και φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Ιράν δύο νέες εκτελέσεις διαπαγχωνισμού πραγματοποιήθηκαν χθες για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ και για το θάνατο αστυνομικού στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Στο Λίβανο 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στη Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Βρετανία ακόμη και σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Υπουργός Υγείας West Reading, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να κινήσει διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών, διεκδικώντας την Πρωθυπουργία. Ο Κιρ Στάρμερ δήλωνε ότι θα δώσει μάχη για να παραμείνει στην ηγεσία εφόσον κινηθούν επίσημα οι σχετικές διαδικασίες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Να έχουμε μια πολύ όμορφη Πέμπτη, 6 και 12 πρώτα λεπτά, με 19 βαθμούς θερμοκρασία έξω από το στούντιο. Είμαστε εδώ λοιπόν, η Κατερίνα Σερέτη, ναι, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, ναι, ο Νίκος Κλαβενίτης, η Λουίζα Μαραβελάκη, η Ήρα Πανανίδου που δεν είναι εδώ, αλλά διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
1: Τι κάνεις?
0: Και είμαστε απίκο για την ενημέρωσή σας και τη συντροφιά σας.
1: Να σου πω κάτι.
0: Τι θες?
1: Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν.
0: Μάλιστα.
1: Το εξής πράγμα. Αυτή η θερμοκρασία τώρα.
0: Οδηγείς και σκέφτεσαι.
1: Πάντα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και σε σκέφτομαι βασικά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι.
1: Γιατί εσένα είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα το πρωί έχει δροσούλα, είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ούτε ζέστη.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχει ζέστη. Θα έχει ζέστη τώρα.
0: Είχα βάλει μια ζακετούλα και την πέταξα.
1: Α, στη ζακετούλα, δηλαδή. Μου είσαι με το κοντομάνικο.
0: Ναι, με το κοντομάνικο.
1: Αισθάνεσαι κανονικά.
0: Ντάξει. Ναι, σωστά.
1: Αυτή είναι μια ωραία θερμοκρασία, αν μπορούσε να διατηρηθεί έτσι.
0: Ναι, γιατί βγήκα χθες το μεσημέρι κάπου να περπατήσω κάτι, να κάνω καμιά μια δουλίτσα που είχα, ας πούμε. Και τα δω όλα.
1: Όχι, και το μεσημεριού καλή είναι.
0: Ποιο δεν μεσημεριού?
1: Γίνεται, δεν γίνεται να είναι όπως είναι τώρα το πρωί.
0: 32 βαθμούς είχε.
1: Εντάξει, τι κάνει, αγάτσε σκάι.
0: Μα είναι ακόμα 14.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ιούλιο τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, απάντησε με αυτό το θεμελιώδες ερώτημα.
1: Ζέστη.
0: Ανάτα. Αυτά δεν θέλω. Αυτά είναι που δεν θέλω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο Ιόνιο, τα βόρεια πυρωτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες, θα έχει και τοπικές βροχές. Ωραίες είναι. Κατά διαστήματα και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βορειοανατολικά, από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5. Η θερμοκρασία λέει μικρή πτώση, δηλαδή η μικρή πτώση είναι ότι θα φτάσει 27 βαθμούς, ας πούμε, η ανώτερη, και σε κάποια σημεία στα βόρεια τους 24,
1: ναι,
0: η ανώτερη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πτώση, γιατί χθες είχε μέχρι και 30. Αυτό.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
1: Στην Αριστοτελία. Ξέρουμε Αριστοτελία.
0: Πού τη ξέρουμε?
1: Ξέρουμε.
0: Εμείς.
1: Ναι, ξέρουμε. Ο Θεράπων,
0: okay,
1: ο Ισιδώρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα γιορτάζουν σήμερα. Και
0: Ισιδώρα είναι... ξέρω εγώ. Εγώ Ισιδώρα ξέρω. Χρόνια πολλά, Ισιδώρα. Δεν με ακούει.
1: Αλλά, ναι. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία.
0: Ναι.
1: Γιατί ευαισθητοποιούμαστε την απραξία? Ωραία. Μερικές φορές είναι ωραία η απραξία.
0: Ναι, αυτό είναι το. Η λέξη κλειδί είναι το μερικές φορές που δεν είναι λέξη,
1: εντάξει,
0: είναι η φράση. Μερικές φορές.
1: Οτιδήποτε είναι σε.
0: Ναι, γιατί κάπου ένα σημείο και μετά είναι βαρετό όμως.
1: Εντάξει. Αλλά χρειάζεται και πολύ για απραξία.
0: Ναι, ναι, λίγο που και πού.
1: Λίγη, τόση δά. Η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας από την Ισπανία.
0: Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν σ' αρέσουν οι Παραγουανοί, δηλαδή?
1: Γιατί το είπα.
0: Εντάξει. Σε είδα, ήσουν λίγο.
1: Όχι.
0: Γιορτάζει ο Αγγελμούνδος.
1: Αυτό ήθελα να πω, χρόνια πολλά στον Αγγελμούνδο.
0: Χρόνια πολλά, Αγγελμούνδο.
1: Είναι ο προστάτης των Πασχόντων από Πονόδοντο.
0: Δηλαδή του μισού πληθυσμού και πλέον του κόσμου.
1: Και ο Μοχούδας ο Ιρλανδός.
0: Χρόνια πολλά, Μοχούδα. Χρόνια πολλά,
1: δεν
0: Μοχούδα.
1: Ήθελα. Ναι.
0: Σαν σήμερα, το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
1: Της οικογένειας είναι.
0: Άνοιξε δρόμο.
1: Τον Τζένερ.
0: Το ξέρω εγώ. Από αυτό βγήκε η Κέντάλ.
1: Ναι. Κάιλι,
0: Κέντάλ. Δεν ξέρει να κόβει ένα γκουρί.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Να ξεφροντίζει ένα γκουρί. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ναι, να είναι καλά. Δεν χρειάζεται. Έχει μπάτλερ να τις καθαρίζει το αγκούρι.
1: Και κάνει άλλα πράγματα με επιτυχία.
0: Μπράβο, ναι. Το 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Πρώτη φορά που είχαν. Το 1900 αθλητρίες είχαμε, καταλαβαίνεις. Ναι. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Αυτό το πράγμα που ξεκινούσαν Μάιο και τελειώναν Οκτώβριο.
1: Ω, παιδί, τι κούραση είναι αυτή.
0: Δηλαδή, γι' αυτό βγάλαν μετά την ημέρα της απραξίας, καταλαβαίνεις. Σου λέει, κάτσε, ρε φίλε. Ναι. Σαν σήμερα το 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής ο Αλέξανδρος Διομήδης.
1: Α, το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το Caravan.
0: Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα κομμάτια.
1: Ε,
0: δηλαδή
1: βέβαια.
0: Δεν υπάρχει μπάντα που να σέβεται τον εαυτό της και να μην έχει παίξει το Caravan.
1: Ναι,
0: δεν
1: υπάρχει περίπτωση.
0: Το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή.
1: Θα έχουν γιορτήσει. Το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας τότε,
0: ναι,
1: τώρα είναι Τσεχία και Σλοβακία, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίηση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Χριστότος.
0: Λίγες μέρες μετά θα έμπαινε ένα τάγκ.
1: Η άνοιξη πράγματι.
0: Ένα αυτά. Ναι. Τώρα, ποιοι γεννήθηκαν. Το 1771 τα τάγκ της Ρωσίας, έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης. Μην έχουμε παρεξηγήσεις. Το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας, κοινωνικός μεταρρυθμιστής, εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών.
1: Χρόνια πολλά στην Κέιτ Μπλάνσεν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969.
0: Να ζήσει. Και στο Ζούκερμπερκ ή Ζάνκερμπερκ ή όπως θέλετε πείτε τον εμάς περιπτώσει. Αυτό που έχει το Facebook, ναι. Αυτόν.
1: Σαν σήμερα χάσαμε τον Επαμινόντα Δελιγιώργη, τον πολιτικό που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Από το 1879 πέθανε. Λέω, άμα πιάσεις κάποιον τώρα έξω και του πεις, ξέρεις ποιος είναι ο πρωθυπουργός που ήταν 6, ο τύπος που ήταν 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, δεν θα ξέρει.
0: Όχι, δεν θα ξέρει. Πού να το ξέρει. Γιατί εσύ θα το θυμάσαι μόλις φύγουμε από εδώ. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, Διονύση,
0: ας πούμε. Το λέω. Γιατί
1: εγώ να θυμάμαι άλλα πράγματα.
0: Δεν συγκρατώ και ονόματα, γι' αυτό εγώ έχω το θέμα μου.
1: Προσπαθούμε να κρατάμε τα σημαντικά, τα πολύ σημαντικά,
0: ναι,
1: να τα φιλτράρουμε.
0: Προσπαθούμε.
1: Γιατί δεχόμαστε πολύ μεγάλες πληροφορίες. Αυτή είναι η δικαιολογία μου.
0: Πληροφορίες, ναι.
1: Αν
0: ναι,
1: ξεχνάω κάτι.
0: Οριμαθώ πληροφορία.
1: Ναι, καλά, ξέρετε τι έχω στο κεφάλι μου. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του.
0: Ναι, μπράβο. Τώρα, σαν σήμερα το 1998 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Φρανκ Σινάτρα. Μορφή. Και επίσης το 2015 ο BB King. Ρίλεϊ Κίνγκ ήταν το πραγματικό του όνομα.
1: Είναι δύο μεγάλες απώλειες. Μεγάλες. Τεράστιες.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστιες
0: λοιπόν,
1: απώλειες.
0: Αυτά.
1: Χάσαμε χθες, εμείς αποκλειστήκαμε.
0: Ποιοι?
1: Η Παναθηναϊκή.
0: Α, ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, πέταξε ένα μπουκάλι ο Ταμάρ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μετά έκανε το
0: παγόνι. Να σου πω.

0: Α, όχι.
1: Όχι, παιδάκι μου.
0: Δεν παρακολουθείς γιατί ήρθε ο Αταμάν, δεν παρακολουθείς γιατί δεν παίζει ο Ναν, ήδη ξέρω.
1: Όπως παρακολουθούσα. Δηλαδή, αν μου πεις τώρα, πες μου τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ούτε.
0: Δεν.
1: Αλλά αγαπώ.
0: Αλλά ναι, αγαπά.
1: Την ομάδα την αγαπάω. Σε όλα τα θέματα.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Στην Καλαμάτα 15 βαθμούς. Όπα. Πότε πέρασε μια εβδομάδα, ναι, πέρασε γρήγορα αυτή, πέρασε γρήγορα, είναι αλήθεια.
1: Παρότι εμένα και η Δευτέρα που φαινόταν Δευτέρα. Ήτανε. Η Τρίτη μου φαινόταν Δευτέρα. Η Τετάρτη μου φαινόταν Δευτέρα.
0: Πέρασε γρήγορα, θα σου πω εγώ για μένα προσωπικά.
1: Γιατί.
0: Πέρασε γρήγορα γιατί επανήλθε στο αυτό και μ' αρέσει, καταλαβαίνετε. Και περνάει γρήγορα. Περνάει ωραία γι' αυτό.
1: Βρέδιονη.
0: Καλημέρα στη Γιάννα, 11 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα και στο Σάβα που είναι μαζί με τη Γιάννα. Καλημέρα στον Ιερώνυμο, 13 βαθμούς. Που στέλνει καλημέρα στο φούρνο στην Άνω Καμίλα, Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπιούς. Από το Δημητρή της Σερών μέχρι το Λουτρό Αλεξανδρούπολης. Μας ακούν αυτοί όλοι, έτσι, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα με 12 βαθμούς. Ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κύπρο, 23.
1: 23 βαθμοί.
0: 23 στην Κύπρο, τέτοια ώρα, παιδιά. 6 και 13 το πρωί. Καλημέρα, είστε κυρία Ποθητή.
1: Τι 6 και 13, παιδί μου, και 20 είναι η ώρα.
0: 6 και 13 έστειλε το μήνυμα, βρε παιδί μου. Σε παρακαλώ πολύ, θα συντονιστείς.
1: Εγώ συντονίζομαι, αλλά μην το λες και 13, θα πει κάποιος. Εντάξει, έχω χρόνο.
0: Όχι, 6 και 13 έστειλε το μήνυμα.
1: Γιατί το πρωί τώρα μετράει και το λεπτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Άντζελα που ερχόμενη εδώ πάντα μας ακούει.
0: Να είναι καλά. Καλά κάνεις που το θυμήθηκες. Κυρία Έντζελε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Στην φίλη μας την κυρία Λίκη, από τη Λυγιά Λαυκάδας. Πηγαίνοντας προς δουλειά και τα φωτογραφία να μας στέλνει στο Viber.
1: Τι βλέπει.
0: Είναι τώρα που σκάει. Αυτό είναι, ξυπνάς με άλλη διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει τώρα, μου βλέπεις τέτοιες εικόνες τώρα.
0: Κυρία Λίκη, ζηλεύουμε λίγο.
1: Καλημέρα
0: στην κυρία Αντίνα. Σέρες, από χθες έχει βροχή. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Αλήθεια.
0: Που είναι στο Διόνυσο, 15 βαθμούς. Και έχει μια πολύ ωραία δροσιά. Η 15 είναι ωραία δροσιά, ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Από 19 και πέρα έχει αρχίσει να το χάνει. Αν από τώρα λέει έχει τέτοια θερμοκρασία το μεσημέρι, τον Ιούλιο, Διονύση, αυτό που θα κάνουμε είναι θα λείψουμε το σώμα μας με λάδι, θα προσθέσουμε λίγο ρίγανη, λίγο λεμόνι και θα τα αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της. Θα αφήσουμε τη ζέστη να κάνει τη δουλειά
1: της. Έχω να κάνω κατεβαίνω με πρόταση.
0: Ναι.
1: Προτείνω σε κάθε μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Και αν δεν έχετε μπαλκόνι, έχετε κήπο.
0: Καλά, ναι. Δεν έχουν
1: κυπάκι,
0: άλλοι, ρε,
1: κυπάκι.
0: Υπάρχουν και άλλοι που έχουν εσωτερικά διαμερίσματα.
1: Περίμενε. Ναι. Κάνω διάφορα τέτοια προτάσεις. Ναι. Ναι. Ή αν στο σαλόνι.
0: Ναι.
1: Να φάρουμε ένα μικρό τζακούζι.
0: Τζακούζι κιόλας. Δηλαδή να βγάζει και μπουρμπουλίθρες. Δεν σου φτάνουν οι φουσκωτές ή οι πισινούλες αυτές.
1: Κοιτάξτε, άμα να κάνεις τώρα το μερεμέτι, το κάνεις σωστά. Τι να
0: μάλιστα,
1: πω.
0: Πολύ ωραία.
1: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Επειδή τώρα που σας μιλάμε συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ.
0: Ναι. Ναι. Θα σας πούμε μετά τις 6.30 θα σας έχουμε λεπτομέρειες.
1: Έχω εγώ να σου πω τώρα.
0: Ναι, πες τώρα. Πες.
1: Όχι, δεν έχω να πω λεπτομέρειες. Έχω να πω ότι η Κίνα κερδίζει 1-0.
0: Γιατί?
1: Ε?
0: Από πού κερδίζει?
1: Δεν την είδες τη φωτογραφία.
0: Ποια φωτογραφία?
1: Έχει κάνει εξάσκηση ο ΣΥ.
0: Στην χειροψία αυτή την περίφημη.
1: Τον έπιασε από πάνω.
0: Ναι, την έχω δει την αυτήν. Είδες όμως.
1: Τον έπιασε από πάνω, τον ευνηδίασε.
0: Είδες την κάθοδο του Τραμπ.
1: Καλά.
0: Παιδιά, ο Τραμπ κατέβηκε με τους διευθυντές ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι οι μαζεμένοι αυτοί 10 νοματέοι πίσω από τον Τραμπ είναι το μισό ΑΕΠ της Αμερικής. Μόνοι τους. Πολλοί εξ αυτών δε. Είναι αυτοί που κατέχουν τεχνολογία, οι εταιρείες τους, όχι οι τεχνολογία, ας πούμε, που η Κίνα δεν την διαθέτει, θα την ήθελε πάρα πολύ, αλλά τις έχουν απογορεύσει να την αποκτήσει. Δηλαδή, είναι ένα μπερδεμένο πράγμα. Αλλά ήτανε, ρε παιδί μου, πώς έβλεπες παλιά με την κουστοδία, ας πούμε, να κατεβαίνει και να κάνει επίδειξη δύναμης, ας πούμε. Αυτό ήθελε να κάνει ο Τραμπ, καταλαβαίνω.
1: Καλά,
0: με τους, όλους τους CEO εκεί και
1: ξεκάθαρα,
0: τους διάφορους τέτοιους. Να μην πω.
1: Ήθελα να του δείξω το μεταξύ και ο ΣΥ ότι εμείς εδώ είμαστε πολλοί. Το έχεις καταλάβει, Ντόναλντ, ότι είμαστε πολλοί. Και όταν κατέβηκε από το αεροπλάνο, χτες, είχε δεξιά και αριστερά παιδιά, πολλά παιδιά.
0: Κορίτσια. Είχε και αγόρια.
1: Νομίζω ότι είχε και αγόρια. Μόνο κορίτσια.
0: Που είχαν σημεούλες.
1: Είχαν 150 σημεούλες Αμερικής, 150 της Κίνας. Και τις κουνάγανε.
0: 300, τις μέτρησε και εγώ.
1: Σημεούλες.
0: Διάβαζα εντωμεταξύ ότι ξεκίνησε η κουστοδία με την αυτοκίνητο πομπή και κάποια στιγμή, επειδή ήταν μαζεμένος και κόσμος. Μαζεμένος. Δεν ήταν στήθη που θέλανε να αποθεώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Προφανώς ήταν σε διαδεδεγμένη υπηρεσία. Φαντάζομαι, εγώ δεν ξέρω.
1: Τώρα τι λοιπόν, είναι αυτά που λες.
0: Ναι, εντάξει, γίνονται ακόμα κάποια τέτοια πράγματα στην Κίνα.
1: Στην Κορέα.
0: Εν πάση περιπτώσει, και στην Κορέα γίνονται. Λοιπόν.
1: Κατά κόρο.

0: Στην Κορέα.
1: Του άρεσε. Ναι. Και σταμάτησε την αυτοκινητοπομπή, ναι, για να χαζέψει λίγο την υποδοχή που του είχαν προετοιμάσει,
0: αυτό,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και σταμάτησε την κουστοδία, η οποία κουστοδία παραλαμβάνουμε. Από πίσω ήταν αυτοκίνητα που κάθε ένας από αυτούς αξίζει κάτι 3 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Ας πούμε.
0: Σταμάτησε τώρα, σου λέει εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχουμε μέτρα ασφαλείας. Έχουμε... Τι θα μας κάνουνε μωρέ εδώ στην Κίνα.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Τι μπορεί να πάθει στην Κίνα.
1: Πήγε με 10 αυτοκίνητα, 14 αυτοκίνητα δικά του.
0: Λέει.
1: Θωρακισμένα και έτσι.
0: Ρεσία, πάντα τα κουβαλάει αυτά.
1: Ναι, τα κουβαλάει.
0: Και εκεί που έχει απλά.
1: Αυτό δεν είναι πολλά έξοδα.
0: Πάει καλέ.
1: Όχι, το λέω γιατί φορτώνει ένα σε 130, ξέρω εγώ τι αεροπλάνα έχουν ανάλογα, μεταγωγικά. Φορτώνει μέσα 10 αυτοκίνητα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρο.
0: Ξέρει τι καύσιμα.
1: Παιδί μου, ξέρει τι καύσιμα καίει αυτό το πράγμα. Το αεροπλάνο που πετάει. Γιατί διάβασα χθες ότι οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες ξοδεύουν από τα αποθέματά τους, ας πούμε. Και ο υπόλοιπος κόσμος, η Ευρώπη, η Αμερική κτλ. Τα οποία δεν μένουν, δεν περισσεύουν, παιδί μου. Τον Ιούνιο τελειώνουν.
0: Θα σου πω. Αυτά είναι προϋπολογισμένα.
1: Είναι προϋπολογισμένα.
0: Βέβαια.
1: Α, ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη στο Μέτσοβο, 7 βαθμούς και βροχή.
1: Την καλημέρα μας.
0: Και βροχή.
1: Ωραία. Υποβροχή με 7 βαθμούς στο Βέτσοβο θα είναι μαγευτικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει από τη συνάντηση Τραμπ?
0: Να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Τι δουλειά έχει?
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό.
1: Για πες με, για εξήγησέ μου, γιατί εσύ της άλλης, ο ΣΥ είναι ένας από τους καλύτερους συμμάχους του Ιράν, του μέχρι και προχθές έστανε μεταγωγικά με πυραυλικά συστήματα και διάφορα άλλα εφόδια και τα λοιπά στο Ιράν, υπομυστικότητα υποτίθεται, σιγά τώρα, υπομυστικότητα, το έχουν πιάσει όλοι οι δορυφόροι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η χώρα από την οποία παίρνει φτηνό πετρέλαιο και βασίζει την ανάπτυξή της στο πετρέλαιο του Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι θα κάνει δηλαδή? Και ούτως ή άλλως η Κίνα έχει ταχθεί υπέρ του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ. Τι θα κάνει διαφορετικότητα τώρα?
0: Ναι. Είναι το σημαντικό γεγονός, ναι, είναι ότι συναντιόνται δύο υπερδυνάμεις, ηγέτες δύο υπερδυνάμεων αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι υπερδύναμη. Εντάξει, πάντα κάτι προκύπτει από μια τέτοια συνάντηση.
1: Α. Δεν έχουμε κάτι να περιμένουμε ντε και καλά, ρε παιδί μου. Πιστεύουμε ότι κάτι θα βγει.
0: Θα κάνουν τα deals τους, θα κάνουν τα έτσι τους, τα αλλιώς τους. Θα... δεν ξέρω. Έχουν και τον Έλον Μάσκο άλλους μαζί.
1: Πω,
0: Χριστέ μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρες, 11 βαθμοί. Βροχή από χθες το βράδυ. Μέχρι και ο καιρός με τα νεύρα μας παίζει. Γιατί μια τριαντάρια λέει, βγάζει το παπλωματίνι. Mm. Μια εντεκάρια βάζει το παπλωματίνι. Φτάνει πια λέει. Να έχουμε μια ήρεμη μέρα.
0: Ναι,
1: μακάρι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα με 16 βαθμούς. Και βαριά συννεφιά στα Τρίκαλα. Καλημέρα κύριε Αριστίδη.
0: Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να σας πούμε, αλλά πάει 6,5 ώρα. Πώς περνάει η ώρα έτσι, ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Με Duke Ellington.
0: Όχι, ο Frank Sinatra.
1: Με Frank Sinatra. Συγγνώμη, ναι. Okay.
0: Μπορεί να παίζει ο Duke Ellington.
1: Μπορεί, δεν το ξέρεις. Μπορεί να είναι στην Big Band ο Duke
0: Αλλά
1: Ellington.
0: Αλλά ο Νίκος μας φρόντισε γι' αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολογού του στο Πεκίνο, στο πλαίσιο μια συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων με αντικείμενο κρίσιμα θέματα όπως το Ιράν, το εμπόριο, η τεχνολογία και η Ταϊβάν. Η σχέση μας θα είναι καλύτερη από ποτέ και θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί, ανέφερε στην εισαγωγική του ομιλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Λόγω για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες, έκανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και παρέα, ευτυχώς.
1: Γιατί τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σήμερα θα σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται στο Πεκίνο. Η Ιουλία Βελισσαράτου είναι εδώ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να μου στο Πεκίνο εκεί, να σας τα έλεγα από πρώτο χέρι.
1: Ωραία θα ήταν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραίο ταξίδι πρέπει να το Πεκίνο.
2: Γιατί το Πεκίνο δεν έχω πάει, αλλά επειδή βλέπω, παρακολουθώ κάποια ζευγάρια μεικτά τα οποία είναι στήνοι στο Πεκίνο, δηλαδή Βρετανός με Κινέζα, Κινέζος με Ουκρανή. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν δείχνουν πως είναι η Κίνα τώρα και πραγματικά είναι ένας παράδεισος και είναι το 2050 παιδιά. Έχουν προχωρήσει πολύ, τόσο πολύ,
0: πολύ.
2: Είναι τα πάντα με AI και για να δώσω και ένα παράδειγμα πολύ σύντομο, όταν τα παιδιά λέει πηγαίνουν σε ένα παιδότοπο, το οποίο ένας παιδότοπος μπορεί να είναι έξω ή μέσα και να έχει τα πάντα από ζούγκλες μέχρι τα πιο τελευταία παιχνίδια.
0: Παιδότοπο χωριό δηλαδή.
2: Ναι, παιδότοπο χωριό, τα πάντα έτσι που είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όταν περνάς για να μπεις, υπάρχει face control από AI. Καλά. Όλοι τους.
1: Το έχουν πάει αλλού.
2: Το έχουν πάει αλλού.
1: Εγώ έβλεπα, λες εσύ για τον.
0: Πολλά επεισόδια με επιθέσεις εναντίον παιδιών στην Κίνα.
1: Λες εσύ για, για τους παιδότοπους. Εγώ έβλεπα χθες για την αμυντική τεχνολογία που έχουν αναπτύξει, όπου με τεχνητή νοημοσύνη φτιάχνουν, λέει, ακατάπαυστα εξαρτήματα για πολεμικά αεροσκάφη που πριν από λίγα χρόνια θα χρειάζονταν, ας πούμε, αυτά τα εξαρτήματα 2 χρόνια να φτιαχτούν και τώρα φτιάχνονται μέσα σε μήνες γιατί φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συναρμολογούνται, αλλά φτιάχνονται τα εξαρτήματα από τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε κλάσμα χρόνου σε σχέση με τον χρόνο που χρειαζόταν νωρίτερα, ας πούμε. Έχουν πάει αλλού. Είναι αλήθεια αυτό. Όποιος επισκέπτεται την Κίνα, ειδικά άμα πάει, ξέρω εγώ, στη Σανγκάη ή σε πιο εμπορικά και τα λοιπά, θα πει ότι είναι άλλη χώρα, άλλο πράγμα, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι
2: και
1: γίνεται.
2: Και αυτό ακριβώς φαίνεται και από την επιθυμία του Αμερικανού Προέδρου να έρθει σε μια, μάλλον να φτιάξει τη σχέση του με τον Κινέζο Πρόεδρο, ακριβώς γιατί οι εμπορικές σχέσεις τους είναι στο ναδύρ και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα προχωράει, όπως είπες και εσύ, με γεωμετρική πρόοδο, κυρίως στο επίπεδο της υψηλής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η Αμερική που ήταν ο δάσκαλος έχει μείνει πίσω.
1: Έχει μείνει πίσω.
2: Και έχει μείνει πίσω ακριβώς επειδή ο Τραμπ έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στους πολέμους και βλέπουμε ότι ναι, μεν η έρευνα προχωρά, αλλά με πολύ μικρότερους ρυθμούς από ότι η Κίνα έχει δώσει έμφαση. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, γιατί πέρα από το Ιράν, πέρα από την Ταϊβάν, αυτό που θέλει να πετύχει ο Τραμπ είναι μια ή πολλές καλές εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό το λόγο το διάβαζα στο X και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει, λέει, μαζί του όλο το αμερικανικό ΑΕΠ. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό,
2: τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων.
1: Το λέγαμε και πριν νωρίτερα. Η κάθοδος από το αεροπλάνο ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή, ήταν πίσω του κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αξίζουν ή κοστίζουν 3 εκατομμύρια.
2: Ένα τρισεκατομμύριο
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια αποδόση, ας πούμε. Και βέβαια ήταν μαζί του και ο Έρικ Τραμπ, μαζί με την Λάρα, ένας από τους γιους του. Και φυσικά και εκείνοι φροντίζουν να έχουν την επόμενη μέρα
1: να μην φροντίσουν το αίμα του.
2: Να αποκομίσουν έτσι κέρδη από πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες.
1: Ο υπόλοιπος κόσμος τι περιμένει? Εντάξει, αυτές είναι οι διμερείς τους σχέσεις, οι οποίες διμερείς σχέσεις προφανώς έχουν αντανάκλαση και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι, η διακίνηση αγαθών και προϊόντων και τα λοιπά και τα λοιπά και η τιμολογιακή τους πολιτική και τέτοια. Αλλά ο υπόλοιπος κόσμος τι έχει να περιμένει από αυτή τη συνάντηση?
2: Πρόσεξε, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν δεν θέλει να το παραδεχτεί, εξαρτάται πολύ από το Xi Jinping σε όλα τα θέματα. Και στα εμπορικά και στο θέμα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο ο Xi Jinping, ακριβώς επειδή το μεγάλο του αγκάθι είναι η Ταϊβάν, γιατί και εκεί είναι ένα hub, ένα hot spot για την τεχνητή νοημοσύνη και εκεί είναι πολύ προηγμένα τα πράγματα όσον αφορά τα microchip. Αλλά και αυτά τα μικροτσίπ δεν χρησιμεύουν μόνο στα κινητά, όπως ξέρετε, αλλά και στην πολεμική βιομηχανία. Έτσι λοιπόν ο Τραμπ θέλει να διατηρήσει μια ισορροπία. Όμως ο Κινέζος δεν το θέλει αυτό. Θέλει να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Κίνας. Έτσι λοιπόν θα το χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί για να μεσολαβήσει για το Ιράν.
1: Αυτό με την Ταϊβάν εντωμεταξύ είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι μια χώρα η οποία δεν την αναγνωρίζει επί της ουσίας. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν ως αυτόνομη δημοκρατία. Παρόλα αυτά την την εξοπλίζουν σε ένα στακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Η στάση όλων των Αμερικανών προέδρων μέχρι τον προηγούμενο ήταν λίγο στο πλευρό της Ταϊβάν. Τώρα αυτό μάλλον μπορεί να αλλάξει.
2: Μπορεί να αλλάξει.
1: Θυμόμαστε που είχε πάει. Που είχε πάει η Πελόζη που είχε πάει στην Ταϊβάν.
2: Και την παρακολουθούσαν.
1: Ναι, και την παρακολουθούσαν διαρκώς, ας πούμε. Και είχαν πάρα πολλές αντιδράσεις στην Κίνα που είχε πάει η Πελόζη με αντιπροσωπεία, εν πάση περιπτώσει, του Κογκρέσου στην Ταϊβάν.
0: Άλλωστε, ο Τραμπ δεν είναι αυτός που έχει πει ότι έτσι κι αλλιώς η Ταϊβάν πιο κοντά στην Κίνα είναι παρά σε εμάς. Οπότε εντάξει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο, έτσι, αν το σκεφτείς. Γιατί, για παράδειγμα, το ίδιο μπορεί να ισχύει για διάφορα νησιά της Ελλάδος. Λέω παράδειγμα ένα.
2: Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδες ότι προηγουμένες μέρες έβαλε στο χάρτη ότι έχει κάνει 51η πολιτεία τη
1: Βενεζουέλα.
2: Ναι, οπότε δεν έχει τέτοια προβλήματα.
1: Αυτός δεν έχει, ο υπόλοιπος κόσμος έχει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε τώρα, ακριβώς επειδή τους έχει επιβάλει 22% δασμούς, οι άλλοι έχουν αντιδράσει με το να μην εξάγουν πλέον τα μικροτσίπ, έχουν κατέβει όλοι οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιριών, της Nvidia, ο Elon Musk, αλλά και ο Tim Cook από την Apple, για να αλλάξουν όμως τους Κινέζους. Οπότε εδώ είναι το διακύβευμα. Δηλαδή, αν τελικά θα έρθουν σε μια καλή συμφωνία. Από ό,τι λένε, οι πρώτες επαφές ήταν καλές, ήταν σε θερμό κλίμα. Βέβαια, αυτό το κάνει ο Κινέζος Πρόεδρος. Δημιουργεί μια καλή εντύπωση. Άλλωστε, και η υποδοχή σε δεύτερο χρόνο ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ναι. Με κόκκινο χάλι μπροστά από το μέγαρο του λαού. Τον υποδέχθηκε πολύ θερμά, του έδωσε το χέρι του.
1: Είναι βέβαια κάποιοι οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν τον υποδέχθηκε ο ίδιος. Ναι. Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος.
2: Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, θα βάλω τα όρια μου και μέχρι εκεί που με συμφέρει εμένα θα σε βοηθήσω. Γιατί για το Ιράν, αν θες να σε βοηθήσω και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, πρέπει να με υποστηρίξεις στο θέμα της Ταϊβάν. Οπότε εκεί παίζει το παιχνίδι.
1: Δούνε και λαβή.
2: Και νομίζω ότι μπορεί και να το πετύχει ο Κινέζος Πρόεδρος, γιατί έχει όλα τα χαρτιά, all the cards, που λέει και ο Τραμπ. Αυτή τη φορά ο Κινέζος Πρόεδρος έχει όλα τα χαρτιά και στο εμπορικό τομέα και στο γεωστρατηγικό. Γιατί όσον αφορά το Ιράν, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το Σύνταγμα της Κίνας λέει χαρακτηριστικά ότι δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί για εξαγωγή πετρελαίου προς το Ιράν, γιατί έχει επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά δεν τηρεί τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις διασυνοριακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οπότε και το Ιράν βοηθάει και τις εμπορικές σχέσεις τις διατηρεί μια χαρά και διατηρεί και τις ίδιες σχέσεις με όλες τις χώρες τις οποίες θέλει να
1: δει. Άρα εμείς επί του πρακτέου, αν έχουμε να περιμένουμε κάτι, είναι κάποια εξέλιξη με τα στενά του ορμούς.
2: Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Ναι, γιατί... αυτό είναι,
1: τα οποία στενά του ορμούς δεν είχαμε πρόβλημα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
2: Ακριβώς.
1: αυτό
0: είναι
1: ένα...
0: αυτό θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είναι μόνο ότι ανεβαίνουν παιδιά, δεν είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές. Είναι ότι στερεύουν τα καύσιμα. Δεν υπάρχουν καύσιμα, δεν υπάρχει κυροζήνη.
1: Λέγαμε πριν ότι αρχίζουν και ξοδεύουν από τα αποθέματα και τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Δεν είναι ατελείωτα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα νομίζω ότι η επικεφαλής του Διεθνούς Μαθηματικού Ταμείου είχε πει ότι μέχρι 3 μήνες αντέχει η οικονομία. Μετά θα αρχίσει η κατάρρευση και ήδη συμπληρώσαμε τους 3 μήνες. Οπότε πρέπει, είμαστε σε μια οριακή φάση και αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί μετά την περιβόητη συνάντηση των δύο ηγετών μετά από 9 ολόκληρα χρόνια.
1: Αυτό είναι από το 2017. Με ακριβώς, το καλό. Ναι. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ιουλία Βελισσαράτου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάμε και τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα στα δικά μας και θα πηγαίνουμε πέρα εδώ. Εντάξει, να κάνουμε. Αφού είναι σε εξέλιξη τώρα αυτό το πράγμα.
1: Οι ανάγκες της ενημέρωσης το θέλουν. Οι επιταγές της ενημέρωσης. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη, από τη Νέα Πολυλακωνία.
0: Διαβάζα παντού τώρα στο BBC ότι έλεγε, υποσύει ότι οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο εμπορικών αντιπροσωπευτών μας έχουν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, στα δικά μας.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, από ποιο θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ. Βάλε την ατζέντα.
0: Θέλω από την κυρία Αναστασίου να ξεκινήσουμε.
1: Από πού?
0: Την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε καλέσει εμείς την κυρία Αναστασίου. Την είχαμε στην εκπομπή αυτή τη βραδινή που κάναμε στην τηλεόραση. Κάτι μου λέει τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπεσε ρε παιδί μου μια γραμμή, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, αλλά να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Ναι,
1: αυτό, υπενθύμησε.
0: Έπεσε μια γραμμή. Κυρία Αναστασίου. Έπεσε μια γραμμή στο Πασόκ πριν λίγο καιρό, φαντάζομαι. Χτυπάμε Τσίπρα. Αυτό διαπίστωνες.
1: Ναι.
0: Το διαπίστωνες αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν το πολύ διαπιστώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, κατά τα άλλα λαλίστα το γραφείο τύπου του Πασόκ, ας πούμε, για το.
0: Για τις
1: αποκαλύψεις που γίνανε για το, από το ντοκιματέρ την περασμένη Δευτέρα, δεν είπε τίποτα. Το παραμικρό.
0: Εντάξει. Σε επίπεδο στελεχών.
1: Σε επίπεδο στελεχών, εντάξει. Ναι.
0: Εκείνη το πήρε πατριωτικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Και βγήκε εκεί πέρα με.
1: Ότι βάφει τα μαλλιά του.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
1: Βρήκε και αυτή να κάνει.
0: Όχι. Ήταν λάθος η παρατήρηση καταρχήν. Δηλαδή, άμα το δεις στην ουσία του, κάτι δεν πρόσεξε καλά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι βαψομαλιάς ο Τσίπρας.
1: Ναι, αλλά τώρα να έχει γίνει θέμα της πολιτικής επικαιρότητας, ας πούμε. Όχι. Κυρία Αναστασίου, η οποία κυρία Αναστασίου. Αναστασίου, δεν λένε το σωστά, δεν το λέω.
0: Βάση Αναστασίου.
1: Η οποία είχε πει, για παράδειγμα, ότι είμαι. Εσείς τι είστε εσείς, την είχαν ερωτήσει και είμαι εν αναμονή βουλευτής. Αν πεθάνει ο κύριος Τάδε, θα αναλάβω εγώ γιατί είμαι επιλαχούσα.
0: Αυτό δεν χτύπησε καμπανάκι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Το να γίνεται λοιπόν σημείο αναφοράς της πολιτικής ζωής, ας πούμε, η κυρία Αναστασίου. Παραπάει, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε να
1: δεις. Δηλαδή, το κάνουμε και εμείς την τρίχα τριχιά.
0: Δεν το κάνουμε εμείς την τρίχα τριχιά, γιατί όταν ξαφνικά αποφασίζουν, συζητάνε, ας πούμε, ξαφνικά στη Χαριλαίου Κούπη, είναι βασικό θέμα συζήτηση αυτό.
1: Μα είναι αυτό βασικό θέμα συζήτηση τώρα.
0: Καλά, έτσι λένε. Οι άνθρωποι που κάνουν Πασόκ, που καλύπτουν το Πασόκ, λένε ότι τη είπανε μαζέψου, ακύρωσε, εμφανίζει τηλεοράσει και τέτοια.
1: Α, έφτασε εκεί.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι ζητούσαν διαγραφή της, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σου λέω, εμείς το κάναμε.
1: Επειδή είπε ότι βάφει τα μαλλιά του κ. Τσίπρας.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτό είναι.
0: Έμαθα χτες από συναδέλφους. Ότι. Εντάξει, το έχουμε πει ότι 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη.
1: Το έχουμε πει.
0: Ναι. Ότι θα είναι εκπρόσωπος του επικοινωνιακού επιτελείου ο κ. Θανάσης Αυγερινός.
1: Ναι, και αυτό το έχω διαβάσει.
0: Συνάδελφο,
1: ναι.
0: Όχι. Μίλησε συνάδελφος μαζί του.
1: Ναι, ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Όχι, το επιβεβαίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Είπε, δεν θα είμαι εκπρόσωπος τύπου, μην το πηγαίνουμε τόσο μακριά.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Θα είμαι από τα βασικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Άρα κάποιος μπορεί
0: να
1: βγάλει.
0: Άρα φαντάζομαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Θα είναι υπέρ της Ρωσίας.
1: Όχι. Ναι. Ναι, βγάζει εύκολα κάποιο συμπέρασμα αυτό. Εγώ
0: ετοιμαζόμουν
1: να το πήγαινε κατευθείαν εκεί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά κάποιο μπορεί να βγάλει εύκολα πάρα πολλά συμπεράσματα, εν πάση περιπτώσει, και μόνο από αυτό το γεγονός. Τώρα, τι συμπεράσματα θα βγάλει, δικαίωμά
0: του. Το λέω αυτό και το λέω να το εξηγήσω, γιατί μπορεί να μην το έχετε παρακολουθήσει. Εγώ, όσες φορές έχω δει τον κύριο Αυγερινό να δίνει τις ανταποκρίσεις του για το θέμα αυτό, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πώς το λένε, ένα φανδόν, ας πούμε, υπέρ της Μόσχας.
1: Ναι.
0: Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω.
1: Πολύ στρογγυλεμένα.
0: Πώς θα το πω τώρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τρίφωνα. Στα Κορέστια Καστοριάς έχουν 9 βαθμούς. Τι ωραία. 9 βαθμούς. Καλημέρα στην κυρία Άννα από το Αργοστόλι με 15 βαθμούς και συννεφιά. Α, είναι που κάνει τη βόλτα της η κυρία Άννα.
0: Α, μπράβο σας.
1: Καλημέρα και στην κυρία Ευρυδίκη. Αν σκεφτούμε ότι ήταν ο πρώτος λαός που ανακάλυψε το χαρτί παρατηρώντας την τεχνική της μέλισσας, πώς έκαναν τις φωλιές τους, για τους Κινέζους λέτε τώρα. Και διάφορα άλλα πράγματα ανακάλυψαν οι άνθρωποι. Ναι. Ναι, πάντως αυτό είναι αξιοσημείωτο που λέει η κυρία Ευρυδίκη. Είναι άλλος λαός, άλλο πράγμα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Το θέμα, εγώ το επειδή είμαι λίγο πεζός ώρες, είναι ωραία, στο διατάφτα τι θα γίνει. Εντάξει, καλά τα χαμόγελα, καλές οι επαφές, καλά η δική τους η πρόοδος και εμείς πρέπει να τους ακολουθήσουμε ή να τους ξεπεράσουμε άμα μπορούμε ως Ευρώπη κτλ. Το έχουμε πει αυτό, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Αλλά, επί του πρακτέου, τι θα γίνει τώρα. Θα ανοίξουν τα στενά του ορμού, θα ομαλοποιηθεί λίγο, δεν θα έχει 2,049 η βενζίνη που έβλεπα σήμερα το πρωί. Χθες έβαλα και με 2,070. Εγώ έβαλα με 2,070.
0: Θα σου πω, θα βάλω σήμερα.
1: Αλλά είδα τώρα με 2,049. Είδα και ένα με 1,994. Είδα δηλαδή και κάποια βενζινάδικα κάτω από 2. Αλλά εκεί που, σε αυτό που έτυχα εγώ, γιατί δεν έπρεπε να βάλω.
0: Πες μου που είδες τα άλλα που δεν έτυχες. Να πάω, θα πάω να βάλω σήμερα, γιατί δεν μπορούσα να βάλω χτες. Παρότι πρέπει να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Γιατί πήγα συνεργείο, τάσκασα και μετά δεν μπορούσα να. Δηλαδή δεν αντεχάλω.
1: Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα βγούμε στην τηλεόραση. Πρώτον, να σας ενημερώσουμε.
1: Παίρνουμε θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Παίρνουμε ενώ θέση. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι των καναλιών δεν υποστηρίζουν κανένα κόμμα. Καλημέρα.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ποιος λέει για κόμμα?
0: Ποιο κόμμα?
1: Δεν λέμε για κόμμα. Πολλοί υποστηρίζουν ενδεχομένως και κόμμα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για κόμμα. Εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τους λόφους Φλόρινας. Σήμερα έχει δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη με 7 βαθμούς. Ωραία.
0: 7,
1: θα έχει ανάψει καλοριφέρ στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και ο Γιάννης 7 έχει.
1: Με 7 βαθμούς πηγαίνει, βάζει καλοριφεράκι. Παιδιά, εγώ προχθές την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πέσει θερμοκρασία, ας πούμε, ξαναέβαλα θερμενόμενο κάθισμα. Τι να λέμε τώρα. Απόλαυση. Μεγάλη.
0: Ωραίο, παιδιά. Ήτανε.
1: Σ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Όταν έμπαινα στο αυτοκίνητο του Διονύση που ερχόμασταν μαζί όταν επί κορονοϊού.
1: Ναι. Επί κορονοϊού κάναμε εξαποστάσεις, όσο είχα δει.
0: Μετά ρε, Διονύση, που παίρναμε ένα αυτοκίνητο, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Εγώ το θυμάμαι.
0: Τότε. Λίγο μετά το. Μετά, λίγο μετά ήταν. Ναι. Ωραία, ήταν. Μου άναβε το κάθισμα, παιδιά.
1: Να σας πούμε το καινούριο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε στον ΣΥ ένα υπέροχο μέλλον στη σχέση ΗΠΑ-Κίνα. Ξέρετε πώς τα λέει έτσι, λίγο τα φουσκώνει ο κύριος Τραμπ. Θα είναι ένα Marvelous και ξέρω εγώ τι.
0: Fantastic.
1: Fantastic.
0: Ναι.
1: Fantastic.
0: Ο ΣΥ αναφέρθηκε και στην παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη την έχει εισαγάγει, ας πούμε, στην παγκόσμια διπλωματία ένας ιστορικός. Που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, η οποία τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Αναφέρεται, ρε παιδί μου, στα αρχαία χρόνια, και τότε ήταν ιστορικός και ο Θουκυδίδης, ότι πώς δεν πρέπει μία δύναμη να φοβάται μία άλλη ανερχόμενη δύναμη. Και γι' αυτό το είπε ο ΣΥ, ότι εμείς μην μας φοβάσαι, Ντόναλντ. Μην πέσει στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Μα εκεί είναι Αθήνα, ναι.
0: Σπάρτη, Αθήνα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί είναι και η κατώθηση τα τελευταία χρόνια.
1: Καλημέρα, κυρία Μαρία. Δεν είχα δει το μήνυμά σας, συγγνώμη. Δεν έχω τίποτα. Αλλή μόνο λέει σε μένα δεν έχει. Καλημέρα, κύριε Διονύση. Τι, αυτό. Πολύ ωραία.
0: Τον οποίο του Θουκυδίδη ξέρει που τον λένε οι ξένοι, έτσι.
1: Πώς.
0: Θα σύντητης.
1: Θα σύντητης, ναι.
0: Θα σύντητης. Θα σύντητης, τι είναι θα σύντητης. Θα μου πεις γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τα φώτα στα ονόματα. Τα αλλάζουμε.
1: Ναι.
0: Συνέχεια τα αλλάζουμε τα φώτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα νέα. Να σου πω, αυτό το ντρόουν.
1: Ναι.
0: Το ουκρανικό.
1: Ναι.
0: Που είπε το κύριο Δέδιας, το ουκρανικό.
1: Έτσι, δεν το είπε, ναι.
0: Από κάτω είχε έρθει προς τα πάνω.
1: Τι εννοείς από κάτω προς τα πάνω.
0: Λέει από τη Λιβύη είχε φτάσει εδώ πάνω.
1: Είναι ένα σενάριο, επειδή το λένε αυτό.
0: Τι είχε τόσο ρεύμα.
1: Ότι έχασε το δρόμο του, ρε παιδί μου. Ότι έχασε το δρόμο του.
0: Κάτι δεν τα θέλω από αυτά.
1: Και λένε ότι επειδή οι Ουκρανοί έχουν μια στρατιωτική βάση στη Μιστράτα, στη Λιβύη, μπορεί να έφυγε, λέει, από εκεί.
0: Είναι ελαττωματικά, δεν τα θέλω.
1: Ο καθένας κάνει το σενάριο του. Ναι. Καλημέρα
3: σας, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα.
4: Τι κάνετε.
1: Λέγαμε για το ουκρανικό ντρόουν.
3: Για το ουκρανικό ντρόουν.
4: Τελικά είναι, έτσι. 100%.
1: Το ουκρανικό είναι.
0: Σας ακούμε τον εαυτό μας.
1: Το ουκρανικό είναι δεδομένο.
3: Αξίζει να ακούτε δύο φορές.
1: Ναι, ωραία. Το ουκρανικό είναι δεδομένο. Τώρα από πού, τι που είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ζητούμενο. Γιατί βγήκε χθες μια επίσημα η εταιρεία που κατασκευάζει ενός τύπου συγκεκριμένου drones, θαλάσσια drones, και λέει δεν είναι δικό μας. Αλλά έτερο
0: είναι
1: κάτερο.
0: Πάντως, άμα είναι έτσι, είναι ελαττωματικό, δεν το θέλω. Επιμένω εγώ.
1: Ναι, ναι.
4: Εμείς δεν το θέλουμε έτσι κι αλλιώς αυτό. Και κανένα άλλο
1: Εμείς για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε.
0: Γι' αυτό είναι αυτό.
1: Αυτό, για τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις τα θέλουμε και τα παραθέλουμε. Δηλαδή κόβουμε φλέβες σχεδόν. Για να αποκτήσουμε και να έχουμε και την τεχνολογία.
0: Άμα είναι έναν έτσι, δεν το θέλω.
3: Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω κάτι.
1: Αλίμονο.
3: Ξέρετε. Σε μια εβδομάδα από τώρα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον, θα παρουσιάσει η Μαρία Καραστιανού το κόμμα της. Και πάρα πολύ καλά θα κάνει να το παρουσιάσει το κόμμα της.
0: Το φοβόμουν αυτό.
3: Παρουσιάζει το κόμμα της, έχει αποφασίσει να αναπτύξει μια πολιτική δράση. Επίσης, πάρα πολύ καλά κάνει και να αναπτύξει την πολιτική δράση. Χθες, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ρητορικής, ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook. Στο οποίο αναφέρεται σε τι, στην αυτοκτονία του ενός κοριτσιού και απόπειρα, ελπίζουμε να παραμείνει απόπειρα αυτοκτονίας του άλλου κοριτσιού 17 χρονών. Ξέρει τα πραγματικά περιστατικά, όχι. Όπως και όλοι μας. Τα γνώει πλήρως. Ξέρει αυτά τα κορίτσια είχαν άλλα θέματα σπίτι τους, όχι. Αν είχαν οικονομικά προβλήματα, ξέρει, όχι. Αν είχαν κάποια ερωτική απογοήτευση, όχι.
4: Ξέρει.
3: Αν είχαν μαθησιακή δυσκολία, όχι.
4: Ξέρει ποιος
3: αν είχαν κάποιο θέμα, δεν έχει ιδέα για τίποτα. Όχι μόνο η Καριστιανού, ούτε εγώ, ούτε η Κατερίνα, ούτε κανείς. Δεν έχουμε ιδέα. Έχουμε μαύρα μεσάνυχτα. Και καλά κάνουμε γιατί είναι απολύτως προσωπικό δεδομένο. Ξέρω
1: και
3: μόνο.
1: Και μιλάει για έγκλημα.
3: Ένα είναι σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι όλο. Ή εν μέρει το σημείο αυτό που βγήκε, αν υπάρχει κι άλλο κάτι σημείο που δεν το ξέρουμε, το ενός στα δύο κορίτσια που φέρεται έναν σημείο. Αυτό ξέρουμε. Και με βάση αυτό λοιπόν, που πρέπει να είσαι απόλυτα προσεκτικός, να προσεγγίζεις το θέμα με το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Γιατί πρόσεξε, η Μαρία Καστιανού δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Έχει χάσει την κόρη της με τρόπο τραγικό. Και ακόμη ψάχνει να βρει και ελπίζουμε να δικαιωθεί η Μαρία Καστιανού για το πώς έχασε την κόρη της. Και όλοι το σεβαστήκαμε αυτό, τον αγώνα της και την απώλεια της. Όχι όλοι, δυστυχώς κάποιοι δεν το σεβάστηκαν. Τους καταδικάζουμε και τους καταγγέλνουμε ότι το σεβάστηκαν. Και εκείνη τώρα δεν σέβεται τους γονείς αυτούς. Και βγάζει πορίσματα, γράφει στην ανάρτησή της. Δεν είναι ατυχία, λέει, δεν είναι κακιά η ώρα. Είναι το αποτέλεσμα μιας οργανωμένης εγκατάλειψης. Είναι το κράτος που δεν προστατεύει και εγκλωβίζει τα παιδιά μας. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρεις ότι είναι αυτό δηλαδή και το λες? Του το είπε κάποιος? Έβγαλες ένα. Δηλαδή είσαι ψυχολόγος, έβγαλε και κοινωνιολόγο, έβγαλες πόρισμα σε μία μέρα.
4: Πώς το ξέρεις, δηλαδή
3: είναι δυνατόν?
4: Δεν έβγαλαν κι άλλα κόμματα.
3: Έκανε κάποιες δηλώσεις, Ζήκο Κοπούλου και
1: όλα τα κόμματα κάνανε δηλώσεις. Όλα τα κόμματα.
3: Όχι σε αυτό το στυλ.
1: Όχι.
3: Γιατί, αλλά πρόσεξε. Εντάξει, Ζήκο Κοπούλου έκανε αυτό. Θυμίζει και λίγο τα. Μου θύμισε εμένα γιατί είχε γίνει πριν από 12 χρόνια με αυτοκτονία εκείνου του ανθρώπου στο Σύνταγμα του δυστυχού. Η Μαρία Καστιανού κομίζει το καινούριο, ρε παιδί μου. Λέει, σπάω τα στεγανά, το πολιτικό σύστημα όλων είναι κατά μπάζα και εγώ έρχομαι και τα διαλύω όλα αυτά και φέρνω κάτι καινούριο. Και είσαι πιο παλιό από το παλιό. Ναι. Δηλαδή, καταφεύγει σε μεθόδους που είναι. Δεν ξέρω
1: άλλο. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι πριν την κυρία Καστιανού, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε το θέμα αυτό και από πολλούς εξημών και από την δική μας την οικογένεια, ας το πούμε έτσι, τη δημοσιογραφική κτλ. Γιατί βλέπαμε και τίτλους, εγώ το έλεγα χθες και μου προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη και ίσως και αρνητική εντύπωση. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούν τα παιδιά μας όλα. Δηλαδή, κάνουμε γενικεύσεις από ένα πράγμα που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειές του. Δεν τις ξέρουμε και ίσως δεν πρέπει να τις μάθουμε κιόλας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα καμπανάκι για την κοινωνία κτλ. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και είναι καμπανάκι για τις οικογένειες. Από αυτό μέχρι, επειδή δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, να κάνουμε γενικεύσεις και να βγάζουμε θεωρίες για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Αρχίσαμε πρώτοι και ακολουθούν άλλοι και είναι ολισθηρός, πολύ ολισθηρός αυτός ο δρόμος.
4: Δεν είναι υπόθεση για πολιτική εκμετάλλευση, πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ας...
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης θα πω εγώ, ή ακροαματικότητας ας πούμε.
4: Είστε τύπες Διονύση?
1: Ούτε προς άγρα τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.
4: Ναι, ούτε.
3: Υπάρχουν
4: ούτε.
3: Χίλια θέματα για πολιτική αντιπαράθεση. Χίλια θέματα. Να πεις, πού είναι η πόρτα με ελάχιστα που σε αξιοποιήθηκαν εκεί, δεν αξιοποιήθηκαν παραπέρα, δεν αξιοποιηθούν αλλιώς. Χίλια θέματα, είπα ένα. Άλλα 999 υπάρχουν. Στα κορίτσια πάνω εκεί, σε αυτό το δράμα και τους γονείς. Τους γονείς, δηλαδή, πού είσαι ο γονιός που έχασε το παιδί σου και δεν σέβεσαι τον άλλο γονιό που έχει χάσει το παιδί του και βγάζει συμπεράσματα με το θάνατό του και το παιδί σου γιατί επέλεξε να αυτοκτονήσει μάλιστα. Σοβαρά με ξεπερνά κατά πολύ όλο αυτή η ιστορία, ειδικά όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα, σε θάνατο 17 χρονών κορίτσι.
4: Και είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι μια πεπατημένη πάντως, έτσι, δηλαδή η ιστορία της εκμετάλλευσης τυχαίων γεγονότων ή θανάτων έχει ξεκινήσει εδώ και κάμποσα χρόνια και φαίνεται ότι δεν έχει κλείψει από την πολιτική ζωή. Θυμίζω εγώ, ας πούμε, ότι γινόταν πολιτική για το θάνατο κάποιων από μαγκάλια, έτσι, και το τι ολόκληρες θεωρίες φτιάχνονταν τότε, κάποιες εκ των οποίων αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθόλου έτσι όπως παρουσιάζονταν. Θέλω να πω ότι έχει ξεκινήσει μια περίεργη, κακή μανιέρα, την οποία συνεχίζουμε ακόμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Αυτό. Όπως είπες, υπάρχουν άλλα 999 θέματα να κάνεις και αντιπολίτευση και κριτική και πολεμική και οτιδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
3: Και επίσης αυτό το θέμα πραγματικά.
4: Η Κατερίνα, τη βλέπω σιωπηλή.
3: Εμείς το συζητάμε εδώ, θα το συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε όχι όμως το θέμα αυτό, δηλαδή αυτό ψάξαμε να βρούμε για την ακόμα. Ψάξαμε να βρούμε γενικότερα. Με την ψυχική υγεία των εφήβων, αν έχουν τα εργαλεία πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν, τι συμβαίνει με αυτή την γενιά, αν την καταλαβαίνουμε, αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το
1: δούμε. Αν η πολιτεία είναι δίπλα του.
3: 100.000 να τα δούμε ένα-ένα. Αλλά όχι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα δείξει το δάχτυλο ποιο φταίει. Πού ξέρω ποιο φταίει.
0: Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ όλη αυτή η υπόθεση γενικότερα και για το ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση και το ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας και το ποιος πρέπει να είναι. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θέλει φωνές. Αυτό θέλει σοβαρότητα. Αν δεν το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα αυτό το πράγμα και αν δεν το ράψουν το στόμα τους κάποιοι, πρέπει να το ράψουν όμως το στόμα τους από όλες τις πλευρές. Το τι έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, το τι έχω ακούσει. Και αυτό το πράγμα είναι απόρρια αυτού του πράγματος, το ότι έχουμε όλοι ένα δημόσιο βήμα και καλά κάνουμε. Αλλά για τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να βουτάμε πρώτα το δάχτυλο στο μυαλό μας. Τη γλώσσα μας στο μυαλό μας. Δεν γίνεται, παιδιά, διαφορετικά. Γιατί επηρεάζουμε και εμείς ανθρώπους. Αλλά επηρεάζουν και άλλοι ανθρώπους. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ, δεν θέλω να διανοηθώ τι μπορεί να σκέφτονται, τι να περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μια τελεία, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Όλοι όμως.
3: Λοιπόν, πάμε.
4: Τώρα βάζουμε εμείς μια τελεία.
3: Πάμε σε διάλειμμα.
4: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό
3: διάλειμμα. Τα υπόλοιπα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Σε 2 λεπτά μαζί.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε. Φόνση!

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια περίοδο ισχυρών γεωπολιτικών αναταράξεων, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συναντούνται στο Πεκίνο. Ο Κινέζος πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο χαρακτήρισε το Πεκίνο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Συνάντηση με τον ομολογό του της Σαουδικής Αραβίας θα έχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας έκανε λόγο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Ενώ, όπως είπε, θα κατατεθεί και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή κρίση, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρειο Ιππειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο Βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι

Καλημέρα, καλημέρα. 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Μας ακούτε και ζωντανά μέσω της εφαρμογής ΕΡΤ ΕΚΟ διαδικτυακά. Έβρεχε το βράδυ. Τώρα σταμάτησε, Γιώργο. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βάρτη στο μικρόφωνο. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Yeah. 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Η ΕΜΙΠΡΟΥ βλέπει μέχρι και τις 9 το πρωί βροχές κατά τόπους. Και ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 21 βαθμούς. Έχει μια μικρή πτώση, την έχει. Και σαν σήμερα, 14 Μαΐου, η ημέρα που γεννήθηκε το Ισραήλ και άλλαξε η Μέση Ανατολή. Το 1948, στις 14 Μαΐου, σε μια αίθουσα μουσείου στο Τελαβίβ, ο Νταβίτ Μπεν Γκουριόν στάθηκε μπροστά στα μέλη του Εβραϊκού Λαϊκού Συμβουλίου και διάβασε τη διακήρυξη ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ. Η τελετή κράτησε λιγότερο από μια ώρα. Λίγες ώρες αργότερα έλεγε επίσημα η Βρετανική εντολή στην Παλαιστίνη. Την επόμενη, ο πόλεμος θα γυναικευόταν. Για τους Εβραίους της Παλαιστίνης και για ένα μεγάλο μέρος της εβραϊκής διασποράς, η ίδρυση του Ισραήλ υπήρξε η πραγμάτωση ενός ιστορικού αιτήματος για εθνική αιστεία, ιδιαίτερα μετά το Ολοκαύτωμα και την εξόντωση περίπου 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τους Ναζί. Για τους Παλαιστινίους όμως, το ίδιο γεγονός συνδέθηκε με την Ακμπά, την καταστροφή, τη μαζική εκτόπιση, την απώλεια σπιτιών και γης και τη μη δημιουργία ανεξαρτητού παλαιστιακού κράτους. Η σύγκρουση δεν γεννήθηκε μέσα σε μία μέρα. Η Παλαιστίνη ήταν για αιώνες ένας τόπος με βαριά ιστορική και θρησκευτική σημασία για τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Ισλάμ. Η Ιερουσαλήμ βρέθηκε στο κέντρο αυτής της συνύπαρξης αλλά και των ανταγωνισμών. Μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η περιοχή πέρασε υπό Βρετανική διοίκηση, ενώ η διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917 ενίσχυσε την προοπτική δημιουργίας εθνικής αιστείας για τον εβραϊκό λαό στην Παλαιστίνη. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η εβραϊκή μετανάστευση αυξήθηκε ιδίως λόγω των διώξεων στην Ευρώπη και αργότερα του Ολοκαυτώματος. Παράλληλα, ενισχύθηκε η αντίδραση των Αράβων Παλαιστινίων, οι οποίοι έβλεπαν να αλλάζουν οι δημογραφικές και πολιτικές ισορροπίες στον τόπο τους. Οι εντάσεις, οι εξεγέρσεις και οι συγκρούσεις έγιναν όλο και συχνότερες, ενώ η Βρετανία αδυνατούσε πλέον να ελέγξει την κατάσταση. Το 1947, ο ΟΗΕ πρότεινε τη διχοτόμηση της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, ένα εβραϊκό και ένα αραβικό, με ειδικό διεθνές καθεστώς για τα Ιερουσαλήμ. Η εβραϊκή πλευρά αποδέχτηκε το σχέδιο, η αραβική το απέρριψε θεωρώντας ότι παραβίαζε το δικαιώματα της αραβικής πλειονότητας της περιοχής. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό πλαίσιο, ο Μπεν Γκουριόν κήρυξε την ανεξαρτησία του Ισραήλ. Στις 15 Μαΐου του 1948, δυνάμεις γειτονικών αραβικών κρατών εισήλθαν στην Παλαιστίνη και ο πόλεμος γενικεύθηκε. Για το Ισραήλ, ο πόλεμος του 1948 έμεινε στην ιστορία ως πόλεμος της ανεξαρτησίας, καθώς οδήγησε στην εδραίωση του νέου κράτους. Για τους Παλαιστινίους, η ίδια περίοδος έμεινε ως Νάκμπα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτοπίστηκαν ή έφυγαν από τις εστίες τους. Οι συμφωνίες ανακοχής του 1949 άφησαν το Ισραήλ με μεγαλύτερη έκταση από εκείνη που προέβλεπε το σχέδιο του ΟΗΕ στους. Οι συμφωνίες ανακοχής του 1949 άφησαν το Ισραήλ με μεγαλύτερη έκταση από εκείνη που προέβλεπε το σχέδιο

κυρία μια σύγκρουση που συνεχίζει να καθορίζει σύνορα, πολιτικές και ανθρώπινες ζωές μέχρι σήμερα. Και αυτό φαίνεται και από τον πόλεμο που έχει κηρύξει η Αμερική μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν. Και ακόμη η Μέση Ανατολή φλέγεται.

και έρχεται ένα καινούριο εργαλείο κατά του λαθρεμπορίου στο τελωνείο της Κέρκυρας. Πρόκειται για προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν σε τελωνεία που βρίσκονται τόσο στα χερσαία σύνορα, όσο και σε μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους και θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για τα 24 τελωνεία της Ελλάδας. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλίτα, στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι εισόδου και εξόδου, όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, η Εύζωνη, η Δοϊράνη, η Κήπη και οι Καστανιές, με αυξημένη εμπορευματική κίνηση σε καθημερινή βάση. Όσον αφορά στα μεγάλα λιμάνια της χώρας, το σύστημα θα εγκατασταθεί στο τελωνείο Κέρκυρας, στο τελωνείο Ιγουμενίτσα, στο τελωνείο Πατρών, στο πρώτο τελωνείο Πειραιά, στο τελωνείο Λαβρίου, στο πρώτο τελωνείο Θεσσαλονίκης, καθώς και στα τελωνεία Μυτιλίνης, Χίου, Κο και Ηρακλείου. Με τον τρόπο αυτό, οι τελωνιακές αρχές θα μπορούν να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση. Οι αρχές θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία των οχημάτων μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου. Θα εντοπίζουν καθυστερήσεις,

θα λαμβάνουν ειδοποίηση σε περιπτώσεις κλοπής, παραβίασης ή τεχνικών προβλημάτων. Αν υπάρξει απόκληση από τη διαδρομή, ύποπτη στάση ή προσπάθεια παραβίασης, το σύστημα θα μπορεί να ενεργοποιεί προειδοποίηση προς το κέντρο επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα μέτρο κατά πολέμησης του λαθρεμπορίου,

σε άλλη μια είδηση. Από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Τα συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν. Εκτεταμένη παρέμβαση καθαρισμού στον Άι Γιάννη, στο λιβάδι του Ρόπα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκεντρώθηκαν και απομακρύνθηκαν μεγάλες ποσότητες ογκωδών αντικειμένων από διάφορα σημεία κατά μήκος του δρόμου, όπου είχαν εναποτεθεί, δημιουργώντας εικόνα εγκατάλειψης και επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

0: Θυμίζουμε ότι έχει σταλεί μια επιστολή προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας από τη Διασυλλογική Επιτροπή Οργανώσεων Πολιτών και αφορά τι άλλο το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κυρίως η παλιά πόλη. Η Επιτροπή δημοσιοποίησε υπόμνημα που είχε καταθέσει ήδη από τις 6 Απριλίου βασισμένο στη μελέτη βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρίς όμως να έχει πάρει ακόμη απάντηση από το Δήμο. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται ο αποκλεισμός των μεγάλων τουριστικών λεωφορείων από το παραλιακό μέτωπο, η καθιέρωση ζώνης ήπιας κυκλοφορίας με όριο τα 20 χιλιόμετρα την ώρα, η καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης με προτεραιότητα φυσικά στους μόνιμους κατοίκους. Ας ακούσουμε τον πρόεδρο του Σιάν Τζιάκομο, τον κύριο Τριάντο.
1: Ο λόγος που ενεργοποιηθήκαμε ως κοινή διασυλλογική προσπάθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή, χωρίς να είναι η μόνη, τα ίδια γίνονταν και αρκετά χρόνια πριν, φαίνεται ότι αδυνατεί να προωθήσει τα προβλήματα της πόλης, διότι εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει πρόοδο σε κάποιο από τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Επειδή λοιπόν, όπως είπατε, θεωρούμε και τους εαυτούς μας πολίτες και όχι υπηκόους που περιμένουμε τα πάντα από την αρχή, πήραμε την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε το Δήμο υποβάλλοντας αυτό το υπόμνημα το οποίο έχετε στα χέρια σας. Αυτό το κάναμε εδώ και ένα μήνα, περισσότερο από ένα μήνα, αλλά δεν υπήρχε κάποια ανταπόκριση από την πλευρά του Δήμου.
2: Και έτσι αποφασίσατε να το δημοσιοποιήσετε.
1: Οπότε ναι, με τη βοήθεια τη δική σας δηλαδή, να ενημερώσουμε και τους συμπολίτες μας, τους συνδυσμότες μας, σχετικά με το θέμα. Και σωστά είπατε ότι στηρίζεται στο ΣΒΑΚ. Δεν ανακαλύψαμε κάτι. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ΣΒΑΚ είναι τα αρχικά που είναι και κακό είχα κιόλας, και την έγκριση για τις παρούσες δημοτικής αρχής. Οπότε στηριζόμενοι εκεί και κατανοώντας ότι τα οικονομικά του Δήμου είναι πολύ περιορισμένα, προσπαθήσαμε η πρότασή μας να περιλαμβάνει όχι ιδιαίτερα ακριβές παρεμβάσεις. Είναι μάλλον φτηνές, περιορισμένο κόστος. Οπότε με τη λογική αυτή υποβάλαμε αυτό το υπόμνημα, το οποίο προσπαθήσαμε κιόλας να είναι και να έχει μια δομή η οποία είναι συνεκτική, αρκετά στιβαρή. Δηλαδή έχει την περιοχή αναφοράς, τους βασικούς στόχους, τη βασική τεκμηρίωση και το γεγονός ότι ο χαρακτήρας αυτής της πρότασης είναι και τεχνικός, είναι και διοικητικός και νομικός και κοινωνικός.

0: Πάμε και στην ευρύτερη πολιτική. Στην ενεργοποίηση της τοπικής οργάνωσης του κινήματος Δημοκρατίας προχωρούν τα στελέχη του Στέφανου Κασελάκη στην Κέρκυρα. Ο συντονιστής της οργάνωσης, Σωτήρης Βλάχος, επισημαίνει ότι θα υπάρχει αυτόνομη κάθοδος στις επόμενες εκλογές με κύριο στόχο την είσοδο στη Βουλή. Ως προς την κατάσταση στην κεντροαριστερά, επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή το κύριο διακύβευμα είναι το ποιο κόμμα θα καταφέρει να αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Προσπαθούμε να αυξήσουμε την επιρροή στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι μικρό κόμμα, έχει ξεκινήσει και είναι δύσκολο, αλλά έχουμε θετική ανταπόκριση από αρκετό κόσμο.
2: Θα έχετε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές?
1: Ναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός, ότι θα κατεβεί το κόμμα για να μετρήσει τις δυνάμεις του.
2: Να ρωτήσω αν σχηματοποιείται από τώρα και το ψηφοδέλτιο.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά δεν είμαστε ακόμα στο στάδιο να τα ανακοινώσουμε. Να ανακοινώσουμε. Είναι μια πολύ ρευστή κατάσταση. Υπάρχει προβληματισμός και υπάρχει το να δούμε, γιατί αυτή είναι και οι δημοσκοπήσεις που δίνουν μια εικόνα, αλλά δεν ξέρω πόσο ακόμα είναι ανταποκρίνηση στην πραγματικότητα όταν έχεις ακόμα δύο κόμμα που έχουν ανακοινωθεί αλλά δεν έχουν ξεκινήσει και ένα το οποίο δεν ξέρουμε αν θα γίνει, του κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα κατεβούν όλα τα κόμματα να μετρήσουν τις δυνάμεις τους, τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις δεν θα είναι καθοριστική, και σαφώς το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα είναι πρώτο το κόμμα Τσίπρα ή πρώτο ποιος θα πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αν το κόμμα του Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικό σας κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατίας, τι διαφορετικό πρεσβεύει σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς ή της κέντρου αριστεράς, αν θέλετε?
1: Κοιτάξτε, η δική μας η γραμμή, αυτά που έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κασελάκης, στο τελευταίο συνέδριο, πολλά από αυτά τώρα τα πρεσβεύει ανεπίσημα το κόμμα Τσίπρα, σχετικά με την οικονομική πολιτική και την κοινωνική πολιτική. Εμείς από την αρχή αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα, κατά κάποιο τρόπο να αλλάξει η οικονομική διάρθρωση της κοινωνίας. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να λέμε η οικονομία πάει καλά και ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Το θέμα είναι να η οικονομία θα πηγαίνει καλά όταν ο κόσμος μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να υπάρχει επάρκεια τουλάχιστον στα βασικά.
0: Νέος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας αναδείχθη ο κύριος Σπύρος Ρόκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι η Ένωση είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με το σύνολο των επιχειρηματιών, ιδίως των μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων. Παράλληλα, τάχθηκε κατά του προωθούμενου χαρακτηρισμού της Κέρκυρας ως κορεσμένης τουριστικά περιοχής, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο εμποδίζεται η ανάπτυξη ακόμη και των υφιστάμενων επιχειρήσεων.
3: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι διαχρονικά, είναι πολλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κοιτάξουμε προκειμένου να προχωρήσουμε μπρος την ξενοδοχεία της Κέρκυρας. Αυτό που το οποίο έχω μια μικρή εντύπωση ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει είναι ότι η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας δεν είναι ένα κλειστό κλαμπ κάποιων λίγων μεγάλων ξενοδόχων που έχουν φτιάξει ένα σύλλογο. Η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο σκοπό του έχει να αντιπροσωπεύει όλους τους ξενοδόχους της Κέρκυρας, μικρούς, μεγάλους. Και είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ξενοδόχων στην Κέρκυρα είναι μικροί ξενοδόχοι, οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη ενός δυνατού συνδικαλιστικού όργανου προκειμένου να ακούγεται τη φωνή τους. Mm-hmm. Επομένως, ανέκαθεν η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας βρίσκεται δίπλα στους ξενοδόχους, είτε είναι μέλη της είτε δεν είναι μέλη της.
2: Βλέπω εδώ το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό που εντάσσει την Κέρκυρα στις κορεσμένες περιοχές.
3: Το δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα κατά την άποψή μας. Γι' αυτό και ήδη έχουμε στείλει επιστολή από την προηγούμενη Δευτέρα στους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Κατά την άποψή μας δεν έχει γίνει η ανάλογη συζήτηση και διαβούλευση προκειμένου να φτάσει η κυβέρνηση στο σωστό αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ της προάλλες έδωσε από τη Ρόδο μια ομιλία στην οποία ξεκαθάρισε 100% ακριβώς που μπορεί και τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει το καινούργιο χωροταξικό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή από χθες σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, διότι δυστυχώς, να το πω λίγο λαϊκά, τα έχουν βάλει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Μένοντας στον τουρισμό, ισχυρή άνοδο καταγράφει ο τουρισμός στα Αιώνια νησιά στο ξεκίνημα του 26, σύμφωνα τα στοιχεία που έδωσε που παρουσίασε η περιφέρεια Αιωνίων νήσων. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής, η αύξηση των αφίξεων αποδίδεται στη στρατηγική εξωστρέφειας και στις στοχευμένες καμπάνιες προβολής στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, για το πρώτο τρίμηνο του 26, η Κέρκυρα κατέγραψε αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 21,9%, με τις διεθνείς αφίξεις να ξεπερνούν το 205%. Άνοδο παρουσίασαν επίσης η Ζάκυνθος με αύξηση 17,9% και η Κεφαλονιά με 6,3%, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η διεθνής κίνηση και στα τρία νησιά. Αυτά είναι στοιχεία που προέρχονται από τη Fraport, δηλαδή από τα αεροδρόμια των νησιών. Θετικά είναι τα μηνύματα και για την κρουαζιέρα, καθώς το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να υποδεχθεί φέτος αριθμό ρεκόρ κρουαζοπλοίων, και η περιφέρεια Αιωνίων νήσων εκτιμά ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά, με στόχο όχι μόνο την αύξηση των αφίξεων, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου.

και ήρθε η ώρα να ρίξω μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Βασικός τίτλος: Γιατί το Μορεπό δεν απέκτησε ποτέ ενιαίο φορέα διαχείρισης. Με χρηματοδότηση ύψους 1,93 εκατομμύριων ευρώ από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, επιχειρείται η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση προστασίας και ανάδειξης του Μορεπό εδώ και δεκαετίες. Σε ένα χώρο που παρά τη βαρύνουσα ιστορική και περιβαλλοντική του σημασία, παραμένει ουσιαστικά χωρίς συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης από το 1994 έως σήμερα. Κεντρική φωτογραφία. Ferrari. Οι Ferrari δεν συνδέονται με κάποια αγωνιστική διοργάνωση ή επίσημη παρουσία της Ferrari στο νησί. Πρόκειται για στάση του Ferrari Club Passion Rose Greece, μιας ιδιωτικής τουριστικής και promotional διαδρομής φίλων και ιδιοκτητών Ferrari στην Ελλάδα. Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση, όπου λέξεις υπεροαυτοκινήτων οργανώνουν διαδρομές σε μεσογειακούς προορισμούς με υψηλή τουριστική αναγνωρισιμότητα. Από το νησί των Φεάκων στον ομφαλό της γης, οι μικροί πρεσβευτές της Κέρκυρας στους Δελφούς. Η 5η τάξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου συμμετείχε στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που διεξήχθη στους Δελφούς 3, 4 και 5 Μαΐου. Με τίτλο «Φέρε στην πυθία το δικό σου χρησμό. Ο μύθος εμπνέει, η τέχνη δημιουργεί, η επιστήμη διερευνά». Στον πολιτισμό, το Corfu Food and Wine Festival, στην ουσία της φιλοξενίας, το φεστιβάλ εστιάζει σε δράσεις που φέρνουν κοντά κατοίκους, επισκέπτες, κοινότητες, φορείς και διαφορετικές γενιές. Και από τα αθλητικά, προολυμπιακή προετοιμασία της γυναικείας ομάδας κρίκετ της Ελλάδας. Περνάμε και στην Κέρκυρα σήμερα. Με κεντρικό θέμα τα στοιχεία της περιφέρειας για την τουριστική, για την επιβατική κίνηση, τα Ιόνια δυναμικό μπάσιμο στην τουριστική σεζόν, αυξημένη επιβατική κίνηση καταγράφει Fraport, Γιάννης Τρεπεκλής, η αριθμή δεν είναι συγκυριακή, όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και επαγγελματική δουλειά, τα αποτελέσματα έρχονται. Κεντρική φωτογραφία από τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες. Με την επικείμενη παρουσίαση της πρωτότυπης βιωματικής δράσης κύκλος κυκλική διατροφή που θα γίνει αύριο 15 Μαΐου στο Προσκοπείο από τις 11 έως τις 2 στο πλαίσιο του 8ου Corfu Food and Wine Festival και τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο ευρωπαϊκό έργο του συγκεκριμένου προγράμματος. Άλλο θέμα στην εφημερίδα, νέο ψηφιακό πλωστάσιο και στο τελωνείο Κέρκυρας κατά του λαθρεμπορίου. Οργανώσεις συνταξιούχων Κέρκυρας, όχι στη μεταφορά των τοπικών επιτροπών ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Μαθητές του Τρίτου ΓΕΛ αρθρογράφησαν στο Βήμα για την ημέρα της Ευρώπης και απεργία ΔΕΔΗ και από την Κέρκυρα ζήτησαν στήριξη του δημόσιου τομέα.

0: με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, που είναι 18 Μαΐου, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιωνικής Τραπέζης της Alpha Bank διοργανώνει μια συμμετοχική και δημιουργική εμπειρία με τίτλο «Αφίσες, γέφυρες που ενώνουν τον κόσμο» για μαθητές, μαθήτριες, αλλά και κοινό όλων των ηλικιών. Από χθες και τις 17 Μαΐου, οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την αφίσα ως μέσο επικοινωνίας και αφήγησης, μια γέφυρα που μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα, ιδέες και αξίες πέρα από σύνορα και εποχές. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε επικεφαλής πρωτιστικών συλλόγων της Alpha Bank, Δήμητρα Τσαγκάρη.
1: Όλοι πολλές φορές περπατώντας έχουμε δει κάπου μία αφίσα του ΕΟΤ. Μία αφίσα που διαφημίζει την Ελλάδα και ανάλογα με την εποχή είναι και το πνεύμα και η φιλοσοφία της αφίσας αλλά και ο καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την έκθεση Ελλάδα χώρα να φοράς, η έκθεση η τέχνη της αφίσας του ΕΟΤ, κάνουμε μία δράση που Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή απευθύνεται κυρίως σε σχολικές ομάδες, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή σε όλο το κοινό της Κέρκυρας, Κερκυραίους και μη. Που θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να περιηγηθούν στην έκθεση όσοι δεν έχουν έρθει ακόμη να τη δουν, να γνωρίσουν τις αφίσες και το πώς εξελίχθηκε η τέχνη στην αφίσα, την τουριστική, αλλά και ποια ήταν τα μηνύματα που κάθε δεκαετία η Ελλάδα ήθελε να στείλει στο διεθνή κοινό, στο διεθνές κοινό. Και αφού λοιπόν περιηγηθούν, εμπνευστούν, τους καλούμε να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί με όποιο τρόπο θέλουν, κυρίως ζωγραφική αλλά και κολλάζ και οτιδήποτε άλλο, την δική τους αφίσα για την Ελλάδα. Αν κάποιος λοιπόν σήμερα έλεγε «κάνε μου μια αφίσα για την Ελλάδα», τι θα έκανε αυτός που έχει επισκεφτεί την έκθεση με τις αφίσες του ΕΟΤ στο μουσείο μας στην Κέρκυρα. Οι αφίσες υπάρχουν πάρα πολλά υλικά και αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από υπάρχουσες αφίσες και χρώματα και μπογιές, και υπάρχει και ένας πίνακας που έχει αναρτηθεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο, όπου ο κάθε επισκέπτης θα μας έκανε την τιμή εάν άφηνε την αφίσα του για ένα χρονικό διάστημα και ερχόταν να την πάρει μετά. Απλά θα θέλαμε να φτιάξουμε έτσι και σε αυτή την, στο κλείσιμο της εβδομάδας που γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, να έχουμε και ένα συλλογικό δημιουργικό έργο μέσα στο μουσείο μας. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή. Τρία σχολεία την ημέρα έρχονται. Σάββατο και Κυριακή, όλες τις ώρες που είναι ανοιχτό το μουσείο, όχι μόνο ο άνθρωπος που έχουμε στο Μουσείο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, αλλά έχουν έρθει και οι συνάδελφοι από την Αθήνα να συνδράμουν σε όλη αυτή τη δράση. Περιμένουν λοιπόν τον κόσμο να έρθει να πλημμυρίσει το μουσείο μας με φως, με ήλιο, όπως έτσι είναι και οι αφίσες του ΕΟΤ, και αν θέλει κάποιος να μας φτιάξει και την δική του αφίσα κάτω από τη δική του ματιά και οπτική.
0: Στο πλαίσιο του εορτασμού, είπαμε, της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, οι μουσιακές συλλογές του Ιωνίου Πανεπιστημίου διοργανώνουν τη Δευτέρα, ανήμερα δηλαδή της εορτής των μουσείων, στις 6 το απόγευμα, διαδικτυακή ομιλία συζήτηση για την εφαρμογή του έργου Δ. Κόρφου στους μαθητές των φυλακών Κέρκυρας, αναδεικνύοντας το ρόλο των μουσιακών συλλογών, της ψηφιακής τεχνολογίας, της αρχαιολογίας και της διαπιστημονικής συνεργασίας φορέων στην εκπαίδευση, την κοινωνική δυνάμωση και τη διεύρυνση της πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά. Και λίγο πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Κέρκυρας πέρασε κατά πλειοψηφία η επανάληψη της διαδικασίας για την αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας. Η συγκήτρια ήταν η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φανή Τσιμπούλη, η οποία τόνισε ότι αυτή η απόφαση είναι αναγκαία μετά τις εξελίξεις που υπήρξαν με την απόφαση του ΣΤΕ για τα δημοτικά τέλη, μετά την προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Καρύδη. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τάκης Μεταλλινός έκανε λόγο για θέμα που ξεπερνά τη λογική, σημειώνοντας ότι τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του ΣΤΕ δεν μπορούμε να βρίσκουμε τερτύπια. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Καρύδης ανέφερε ότι η λόγω απόφαση που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή έχει και άλλες παρατυπίες, όπως το γεγονός ότι δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη. Και φυσικά την απόφαση αυτή καταψήφισαν οι παρατάξεις της Μερόπης Ιδραίου και της Λαϊκής Εισπύρωσης. περισσότερα για το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ακούσετε στην εκπομπή του Λυκούργου Σκιαδόπουλου, όπου θα έχει καλεσμένο τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε, να συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 9 και 3 στο AFM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε να έχετε μια ωραία ημέρα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέι. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, από την ΕΡΤ Κέρκυρας, κάθε πρωί, κάθε μέρα, λίγο μετά τις 8 είμαστε μαζί, είμαστε παρέα, συναντιόμαστε εδώ στο γνωστό μας πόστο, στους 99 και 3 μεγάκι κλωστά FM, στο ΕΡΤ ΕΚΟ, που μπορείτε να κάνετε ακρόαση μέσα από τον υπολογιστή σας, το τάμπλετ σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα παραμείνουμε για μια περίπου ώρα να τα λέμε, εδώ που τα λέμε και ο τίτλος της εκπομπής. Για να περνάμε ευχάριστα αυτή την ώρα, όσο δυνατόν, γιατί ξέρετε η ενημέρωση δεν έχει πάντα ευχάριστα να μας πει, δεν είναι όλα καλά. Το ενημερωτικό κομμάτι έχει και τα στραβά του και τα ανάποδά του και τα δυσάρεστά του, έχει πολλά, έχει πολλά. Εμείς θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερο να εστιάζουμε εκεί που έχει ενδιαφέρον και εκεί που μας κάνει να αισθανόμαστε και καλά και αισιόδοξοι και δεν ξέρω τι άλλο, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε και δεν είναι στο χέρι μας, αυτό εννοώ. Μακάρι να ήταν. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ρυθμίζει τους ήχους και σήμερα. Παρέα μας και συντροφιά μας και εκείνος. Και φυσικά όλοι εσείς οι ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας σας. Περιμένουμε. Περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί σας. Περιμένουμε. Να μας πείτε τι γίνεται, πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς βλέπετε την καθημερινότητα, αν έχετε κάποια προβλήματα, αν έχετε εντοπίσει κάποια προβλήματα, αν έχετε επισημάνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας. Να ακούσουμε αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, μια άποψη, μια γνώμη. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Περιμένουμε να σας ακούσουμε. 266-90-30-080 και 39-700 τηλεφωνικές γραμμές του σταθμού μας που μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή επίσης. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε μηνύματα σε Facebook, X, Instagram. Άλλο, πες Γιώργο, κόλλησε το κεφάλι μου, TikTok, Viber, WhatsApp. Ωραία. Τα βρήκα όλα νομίζω, όλα. Δεν έλαβες κάτι απ' έξω. Λοιπόν, να ρίχνω μια πολύ γρήγορη ματιά στον καιρό, για να δούμε. Εν τω μεταξύ, ερχόμουν τώρα και είχε έναν ωραίο ήλιο. Έριχνε και ένα ψηλό βροχό, το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ένα πολύ ωραίο ουράνιο τόξο. Έχει τα καλά του. Αυτή η ζωή έχει τα καλά της. Λοιπόν, έτσι θα πάμε σήμερα. Αυτό το ψηλό βροχο θα έρχεται και θα φεύγει. Θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θα έχουμε τη θερμοκρασία 21 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόροι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις. Και αύριο το ίδιο, έτσι. Λίγο θα κάνει να βρέξει, να βρέξει αυτό το ψηλό βροχό, επαναλαμβάνω, έτσι έχει βροχή, δεν βροχή αυτό. Λίγο ήλιο, λίγο συννεφιά, 22 βαθμοί Κελσίου, 4 αποφορών ότι δυτική άνεμη. Το Σάββατο μετά λέει, ας βρέξει βρε παιδί μου, να κάνει και κάτι τίμιο στη ζωή του. Γιατί αυτό το ψηλό βροχό δεν είναι βροχή, δεν το λες. Είναι και εκνευριστικό. Ένα βροχή λες, βρέχει, εντάξει, τελείως. Θα βρέξει, θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, 5 αποφορών ότι είναι ανατολική. Το Σάββατο αυτά, έτσι. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία 19 βαθμούς Κελσίου. Και μετά από εβδομάδα, και όχι και την Κυριακή, ξεχάσαμε. Η Κυριακή θα φτιάξει ο καιρός, θα έχει ήλιο. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν εκεί γύρω στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία εκεί 21 βαθμούς Κελσίου. Και από Δευτέρα λέει ήλιος πάλι. Άντε και με λίγο συννεφιά. Λοιπόν, αυτό. Αυτό όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Τα οποία είναι λίγο περίεργα. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δεν ξέρεις τι είναι ακριβώς αυτός ο καιρός.

Σήμερα έχουμε 1, 2, 3 κρουαζιρόπλια. Α, το ένα. Τώρα το λες κρουαζιρόπλιο με 50 επιβάτες. Το λες, ε? Με ρόπλιο, δεν ξέρω. Έχουμε την Αρετούσα που έχει 50 επιβάτες. Έχουμε το Viking Sea που έχει 954 και τον Πολέτ που έχει 1300. Τρεις οι αφήξεις σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας. Εντάξει, κόσμος. Είπαμε, έχουμε κόσμο, έρχεται κόσμος. Φαίνεται ότι κινείται κάτι και μέσα από τις κρατήσεις που έχουν τα καταλήγματα, τα ξενοδοχεία. Γενικά φαίνεται ότι πάνε καλά.

Επίσης να πούμε ότι είχαμε συνεδρίαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για την επανάληψη της διαδικασίας για τα δημοτικά τέλη που αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία με εισηγήτρια την Αντιδήμαρχο Οικονομικών την κυρία Τσιμπούλη. Το θέμα αφορούσε την επανάληψη της διαδικασίας για τη θεραπεία τυπικής πλημέλειας της υπαριθμών τάδε απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αύξησης των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 25. Άρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι θα τις γλιτώσουμε τις αυξήσεις. Ότι θα τις γλιτώσουμε τις αυξήσεις.

Ο άτυχος νέος οδηγούσε μοτοσυκλέτα, ήταν τον Απρίλιο του 25 αυτό, και κινούνταν κανονικά στα ρεύμα κυκλοφορίας, όταν ένας οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή ξαφνικά, κλείνοντας τον δρόμο, στον ίδιο και σε ένα ακόμα μοτοσυκλετιστή που ακολουθούσε. Προσέχουμε πάρα πολύ στον δρόμο, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας καταρχάς, το έχουμε ξαναπεί, γιατί χάνουμε νέους ανθρώπους, χάνουμε παιδιά. Πολλές φορές επειδή κάνουμε βλακίες. Μάλλον όχι επειδή κάνουμε βλακίες, επειδή δεν τηρούμε τον κώδικο της κυκλοφορίας. Υπάρχουν σημεία στην Κέρκυρα τα οποία δεν μπορείς να κάνεις αναστροφή, βρε παιδί μου, δεν μπορείς. Και όμως γίνεται, το βλέπω καθημερινά. Καθημερινά έχει πινακίδα, απαγορεύεται η αναστροφή, έτσι. Κάνω αναστροφή. Σου λέει τώρα, εγώ θα περιμένω να φτάκω δεν ξέρω εγώ πού, άμα έχει και νησίδα και όλα στη μέση, για να κάνω. Για να γυρίσω στο ρεύμα το άλλο, γιατί θέλω να αλλάξω ρεύμα και θα φτάσω δεν ξέρω πόσο πιο μακριά, 200 μέτρα, 100, γιατί για τόσο συζητάμε. Όχι, μπορεί, θα κάνουμε αναστροφή και πρέπει να πάρει ο χάρος. Αυτά είναι ζητήματα που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Καθημερινά, παιδιά, στους δρόμους. Καθημερινά. Καθημερινά και πολλές φορές. Και πάρα πολλές φορές. Και όλο αυτό δεν ξέρω. Δημιουργούνται τέτοιου είδους τραγωδίες. Τραγωδίες μιλάμε τώρα έτσι. Να χάνονται νέοι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού.

έχουμε μία εκδήλωση για τη βία των ανηλίκων, συμπτώματα της εφηβείας, η απορία της κοινωνίας που διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ και η Περιφέρεια Ενίων Ίσων, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τη συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ. Είναι ένα ιδιαίτερα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα αυτό της βίας μεταξύ των ανηλίκων, το οποίο απασχολεί και έντονα γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς τα περιστατικά εμφανίζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Εκεί θα αναλυθούν οι οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση των βίαιων συμπεριφορών, η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων στη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Θα δοθεί επίσης έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ γονείς, γονέων, σχολείου, των αρμόδιων φορέων, πρόληψη, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία του ΚΕΔΑΣΥ και ο αστυνομικός διευθυντής ο κ. Βλαχόπουλος θα τοποθετηθούν. Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 να πάτε στα παλιά δικαστήρια στη Σπηλιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ανοιχτή βεβαίως για το κοινό η εκδήλωση αυτή, η οποία έχει, επαναλαμβάνω, ως στόχο να μας ενημερώσει και να μας προβληματίσει απέναντι στη βία που αναπτύσσεται μεταξύ των ανήλικων.

Και έχουμε και επίσης μια άλλη εκδήλωση. Είναι το 8ο Corfu Food and Wine Festival με τον τίτλο «Κυκλική οικονομία, μην πετάξεις τίποτα, no food waste». Λοιπόν, είναι μια εκδήλωση που αναδεικνύει τη γαστρονομία ως εμπειρία πολιτισμού, μνήμης, βιωσιμότητας και ανθρώπινης σύνδεσης, ξεκινώντας από την εστία, στον κύκλο, στις ρίζες. Μάλιστα, το φεστιβάλ ακολουθεί ένα διαφορετικό δρόμο τα τελευταία χρόνια, εστιάζοντας όχι στη μαζικότητα, αλλά στην ουσία της φιλοξενίας, στη βαθύτερη γνωριμία με την Κέρκυρα, και κάνει δράσεις που φέρνουν κοντά επισκέπτες, κατοίκους, κοινότητες, φορείς, διαφορετικές γενιές. Διοργανώνει λοιπόν φέτος μια ανοιχτή βιωματική δράση αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη διαχείριση της τροφής και την μείωση της σπατάλης των τροφίμων. Και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Δήμος θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό

το πρόγραμμα Σύρκους και την φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας μέσα από πρακτικά παραδείγματα που συνδέονται με την καθημερινή ζωή, τη βιωσιμότητα και την μείωση των απορριμμάτων. Η Λέση Αρχιμαγίων και έρχεται να παρουσιάσει τη διαδικασία παρασκευής μαρμελάδας και τσάτνεϊ, δείχνοντας τα παιδιά πώς φρούτα και λαχανικά που συχνά απορρίπτονται μπορούν να μετατραπούν σε νέες γεύσεις και δημιουργικές συνταγές. Θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση κομποστοποίησης, τον τρόπο με τον οποίο τα οργανικά υπολείμματα επιστρέφουν στη υγεία στο φυσικό λίπασμα. Η αγροδιατροφική θα συμμετέχει με ενημερωτικές και διαδραστικές δράσεις γύρω από τις αρχές του Reduce Recycle που θα οργανώσει ένα ειδικό παιχνίδι για τα παιδιά, ενισχύοντας με βιωματικό τρόπο το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Και μέσα από τη συμμετοχή σχολείων, φορέων, επαγγελματίων και πολιτών, η δράση επιδιώκει να μεταφέρει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα. Ο σεβασμός προς τη φύση ξεκινά από τις μικρές καθημερινές μας επιλογές. Αυτό το πολύ όμορφο και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε στάση απέναντι στη ζωή, να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή μας. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικό, τι μπορούμε να κάνουμε προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Προς τα εκεί να στραφούμε. Υπάρχει τρόπος. Πάντα υπάρχει τρόπος.

Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε εδώ, θα δούμε και το θέμα αυτό που σας είπαμε προηγουμένως με την εκδήλωση για τη βία, τη βία των ανηλίκων. Θα έχουμε μια συνέντευξη και γι' αυτό. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς.

Είχαμε και ένα, έχουμε μάλλον ένα ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων που ξεκινάει ο Περιφερειάρχης, ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης με τις δημοτικές αρχές, τόσο διαζώσεις όσο και διαδικτυακά, με τους δήμους της Κέρκυρας αλλά και των υπόλοιπων νησιών, προκειμένου να γίνει η αναλυτική ενημέρωση των δημάρχων και των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων σχετικά με το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των νέων προσκλήσεων. Από πλευράς του Περιφερειάρχη, μάλιστα, υπογραμμίστηκε με έμφαση η επιτακτική ανάγκη υποβολής πλήρως όριμων μελετητικά έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ένταξη και χρηματοδότησή τους. Οι επικείμενες προσκλήσεις, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν άμεσα με την επιβολή των σχετικών προτάσεων από τους Δήμους των Ιωνίων Νήσων, αφορούν 5 νευραλγικούς τομείς, όπως είναι τα σχολικά κτίρια, σύγχρονες υποδομές εκπαίδευσης, τα έργα ίδρυψης και εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων, ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, εξοπλισμό πολιτικής προστασίας, δημιουργία πράσινων σημείων, γωνιών ανακύκλωσης. Η περιφέρεια παραμένει σταθερός αρρωγός των Δήμων, με άρτια προετοιμασία, κοινό σχεδιασμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αξιοποιείται κάθε διαθέσιμος ευρωπαϊκός πόρος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, λέει η περιφέρεια, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Είναι ένα θέμα που μας έρχεται αυτό από την περιφέρεια. Επίσης κάτι έτσι όμορφο που γίνεται, αυτό ναι, μας αρέσει ιδιαίτερα, είναι το σκακιστικό πρωτάθλημα, το σχολικό σκακιστικό πρωτάθλημα που διοργανώνει για 14η χρονιά ο Σύνδεσμος Παικτών Αντρικίου Κέρκυρας με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Συμμετείχαν 38 μαθητές και έτσι είχαμε ωραία αποτελέσματα. Μπράβο από τα παιδιά του Δημοτικού. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το χαιρετήσαμε από την πρώτη στιγμή που έγινε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, αλλά μας ενδιαφέρει να κάνουμε την αναφορά, γιατί έχει συνέχεια και συνέπεια αυτό. Που μπήκε το σκάκι στα σχολεία. Μπήκε το σκάκι δυναμικά στα σχολεία. Με τα πρωταθλήματά του, 14η χρονιά, δεν είναι αστείο. Λοιπόν, με τα πρωταθλήματά του, με την ενημέρωση που γίνεται στα παιδιά, με την εκπαίδευση των παιδιών, με τον τρόπο τον οποίο έχουν οι άνθρωποι του Συνδέσμου να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό το έτσι ιδιαίτερο άθλημα που είναι το σκάκι και να του δώσουν τη δυνατότητα να δώσουν τα παιδιά, είναι άθλημα του μυαλού, εξασκείς το μυαλό σου, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια διαφορετική σκέψη, να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική, έτσι. Είναι σύνθετο, δεν είναι απλό, δεν είναι βάζω εδώ πέρα τα πιόνια μου στη σειρά και κάνω κινήσεις. Ακόμα και να ξέρεις δηλαδή τις κινήσεις, δεν είναι τόσο απλό, κάνω κινήσεις έτσι για να παίξουμε. Για μια φορά το κάνεις και αυτό, εντάξει, άμα θέλεις να περάσει η ώρα σου, αλλά το σκάκι γενικά είναι σύνθετο. Και θέλει πάρα πολύ σκέψη, μαθηματική σκέψη να έχεις λίγο. Δεν ξέρω. Ωραίο όμως, ωραίο για τα παιδιά. Για τα παιδιά, επαναλαμβάνω, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτούν αλλιώτικα και να αγαπήσουν το σκάκι. Εκείνες τις κακέρες που είχαμε εκεί, οι μαρμάρινες κακέρες, τι έχουν απογίνει, δεν ξέρεις, Γιώργο. Ναι, έτσι πάνε και στο λιμάνι. Είχαμε και στην πλατεία, θυμάσαι. Και στο Άλσος, ναι. Αυτές υπάρχουν, ναι. Τις έχεις δει πρόσφατα, δηλαδή στο Άλσος, έχεις δει πρόσφατα. Γιατί ναι, ίσως δεν τις έχουμε προσέξει, δεν ξέρω. Μακάρι να υπάρχουν, γιατί θέλουμε να υπάρχουν, καταρχάς. Να μπορείς να βγαίνεις έξω, αυτό γίνεται παντού στον κόσμο, βγαίνουν έξω και παίζουν σκάκι. Λοιπόν, αυτό μας αρέσει, είναι ωραίο, είναι ιδιαίτερο και επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να εκφραστούν με έναν άλλο, με έναν διαφορετικό τρόπο.

Λοιπόν, ήθελα να πω και κάτι που έχει με σχέση με τις διακοπές ρεύματος, γιατί έχουμε διακοπές ρεύματος. Αύριο, Παρασκευή, έχουμε από τις 8 έως τις 3 σε ύψο, πυργή, σγουράδες, επίσκεψεις, Τρινίλα, Σπετάλια, Λαύκη, Μπαρμπάτη, Γημάρια, Πολυσχές, Νησάκι, Κέντρο, Μακερασία, Καλάμη, Κουλούρα, Κουλούρα Βλαχέρη, Κερές Παντοκράτορας, Βλαχερή, Κουλούρα Βλαχερή, συγγνώμη, Κερές Παντοκράτορας, ναι, ω, εντάξει, βόρειο συγκρότημα. Επαναλαμβάνω, 8 με 3 αύριο. Είναι σχεδόν καθημερινές οι προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση της ΔΕΗ για συντήρηση του δικτύου. Πρέπει να γίνουν αναγκαίες εργασίες συντήρησης στις κεντρικές γραμμές μέσης τάσης. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι εργασίες. Οπότε έχουμε το νου μας, θεωρούνται πάντα υποτάση τα δίκτυα, ακόμα και τις ώρες που είναι διακοπή. Δεν παίζουμε με το ρεύμα, ξέρετε, γιατί μπορεί να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο και να δημιουργηθούν προβλήματα.

0: Σας λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την εκδήλωση για την βία των ανηλίκων. Βία ανηλίκων, συμπτώμα της εφηβείας ή απόρρια της κοινωνίας. Είναι μια εκδήλωση πολύ σημαντική, η οποία θα γίνει, πολύ ενδιαφέρουσα, τη Δευτέρα 6 το απόγευμα στις εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στα Παλιά Δικαστήρια, στη Σπηλιά. Και έχουμε την κυρία Καραχάλια μαζί μας, είναι ψυχολόγος στο ΚΕΔΑΣΥ, για να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο, το οποίο δυστυχώς, το βλέπουμε και σε πολύ μικρές ηλικίες και στις ηλικίες του δημοτικού, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Είναι αλήθεια ότι ξεκινάει από μικρές ηλικίες πλέον το φαινόμενο της βίας?
1: Κοιτάξτε, έχει λίγο κατέβει το ηλικιακό επίπεδο που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς, με άλλες μορφές βέβαια στην προσχολική ηλικία που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μια πρόθεση στα παιδιά, που αυτό το φαινόμενο χρειάζεται να έχει μια πρόθεση για να πούμε ότι είναι σχολικός εκβιασμός, ας πούμε, και bullying που λέγεται. Παρουσιάζονται όμως θέματα στις φιλικές σχέσεις, στις συγκρούσεις, στα όρια, σε άλλα κομμάτια που χρειάζονται να γίνει δουλειά από την προσχολική ηλικία προληπτικά, ώστε να μην αυξηθούν στο δημοτικό και μετά να πάρουν άλλη τροπή στην εφηβεία. Χρειάζεται δηλαδή μια πρόληψη ήδη από την προσχολική ηλικία.
0: Δηλαδή, πώς εκδηλώνεται αυτό στην προσχολική ηλικία, σε ένα παιδί δηλαδή του δημοτικού? Γιατί μιλάμε ότι είναι μικρά παιδιά.
1: Στην προσχολική, όταν μιλάμε για νηπιαγωγείο, είναι παιδιά που μπορεί να μην δέχονται εύκολα τους κανόνες, να μην δέχονται εύκολα τα όρια, να μην έχουν σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τους, και πολλές φορές, γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, μπορεί να είναι παιδιά που χρειάζονται μία αξιολόγηση και μία παρέμβαση, το βλέπουμε και εμείς εδώ στην υπηρεσία μας, για να δούμε αν υπάρχει κάποια διάγνωση πίσω από αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα. Πολύ συχνά είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο παιδιού, σε επίπεδο οικογένειας, ώστε αυτό να ρυθμιστεί από νωρίς για να μην εκδηλωθεί αργότερα με τις μορφές της βίας. Είναι και αυτό το κομμάτι δηλαδή. Πολλά παιδιά χρειάζονται ήδη από μικρά να διερευνηθεί αν όντως έχουν κάποια διαταραχή που χρειάζεται παρέμβαση.
0: Αυτό ονομάζεται, αν δεν κάνω λάθος, πρώιμη επιθετική συμπεριφορά.
1: Ναι, οποία... είναι στο κομμάτι των αντικοινωνικών συμπεριφορών.
0: Ναι, η οποία μπορεί να εξελιχθεί,
1: βεβαίως,
0: στην πορεία,
1: βεβαίως,
0: αν δεν το κοιτάξουμε.
1: Βεβαίως και μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό το παρατηρούμε πολύ συχνά. Γι' αυτό η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, ιδίως στην προσχολική, στην πρώτη σχολική ηλικία.
0: Ωραία.
1: Στην πρώτη και στη δευτέρα δημοτικού.
0: Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες, εκεί που απευθυνόμαστε κυρίως, σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως αυτές, είναι στους γονείς. Πόσο εύκολο είναι να δεχτούν οι γονείς ότι το παιδί παρουσιάζει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά?
1: Είναι αρκετά δύσκολο, ιδίως αυτές τις πρώιμες ηλικίες, γιατί πολλοί και εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς κυρίως, ερμηνεύουν αυτές τις συμπεριφορές ότι είναι ένα μικρό παιδί. Ναι. Πολλές φορές όμως, όσο μικρό και αν είναι το παιδί, χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται να ακούσουν τους ειδικούς. Γιατί και εμείς δεν το κάνουμε με κάποιο σκοπό κακό, ας το πούμε έτσι. Ενδιαφερόμαστε και τους ενημερώνουμε για κάποια πράγματα και τους συμβουλεύουμε γι' αυτά. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει συνεργασία γονέα, ειδικών, εκπαιδευτικών, για να πλαισιωθεί το θέμα από πολύ νωρίς.
0: Ναι. Άρα οι γονείς πολλές φορές αποδίδουν αυτή τη συμπεριφορά στο ότι είναι μικρές ηλικίες.
1: Ναι, στις πρώτες ηλικίες το ερμηνεύουν έτσι.
0: Συχνά έτσι, και με αποτέλεσμα να το αφήνουμε πολλές φορές στην άκρη και να λέμε, έλα μωρέ, μικρό παιδί είναι, έτσι κάνουν όλα τα παιδάκια.
1: Ναι,
0: δούμε
1: αυτό
0: και
1: είναι
0: τα λοιπά.
1: Το λάθος. Και αυτό, όχι ότι πρέπει, χρειάζεται και μια διάκριση, αλήθεια, όχι ότι σε όλα
0: είναι,
1: τα θέματα.
0: Είναι δύσκολη η διάκριση, αλλά... γιατί πολλές φορές μπορεί πραγματικά να είναι αυτό, να είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει μια συμπεριφορά, γιατί είναι μικρό, δεν έχει αντιληφθεί, δεν έχει καταλάβει ορισμένα πράγματα.
1: Είναι δύσκολο, αλλά εμείς από την πλευρά των ειδικών, που είμαστε και στα σχολεία, γιατί έχω δουλέψει και στο σχολείο, η παρατήρηση συνεχής, η αλληλεπίδραση με το παιδί, η πληροφόρηση από τον εκπαιδευτικό και οι συναντήσεις των γονέων μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα μετά από λίγο καιρό, ότι εδώ δεν είναι κάτι που είναι να αφαιθεί. Ναι. Μπορούμε μετά από λίγο χρόνο να κάνουμε αυτή τη διάκριση.
0: Και ένα παιδάκι σε αυτό σε μικρή ηλικία πώς αντιμετωπίζεται μετά, σε δεύτερη φάση, εφόσον αντιληφθούμε και διαγνώσουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα?
1: Κοιτάξτε, αυτό σε ένα μικρό παιδί κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ανήλικες σε πρώτη φάση, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί από μόνο του όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να προβεί σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια προγράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής που να μιλάνε και για τέτοια θέματα, δηλαδή διαχείριση συναισθημάτων, για τα όρια. Χρειάζεται να παίζουν κανόνες με παιχνίδια. για να εισαχθούν σε αυτό. Επίσης πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με το σπίτι, δηλαδή τα όρια να επιβάλλονται και στο σπίτι, ξεχωριστά στο κάθε πλαίσιο για να μην μπερδεύονται οι ρόλοι, έτσι. Διαφορετικά μπορεί να είναι και παιδιά που χρειάζονται θεραπείες, εργοθεραπείες για να οργανώσουν πιο πολύ, να συντονιστούν, να οργανωθούν, να συντονιστούν, να μπορέσουν, ας πούμε, να επωφεληθούν και από άλλα προγράμματα σε δεύτερη φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα πάντως πρέπει να πλαισιωθούν σε αυτή την ηλικία από τον ενήλικα περισσότερο μέσα από αυτά τα ζητήματα που σας είπα.
0: Όσον αφορά τώρα το σχολείο, έχει τον τρόπο του το σχολείο να στηρίξει αυτά τα παιδιά? Υπάρχει το προσωπικό, το ανάλογο, το εξειδικευμένο για να στηρίξει τέτοιες περιπτώσεις?
1: Θα σας πω. Πλέον υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στα περισσότερα σχολεία, αλλά είναι μία φορά την εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό θα σας ναι, έλεγα.
1: Όχι σε όλα
0: και κάθε μέρα. Και όχι κάθε μέρα, ναι.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι, επειδή το έχω εργαστεί εκεί, φτάνουμε μέχρι ένα σημείο, γιατί είναι και πολλές οι περιπτώσεις των παιδιών που χρειάζονται. Ναι, δηλαδή σίγουρα χρειάζεται παραπάνω πλαισίωση του σχολείου από ειδικούς, γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος. Δεν επαρκεί ο χρόνος. Και χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί λίγο να εντρυφήσουν παραπάνω σε αυτή τη συνεργασία. Δεν είναι να μεταθέσω το πρόβλημα στον ψυχολόγο, να πάρει το παιδί να του κάνει κάποιες ατομικές συνεδρίες ή να κάνει συμβουλευτική στο γονέα. Είναι συνδυασμός. Πρέπει να συνεργαστούμε σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Γίνονται και προγράμματα ομαδικά στην τάξη, αλλά υπάρχει περιορισμένος χρόνος. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κατάλαβα. Τώρα, το παιδί σε μια άλλη φάση της ζωής του, λίγο παραπάνω, δηλαδή στο δημοτικό σχολείο, όπου μιλάμε για παιδιά που μπορεί να είναι μικρά στην πρώτη και στη δευτέρα, αλλά και που είναι αρκετά μεγαλύτερα στην έκτη τάξη, για παράδειγμα. Εκεί πώς αλλάζει προφανώς η συμπεριφορά?
1: Αλλάζει εκεί, και σίγουρα επειδή έχουμε δει και έχουμε παρέμβει σε τάξεις μεγάλες, πέμπτης και έκτης, δηλαδή που από την αρχή μας ενημέρωναν ότι την πρώτη τάξη αυτά τα παιδιά είχαν θέματα στο μεταξύ τους, στις φιλίες, στις συγκρούσεις, στο πώς επιλύουν τις συγκρούσεις, στο πώς συμπεριφέρονται. Όταν παρεμβαίνουμε σε επίπεδο πέμπτης και έκτης, είναι ήδη λίγο αργά. Δηλαδή τα αποτελέσματα δεν φαίνονται πια. Γι' αυτό τονίζω ότι πρέπει από την αρχή, εφόσον έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο στις πρώτες τάξεις, να μην το αφήσουμε να εξελιχθεί.
0: Ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι και στο σχολείο, μετά στο δημοτικό, βλέπουμε παιδιά που εκφράζονται με έναν τρόπο βίαιο. Και τα βλέπουμε, δηλαδή, πολλά περιστατικά που φτάνουν ακόμα και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Βλέπουμε ότι είναι κάπως διαφορετικό τώρα το πλαίσιο. Δεν ξέρω σε σχέση με άλλα χρόνια τι γίνεται, αν υπάρχει μια αυξητική τάση κτλ. Ή αν απλά έχει αλλάξει ο τρόπος.
1: Κοιτάξτε, τα φαινόμενα αυτά υπήρχαν πάντα. Υπάρχει όμως και μια αυξητική τάση που παρατηρείται και ανιχνεύεται και καλύτερα στη σύγχρονη εποχή. Αλλά υπάρχει και μια αυξητική τάση, το βλέπουμε καθημερινά και εμείς στη δουλειά μας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος, γιατί ένα κομμάτι είναι η τεχνολογία που έχει εξελιχθεί και εκείνη. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μέσα πια και πολλά πράγματα που δεν είναι κατάλληλα. Γι' αυτό χρειάζεται εποπτεία, ιδίως στη σχολική ηλικία. Είναι ένα κομμάτι που παρατηρούμε, η εποπτεία, και από γονείς, αλλά και στο σχολείο σαν επιτήρηση που χρειάζεται λίγο ενίσχυση. Είναι λίγο αφημένα κάποια παιδιά, έτσι, στα βιντεότητα παιχνίδια που και αυτά ενέχουν βία, έτσι, οπότε επηρεάζονται. Και είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται λίγο προσοχή και αυτό.
0: Ποιες είναι οι συνηθισμένες εκφάσεις εκφοβισμού σε αυτή την ηλικία, στο δημοτικό δηλαδή?
1: Θα σας πω, διαφοροποιούνται λίγο και μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Τα κορίτσια χρησιμοποιούν πιο πολύ τον έμεσο κοινωνικό αποκλεισμό, δηλαδή αποκλείουν άτομα από την παρέα, μπορεί να προσβάλλουν ηλεκτρικά περισσότερο. Είναι και θέμα κοινωνικών προτύπων, έστω τα αγόρια εκφράζεται πιο πολύ με σωματικό τρόπο. Αλλά και το ληκτικό κομμάτι και η ληκτική βία είναι πολύ έντονη, εκφράσεις δηλαδή που προσβάλλουν και απειλούν. Στο δημοτικό φτάνουμε μέχρι εκεί. Τώρα στους εφήβους μπαίνουμε και σε άλλα κομμάτια.
0: Στους εφήβους μπαίνουμε και σε σεξουαλική ταυτότητα και σε φύλο, θέματα φύλων κτλ. Ναι.
1: Και στην διαδικτυακή βία πάρα πολύ.
0: Ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Ναι, σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά.
1: Αυτό στην εφηβική ηλικία είναι πολύ έντονο.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο όμως αυτό και να σας ξανακάνω το ερώτημα που σας έκανα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Γιατί σαν γονείς, στα παιδιά του νηπιαγωγείου, όταν μας καλείτε και μας λέτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, μπορούμε να πάρουμε μια απάντηση, να πάρετε μια απάντηση ότι ναι, μωρέ, μικρά παιδάκια είναι κτλ. Σε ένα παιδί όμως του δημοτικού, τη τετάρτη, πέμπτη τάξη, οι γονείς εξακολουθούν να έχουν είναι ανοιχτοί και έχουν καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, ή και εκεί έχετε αντιδράσεις πολλές φορές ότι το παιδί μου, όχι, δεν είναι έτσι, λάθος, έχετε καταλάβει κτλ.?
1: Θα σας πω, εκεί είναι αρκετοί γονείς που το δέχονται και θέλουν έτσι τη βοήθειά μας. Υπάρχει όμως και σε ένα μεγάλο ποσοστό μια αμυντικότητα και μια μετάθεση του προβλήματος στο ότι ο άλλος έφταξε ή και οι άλλοι το κάνουν.
0: Μετάθεση στο σχολείο υπάρχει?
1: Πολύ συχνά, ναι. Όπως και από το σχολείο στην οικογένεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα συνεργασίας και να μοιραστεί το θέμα. Γιατί δεν είναι συνήθως ποτέ μόνο το ένα. Είναι, είναι σφαιρικό. Αλλά υπάρχει αυτή η τάση, ναι. Μετάθεση του προβλήματος από το ένα πλαίσιο στο άλλο.
0: Μάλιστα. Το θέμα λοιπόν είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν κοινωνία, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν πολιτεία.
1: Και σε ατομικό πρώτα επίπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και δευτερευόντως σε κοινωνικό. Γιατί αν δεν, αυτό που είπαμε, αν ο καθένας δεν εργαστεί λίγο πάνω στο δικό του θέμα, στο δικό του παιδί, στη δική του οικογένεια, αυτό δεν μπορεί να περάσει μετά και, και στην ομάδα και στην κοινωνία.
0: Ναι, είναι το σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον που πρέπει να λειτουργήσουν
1: είναι δύο βασικά,
0: μαζί,
1: ναι,
0: μαζί. Ακριβώς, και καθοριστικά ακριβώς. Για να διαμορφώσουν τις συμπεριφορές των παιδιών.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο, αν μπορούσατε να το επικεντρώσετε σε ένα, δύο σημεία, τρία, ίσως τι θα συμβουλεύατε, τι θα λέγατε στους γονείς να κάνουν?
1: Θα έλεγα, θα περάσω λίγο στο σχολείο, ήδη να έχει το κομμάτι της προσχολικής αγωγής στα πρώτα χρόνια και στο δημοτικό, όχι μόνο στο νηπιαγωγείο, λίγο με τα μάτια του ανοιχτά, οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν έγκαιρα, γιατί είναι πολλά παιδιά, το βλέπουμε και στην υπηρεσία μας, που είτε γιατί δεν είναι όρημα γνωστικά, μαθησιακά, είτε γιατί δεν είναι όρημα ψυχοσυναισθηματικά. Mm-hmm. Θέλω να πω να μην πηγαίνει ένα παιδί, ή όποιο και αν είναι το θέμα, όταν δεν υπάρχει οριμότητα στο δημοτικό. Είναι ένα βασικό στοιχείο. Δεύτερον, λίγο να ξεφύγουμε από τα μαθησιακά και να εντάξουμε λίγο και σαν εκπαιδευτικοί, έστω και μικρό χρόνο, γιατί εντάξει, τρέχει και η ύλη και αγχώνονται, η αλήθεια είναι εκπαιδευτικοί. Αλλά να συμμεριζόμαστε λίγο και τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών και να εισάγουμε κάποια προγράμματα και να συζητάμε με τα παιδιά εντός της τάξης και για άλλα θέματα. Το κάνουν αρκετοί, εντάξει, έχουμε μέλλον λίγο ακόμη σε αυτό το κομμάτι να το συμπεριλάβουμε. Και ο γονέας, όταν τον ενημερώνει το σχολείο ή η δική μας υπηρεσία ή οπουδήποτε απευθύνεται, καλό είναι λίγο να μειώσουμε λίγο την αμυντικότητά μας πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι. Και στο σπίτι, στη συμπεριφορά μας προς τα παιδιά μας?
1: Σίγουρα και στο σπίτι πρέπει να ελεγχθεί ότι δεν ανεχόμαστε τη βία. Γιατί πολλές φορές και μεταξύ αδελφών και μεταξύ γονέα και παιδιού υπάρχουν σχέσεις εξουσίας και βίας. Να μην γίνεται ανεκτό αυτό, αλλά και οι γονείς σαν σύζυγοι μεταξύ τους επικοινωνία να μην προβάλλουν τέτοια πρότυπα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό πραγματικά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: είναι πολύ σύνθετο.
0: Ναι, ναι. Από όπου και να το πιάσεις, δηλαδή ανοίγεις ένα καινούριο κεφάλαιο. Δηλαδή, θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν μπορείτε να το περιορίσετε σε ένα-δύο λεπτά την απάντησή σας. Τι γίνεται αν αντιληφθούμε ότι το παιδί μας είναι ένα θήτη στο σχολείο? Ή τι γίνεται αν αντιληφθούμε ότι το παιδί μας είναι ένα θύμα στο σχολείο? Πώς μπορούμε να το εμείς να το προστατεύσουμε, τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε την προσωπικότητά του?
1: Να τονίσω αρχικά ότι και οι θήτες και
0: οι θήτες είναι θύματα. Συμφωνώ.
1: Ακριβώς.
0: Είναι δύο θύματα. Ναι.
1: Όχι, ενώ χρειάζονται και
0: βέβαια,
1: οι δύο υποστήριξη.
0: Βέβαια.
1: Γιατί εναλλάσσονται πολλές φορές και οι ρόλοι. Και το θύμα μπορεί
0: Συμφωνώ.
1: Να περάσει σε
0: Συμφωνώ.
1: Ρόλο θήτη. Πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά. Πρέπει να συζητάμε καθημερινά για την καθημερινότητά τους, για το τι βιώνουν, για τα συναισθήματά τους, να τους ακούμε ενεργητικά, να διαθέτουμε λίγο παραπάνω ποιοτικό χρόνο. Και σίγουρα, όταν παρατηρούμε τέτοιες συμπεριφορές, είτε από κοινωνικές δράσεις που έχουμε σαν οικογένεια και παρατηρούμε το ίδιο μας το παιδί, αυτά να μην τα αφήνουμε έτσι να περνάνε. Μετά, να πρέπει να συζητάμε λίγο. Όπως και με τους εκπαιδευτικούς. Στην αρχή, σε ξέχωρο επίπεδο, μόνο με το παιδί, αλλά και δευτερευόντως στην τάξη, όπως σας είπαμε, διάφορα προγράμματα και συζήτηση πιο γενική, για να μην αισθανθούν και αυτά τα παιδιά ότι εκτίθενται μέσα στην τάξη. Αυτό, η συζήτηση γίνεται σε ατομικό αρχικά επίπεδο, αλλά δεν το αφήνουμε να περνάει.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα από μικρά χρειάζεται λίγο να νιώσουν και τα ίδια καλά με τον εαυτό τους. Από την άλλη, υπερβολική, ας πούμε, έτσι, προσοχή στο παιδί ή τα ανασφαλή και τα αγχώδη όρια που δεν υπάρχουν καθόλου, και τα δύο οδηγούν σε μια προσωπικότητα που θα επιζητάει συνεχώς να κερδίζει την προσοχή ή να μην μπορεί να ενταχθεί σε ομάδα. Οπότε μετά μπαίνουμε σε αρνητικούς τρόπους αλληλεπίδρασης.
0: Ναι, ναι.
1: Χρειάζεται μια μέση τομή, ας το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα να είμαστε κοντά. Να είμαστε κοντά να υποπτεύουμε, να συζητάμε, να ενθαρρύνουμε. Και να μην αφήνουμε απλά τα φαινόμενα έτσι να εξελίσσονται χωρίς κάποια παρέμβαση και χωρίς κάποια συνεργασία γονείς με εκπαιδευτικούς.
0: Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης σε φαινόμενα βίας και εκφοβισμού?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Δεν το ξέρετε, αυτό είναι σωστά.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Οι γονείς τώρα, υπάρχουν κάποια προγράμματα συχνά πυκνά και για τους γονείς, Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα.
1: Δεν έχω διαπιστώσει πάντως έτσι από την εμπειρία μου ότι είτε οι γονείς είτε οι εκπαιδευτικοί, πάλι να μην μιλήσω για όλους, ότι συμμετέχουν πολύ ενεργητικά σε όλο αυτό.
0: Σωστό.
1: Αλλά είναι μια πρώτη εκτίμηση, δεν γνωρίζω έτσι, για την πλειοψηφία
0: λοιπόν,
1: των ατόμων.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η εκδήλωση είναι τη Δευτέρα. Το απόγευμα στις 6 και είναι ανοιχτή για όλους. Να πάτε να ενημερωθείτε για το πώς διαχειριζόμαστε ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα όπως είναι η βία των ανηλίκων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον Κερασί και την κυρία Καραχάλια. Γεια σας, καλημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, από εδώ φτάσαμε στο τέλος σήμερα της πρωινής μας ενημερωτικής ζώνης. Μένετε εδώ όμως, συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. 1,2 ώρα ενημερωτικό έρχεται. Με τον κύριο Σκαδόπουλο, τη Μαρία Παγκράτη. 11 η ώρα, μην ξεχάσετε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12.30 το αναλυτικό. Η Μαρίνα Μοσχάτη ήταν στο μικρόφωνο για αυτή την ώρα. Παρέα με τον Γιώργο Χαρτζάβαλο. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα για αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΗΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
1: Ο καιρός.
3: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
7: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
8: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
9: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
10: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
11: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Μαν τα πιόνια μια φορά παράκουαν τους κανονισμούς, θα γυρνούσαν στη μεριά τους για να φάν το βασιλιά τους. Κι έτσι αντί να πολεμάνε μεταξύ τους,

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή Ένεα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 2660-3080-39700 τα τηλεφωνά μας, erkerkeras.gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόγνωση των μετεωρολόγων. Είχαμε ένα ψηλό βροχό χθες τις βραδινές ώρες. Σήμερα φαίνεται ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια με ελάχιστες νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί έως 4 μποφόρ στους 21 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε νεφώσεις τα ξημερώματα και μετά τη δύση του ηλίου, αραιές νεφώσεις στο ενδιάμεσο. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή έως και 4 μποφόρα στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία. Νεφώσεις με συνεχόμενη βροχόπτωση μας δίνει για το Σάββατο. Οι άνεμοι μάλιστα θα πνέουν νοτιοανατολική έως και 5 μποφόρ κατά το μεσημεράκι. Στους 17 βαθμούς θα πέσει η μέγιστη θερμοκρασία. Η εικόνα αυτή θα αλλάξει την Κυριακή, όπου η ηλιοφάνεια θα επανέλθει. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Στη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης δεν βλέπω άλλη αναταραχή με έντονες νεφώσεις ή βροχοπτώσεις μέχρι εκεί. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι η μέρα ευαισθητοποίησης, λέει, για την απραξία. Η απραξία είναι μια ασθένεια διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλά. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων των χιλιών της γλώσσας και της γνάθου. Είναι όλες αυτές οι ασθένειες, σπάνιες ή λιγότερο σπάνιες, που πραγματικά κάνεις το σταυρό σου. Δεν κάνεις το σταυρό σου αν είσαι υγιής ή τέλος πάντων αν έχεις διαχειρίσιμες ασθένειες, γιατί υπάρχουν πράγματα που πραγματικά αλλάζουν τη ζωή ενός ατόμου και μάλιστα από παιδική ηλικία. Μια που συζητάμε τώρα για αυτά τα προβλήματα, δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά στο εξής. Σήμερα το πρωί έπεσα πάνω στο μαθηματικό του γιού μου. Το σύντομο περίπατο που κάναμε λοιπόν, μου είπε ότι σε μία ομάδα ηλεκτρονική που έχουν μαθηματικών συζητούσαν για το θέμα της αυτοκτονίας, της απόπειρας αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, που είχε δυστυχώς ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία από αυτές. Στην ομάδα αυτή λοιπόν μπήκε ο μαθηματικός των παιδιών αυτών, των κοριτσιών. Τους έλεγε λοιπόν ότι ήτανε άριστες μαθήτριες του 20. Πηγαίνανε με όλα τα φόντα να πετύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Λοιπόν, το γεγονός ότι όλη αυτή η πίεση περιτελειότητας τους οδήγησε ακριβώς στην αντίθετη μεριά, να πιστεύουν δηλαδή ότι θα μπουν στο πανεπιστήμιο, ότι δεν θα πετύχουν ίσως σε καλή σχολή, ότι και να πετύχουν θα βγουν αλλά δεν θα έχουν χρήματα, δεν θα έχουν λεφτά κτλ. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας επηρεάσει, να μας χτυπήσει το καμπανάκι σε όλους, ιδιαίτερως τους γονείς, σε όσους έχουμε παιδιά. Δεν πρέπει να πιέσουμε τα παιδιά μας, δεν πρέπει να καθρεφτίζουμε στα παιδιά μας τα δικά μας θέλω.
δεν πρέπει να τους πιέζουμε για την τελειότητα. Προφανώς υπάρχει και η άλλη ακριβώς πλευρά, παιδιών δηλαδή που διακρίνεται η καθημερινότητά τους από πλήρης αδιαφορία των δικών τους ανθρώπων με τα γνωστά αποτελέσματα, και από την άλλη όμως όταν η πίεση είναι συνεχής, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τραγικά, όπως αυτή τη στιγμή βιώνουμε με αυτό το περιστατικό. Είναι ένας αγώνας ισορροπίας η ανατροφή των παιδιών. Λοιπόν, για να δούμε συντομία και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 14η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1796, όπου ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Το 1900, σαν σήμερα, αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Το 1948, σαν σήμερα, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρισκόνταν υπό Βρετανική εντολή. Δημιουργείται εκ νέου δηλαδή το κράτος του Ισραήλ. Και το 1968, σαν σήμερα, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούμτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας, που ολοκληρώθηκε με την εισβολή των σοβιετικών στρατευμάτων προκειμένου να καταπνίξουν όλη αυτή την φιλελευθερωποίηση. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των τοπικών σοσιαλιστών. Το 1969 η Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. Και το 1984 ο Μαρκ Ζάκερμπερκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook και άλλαξε τη ζωή της ανθρωπότητας. Λοιπόν, για να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1879, ο επομεινώντας Δέλη Γιώργης, Έλληνας πολιτικός, που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τότε οι θητείες ήταν πολύ μικρότερες. 1998, φεύγει ο Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, και το 2015, ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.

Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να ξεκινήσουμε με την καθημερινή ενημέρωση. Γιατί το Μόρεπο δεν απέκτησε ποτέ ενιαίο φορέα διαχείρισης, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Με χρηματοδότηση ύψους 1,93 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-27, επιχειρείται η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση προστασίας και ανάδειξης του Μόρεπο εδώ και δεκαετίες. Ένα χώρο που παρά την βαρύνουσα ιστορική και περιβαλλοντική του σημασία, παραμένει ουσιαστικά χωρίς συγκροτημένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης από το 1994 έως σήμερα. Try Another Word είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει μια σειρά από Ferrari. Οι Ferrari, διαβάζουμε στην Λεζάντα, δεν συνδέονται με κάποια αγωνιστική διοργάνωση η επίσημη παρουσία της Ferrari στο νησί. Πρόκειται για στάση του Ferrari Club Passion Rosa Greece Tour 2026, μιας ιδιωτικής τουριστικής και promotional διαδρομής φίλων και ιδιοκτητών Ferrari στην Ελλάδα. Η εκδήλωση εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση όπου λέσχες υπεραυτοκινήτων να οργανώνουν διαδρομές σε μεσογειακούς προορισμούς με υψηλή τουριστική αναγνωρισιμότητα. Αλλά θέματα, το Corfu Food and Wine Festival στην ουσία της φιλοξενίας. Το φεστιβάλ εστιάζει σε δράσεις που φέρνουν κοντά κατοίκους, επισκέπτες, κοινότητες, φορείς και διαφορετικές γενιές. Προολυμπιακή προετοιμασία της γυναικείας ομάδας κρίκετ της Ελλάδος. Ο καπιταλισμός επισκέπτεται την Κέρκυρα, άρθρο στο Ευρασία Review. Ο τουριστικός καπιταλισμός μετατρέπει την Κέρκυρα σε αφιλόξενο τόπο για τους κατοίκους της. Και από το νησί των Φεάκων στον ομφαλό της γης, οι μικροί πρεσβευτές της Κέρκυρας στους Δελφούς. Η 5η τάξη του 12ου Δημοτικού Σχολείου συμμετείχε στο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που διεξήχθη στους Δελφούς 3, 4 και 5 Μαΐου με τίτλο «Φέρει στην πυθία το δικό σου χρησμό. Ο μύθος εμπνέει».

τέχνη δημιουργεί, η επιστήμη διερευνά. Και να δούμε και το προήμιο από το editorial, το σημείωμα του εκδότη, να πληρώσει το κράτος είναι ο τίτλος. Όταν επιτέλους διαβάζουμε το κράτος αναγνώρισε το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κέρκυρα με τα σκουπίδια, ελλείψη υποδομής διαχείρισης, υποσχέθηκε να χρηματοδοτήσει το κόστος αυτής της ειδικής περίπτωσης. Οι διαβεβαιώσεις αυτές καθησύχασαν τη διοίκηση Ιδρέου, αποδείχτηκαν όμως έπαια πτερόεντα. Ουδέποτε αναγνωρίστηκε στην πράξη το ειδικό αυτό καθεστώς, ενώ ούτε από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης διατυπώθηκε με συνέπεια και επιμονή ένα συγκεκριμένο αίτημα μόνιμης κρατικής συμμετοχής στο κόστος. Αυτά από την καθημερινή ενημέρωση. Να δούμε τώρα και την Κέρκυρα σήμερα και τον πρωτοσελίδό της. Τα Ιόνια δυναμικό μπάσιμο στην τουριστική σεζόν. Αυξημένη επιβατική κίνηση, καταγράφει η Fraport. Γιάννης Τρεμπεκλής, οι αριθμοί δεν είναι συγκυριακοί. Όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και επαγγελματική δουλειά, τα αποτελέσματα έρχονται. Με φούρια, γράφει στο ρεπορτάζ η Κατερίνα Λάτσα, μπήκαν τα Ιόνια στην νέα τουριστική σεζόν, καθώς τα έως τώρα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων δείχνουν να δικαιώνουν την στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων με ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026, όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece, για τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κεφαλονιάς καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στην συνολική επιβατική κίνηση όσο και κυρίως στις διεθνείς αφίξεις. Συνέντευξη τύπου δόθηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, διαβάζουμε στην λεζάντα της κεντρικής φωτογραφίας της εφημερίδας, με αφορμή την επικείμενη παρουσίαση της πρωτότυπης βιωματικής δράσης κύκλος κυκλική διατροφή. Η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Προσκοπείο από τις 11 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι στο πλαίσιο του 8ου Corfu Food and Wine Festival και της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Ίσων στο ευρωπαϊκό έργο Circus του προγράμματος Ίντερεκ Ήρα Αντριών. Νέο ψηφιακό οπλοστάσιο και στο Τελωνείο Κέρκυρας κατά του Λαθρεμβουρίου. Οργανώσει συνταξιούχων Κέρκυρας όχι στη μεταφορά των τοπικών επιτροπών ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Μαθητές του 3ου ΓΕΛ αρθρογράφησαν στο Βήμα για την ημέρα της Ευρώπης. Μπράβο στους μαθητές μας. Και απεργία αδελφοί ζήτησαν και από εδώ στήριξη του δημόσιου τομέα. Λοιπόν, στα αθλητικά, διπλή κερκυριακή παρουσία στην προεθνική του Βαλκανικού Ιππικής Αντοχής και Βόρεια Κέρκυρα αθλοπαιδεία, οι μαθητές δοκιμάστηκαν στο Στίγο. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα του νησιού, αλλά μπορούν να έρθουν στο χώρο σας, στο γραφείο, στο σπίτι σας με μια μικρή συνδρομή ή με μια ακόμη μικρότερη, έγχρωμες, παρακαλώ πολύ, στην οθόνη της συσκευής σας, στο κινητό, στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή.

κερδίσεις τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Μη ζητήσεις τίποτα.

0: Λοιπόν, να έρθουμε στην χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πρώτο και πιο ενδιαφέρον θέμα ήταν η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών μετά την απόφαση που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που στην ουσία τίναξε στον αέρα την απόφαση για αύξηση για τα τέλη του 2025. Έρχεται λοιπόν τώρα η Δημοτική Αρχή, το συζητήσαμε και με την κυρία Τσιμπούλη από τη Δευτέρα, να προσαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ήταν για τυπικούς λόγους η ακυρότητα, επειδή δεν προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων στη συζήτηση στην αρμόδια Δημοτική Επιτροπή. Αυτό έγινε. Η αύξηση πέρασε με καταπλειοψηφία χθες. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Πουλημένος πάνω στην όλη διαδικασία.
1: Δεν είναι εισήγηση δική μου, είναι εισήγηση των νομικών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Τώρα, η εισήγηση σε τι στηρίζεται? Στηρίζεται σε μία παρατήρηση που έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της οποίας οδηγήθηκε η πράξη μας σε ακύρωση. Λέει κατά λέξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ακυρώνεται η απόφαση για τη μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Το ουσιώδης είναι το επιθετικός προσδιορισμός. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Για τυπικούς λόγους δηλαδή. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Επ' αυτού λένε οι νομικοί μας ότι υπάρχει πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όταν θεραπεύεις αυτό τον τυπικό λόγο και τον έχουμε ήδη θεραπεύσει, μπορεί η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου να ανατρέχει στο χρόνο λήψης της αρχικής απόφασης. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απάντησε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σε όλες τις άλλες αιτιάσεις. Απάντησε σε όλες τις άλλες αιτιάσεις, λέγοντας ότι ο υπολογισμός δεν γίνεται με οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά γίνεται κατά τους κανόνες της κοινής πείρας. Κάτι ακριβώς που έκανε και τον κύριο Καρύδη να ψηφίσει την εισήγηση του 14 ή του 15. Του 14. Την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής επί αναπροσαρμογής, επί προτάσεως αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, ακριβώς κατά τους κανόνες της ίδιας πείρας, της κοινής πείρας. Ούτε τότε υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη, δεν μπορεί να υπάρξει άλλωστε. Και αν είχε να μας παρουσιάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη ο κύριος Καρύδης, είμαι βέβαιος ότι θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Και αν το είχε, αν τότε που ψήφισε ο κύριος Καρύδης την εισήγηση της τότε Δημοτικής Αρχής, που πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου, την ψήφισε όμως με τα ίδια δεδομένα. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Γιατί απλά ο νόμος στον οποίο ανατρέχει η διαδικασία διαμόρφωσης των δημοτικών τελών είναι του 1975. Και τότε ίσχυε αυτό και τώρα ισχύει το ίδιο.
0: Παραμένουμε στην παρέμβαση του κυρίου Πουλημένου, καθώς έκανα μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση για την απορία που στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο των απορριμμάτων. Όπως είπε, έχει λήξει το προηγούμενο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, περιμένουμε το έργο να χρηματοδοτηθεί από το καινούριο. Υπάρχει όμως μια ουσιαστική αλλαγή πλέον σε ό,τι αφορά το ίδιο το έργο, καθώς από μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων αναφέρεται ως μονάδα ανάπτυξης ανακύκλωσης. Να τον ακούσουμε.
1: Και δύο λόγια τώρα για το εργοστάσιο. Να διαλύσουμε ορισμένους μύθους. Το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων, των απορριμμάτων, είναι ένα διαρκώς δυναμικό σύστημα. Αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία είχε καταρχήν ενταχθεί το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, εχρηματοδοτήθηκε η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. ΜΕΑ, μεταρχικά ΜΕΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Αυτό παλαιότερα σε προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχε άλλο όνομα, διότι αλλάζουν κάθε φορά οι στόχοι οι οποίοι τίθενται. Στη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να περάσει το εργοστάσιο, αλλάζει ο τίτλος και αλλάζει και η ουσία. Λέγεται Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Αυτή η αλλαγή του τίτλου αλλάζει και την ουσία του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Αυτή η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης θα αποδώσει ένα καλό αποτέλεσμα στην διαλογή των ανακυκλώσιμων με μηχανικά μέσα και θα αφήσει και ένα υπόλοιμα, το οποίο θα είναι κατά το ένα μέρος του RDF, δηλαδή καύσιμη ύλη για τα εργοστάσια. Και θα οδηγηθεί αυτό σε κάποιο διαπεριφερειακό εργοστάσιο καύσης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση να μεταφέρουμε 46.000 τόνους εμείς κάθε χρόνο στα Γιάννενα και στην Κοζάνη. Καμία σχέση. Ότι θα πληρώσουμε τη μεταφορά του υπολείμματος, ενδεχομένως ναι. Πολύ πιθανόν. Βέβαιον, ναι. Θα πληρώσουμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η ποσότητα που θα μεταφερθεί απέναντι για την όποια κατάληξη, είτε υγειονομική ταφή είτε καύση, με αυτό το οποίο πληρώνουμε σήμερα. Θα είναι στο επόμενο πρόγραμμα το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτή η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, στην οποία πρέπει να μετατραπεί το εργοστάσιο για το οποίο μιλούσαμε μέχρι χθες. Αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης. Απεντάχθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα, διότι έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έληξε αυτό. Δεν υλοποιήθηκε ο στόχος κατασκευής του εργοστασίου του 2023. Και τώρα, εν ώψη της εγκατάστασης του αναδόχου, πρέπει να δεσμευτούν πόροι από το επόμενο πρόγραμμα. Είναι γέφυρα? Όχι. Δεν είναι γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα γιατί? Γιατί το έργο δεν έχει αρχίσει. Αν είχε αρχίσει θα ήταν γέφυρα. Αλλά οι νομικές δεσμεύσεις υπάρχουν. Και οι πολιτικές δεσμεύσεις. Αλλά κυρίως οι νομικές. Έχει υπογραφεί σύμβαση. Νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις υπάρχουν. Εγώ είχα χθες μια συνεργασία υπηρεσιακή και πολιτική με τον Περιφερειάρχη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής στην Περιφέρεια. Μια πολύ ωραία σύσκεψη, στην οποία συζητήσαμε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της νέας περιόδου. Και στο τέλος αυτής της συζήτησης έγινε ερώτηση στον Περιφερειάρχη για το εργοστάσιο. Εκεί μας διαβεβαίωσε ότι ο λόγος της καθυστέρησης είναι αυτός, ότι αλλάζουν τα δεδομένα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά από ΜΕΑ σε ΜΑΑ, μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, γίνεται μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, και ότι επίκειται η εγγραφή στο καινούριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να προχωρήσει ο ανάδοχος στην υλοποίηση του έργου. Μας είπε μάλιστα ότι ο ανάδοχος ήδη κάνει πολλές προκαταρκτικές ενέργειες για να εγκατασταθεί στο εργοτάξιο μόλις αυτό γίνει δυνατόν με την ανακοίνωση της ένταξης του έργου στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο να συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Βεβαίως δεν το δένω και κόμπο, αλλά με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα, τη διαδικασία που ακολουθείται στη μεταφορά ενός έργου από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, που είναι γνωστή σε όσους ασχολούμαστε χρόνια με τα κοινά, όσες φορές προέκυψε αντίστοιχο πρόβλημα, αυτή ήταν η διαδικασία. Απεντάσσεται το έργο και μετά κινούνται οι διαδικασίες. Αν είναι το ίδιο φυσικό αντικείμενο, είναι πιο γρήγορη η διαδικασία να ενταχθεί στο επόμενο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αν αλλάζει κατάτι το φυσικό αντικείμενο, και εδώ αλλάζει, διότι η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων γίνεται μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης. Αυτό λοιπόν θα χρειαστεί λίγο χρόνο προσαρμογής. Αυτόν διανύουμε τώρα, το χρόνο προσαρμογής. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να τα πω στο σώμα αυτά, προκύπτουν από την ενημέρωση που έχω και ως άνθρωπος που ασχολούμαι όλη μέρα με τα ζητήματα αυτά, αλλά και από την χθεσινή συνεργασία που είχαμε με τον Περιφερειάρχη. Και τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε, εμένα με έπεισαν ότι θα προχωρήσει, αργεί για τους συγκεκριμένους λόγους, αλλά θα προχωρήσει η κατασκευή του εργοστασίου. Αργεί αυτό? Ασφαλώς όχι. Γιατί εάν δεν το εργοστάσιο ανάκτησης ανακύκλωσης προϋποθέτει ότι μειώνουμε ήδη μόνοι μας τον όγκο των απορριμμάτων. Και για να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων, υπάρχει ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, ο οποίος θα παρουσιαστεί, θα διατεθεί σε όλους τους δήμους της χώρας. Γιατί το πρόβλημα που συζητάμε δεν είναι τοπικό. Είναι πανελλήνιο το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο, είμαστε πολύ χαμηλά γενικά στην ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών, στη διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά ανακύκλωσης σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό τα ολιστικά προγράμματα που έχουν καταρτήσει οι περιφέρειες με τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι πάνω κάτω τα ίδια και υπακούν σε κοινούς κανόνες. Γι' αυτό και η πολιτική, η κεντρική, η εθνική πολιτική έχει αποφασίσει να πάρει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα προωθήσουν και σε τοπικό επίπεδο την προσπάθεια να μειώνουμε διαρκώς χρόνο με το χρόνο τον όγκο των απορριμμάτων και να αυξάνουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης.

0: Λοιπόν, για να μην φάμε χρόνο, δεν πάμε σε μια μουσική γέφυρα, καθώς εδώ στο στούντιο έχουμε τον κύριο Θόδωρο Παπαβλασόπουλο, Θανάση Παπαβλασόπουλο, ζητώ συγγνώμη, είναι εκπρόσωπος του ΚΙΣΠΕ, Νέοι Ορίζοντες, του κοινωνικού συνεταιρισμού που γνωρίζουμε όλοι. Καλώς ορίσατε, κύριε Παπαβλασόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να πούμε τι είναι ο ΚΙΣΠΕ.
1: Ο ΚΙΣΠΕ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες. Είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας και μια κοινωνική επιχείρηση που έχει σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Mm-hmm.
0: Και έχετε ξεκινήσει στην ουσία από το χώρο της ψυχικής υγείας, από το χώρο του παλιού ψυχιατρίου.
1: Η ίδρυσή του το 2005, που σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής ευθύνης, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 2005 στο χώρο της ψυχικής υγείας και τώρα έχει αναπτυχθεί ως ένα κύτταρο στην κοινότητα, στην κοινωνία της Κέρκυρας, όπου αναπτύσσει διάφορες δράσεις επιχειρηματικές αλλά και κοινωνικές με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή αποκατάσταση.
0: Ναι. Στην ουσία έχει ξεκινήσει ως ένα επιχειρηματικό πείραμα, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, το οποίο όμως εξελίχθηκε στην πορεία αυτών των 20 χρόνων με ιδιαίτερη επιτυχία.
1: Είναι γεγονός, όταν το 2005 ξεκινήσαμε 5 εργαζόμενους και 7, σήμερα να μιλάμε για έναν μεγάλο οργανισμό, ίσως είναι η μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα με 130 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 70 ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο να το τονίσουμε και να το αποτυπώσουμε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε την κρίση, είχαμε και τον COVID, να μπορούμε να αναπτυχθούμε. Και ο συνεταιρισμός κατάφερε να αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία βέβαια και υποστήριξη από τους κοινωνικούς εταίρους, από την κοινωνία των πολιτών, αλλά και τους μεγάλους φορείς που έχουν στήριξει τον συνεταιρισμό όλα αυτά τα χρόνια.
0: Στην ουσία η κοινωνία, η τοπική, με πολλούς και διάφορους τρόπους σας έχει στηρίξει. Έτσι δεν είναι? Αυτό φαίνεται και από τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεστε.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς τους φορείς αλλά και την τοπική κοινωνία και τους πολίτες που έχουν στηρίξει διαχρονικά όλο αυτό το έργο του συνεταιρισμού, γιατί αυτό το έργο είναι διαχρονικό της κοινωνικής προσφοράς και αυτό το έργο είναι κρίσιμο να το αναδείξουμε τώρα μετά από 20 χρόνια, γιορτάζοντας επίσημα τις επετειακές εκδηλώσεις του συνεταιρισμού στις 15 και 16 Μαΐου, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε επίσης προσκεκλημένους στην Κέρκυρα περισσότερο από 150 επίσημους προσκεκλημένους, που οι οποίοι οφείλουμε να πούμε είναι από διεθνείς οργανισμούς, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε αυτό, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στελέχη από την υποστηριζόμενη απασχόληση στον Οργανισμό της Ευρώπης, από την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, συμμετρέχουν 3 πανεπιστήμια σε εκδηλώσεις αυτές, ακαδημαϊκοί και καθηγητές, και έχουμε και εκπροσώπους ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής.
0: Αυτό σημαίνει ότι όλοι έχουν αντιληφθεί το έργο που κάνετε, τη σημασία που υπάρχει σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο από τη δράση σας.
1: Ακριβώς, η παρουσία όλων αυτών των εκπροσώπων, και θέλω να πω επιπλέον έχουμε και 30 προέδρους από κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, προσδίδει ιδιαίτερη θεσμική σημασία στις εκδηλώσεις και αναγνωρίζει όλο αυτό το κοινωνικό έργο που έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Κέρκυρα, δείχνοντας ότι το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και μεγάλο για την Κέρκυρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
0: Ναι. Τώρα, τα κέρδη από όλη αυτή τη δραστηριότητα πού κατανέμονται?
1: Ο συνεταιρισμός όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τις δράσεις του, που τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ένα θετικό πρόσημο οικονομικό, επενδύονται σε θέσεις απασχόλησης, σε καινούργιες δραστηριότητες, πάντα με κοινωνικό αποτύπωμα, με σκοπό να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, δίνοντας διέξοδο και μια αξιοπρέπεια στην απασχόληση σε ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο φως, ενώ τώρα μέσα από τον συνεταιρισμό μπορούν να σχεδιάσουν, έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τη ζωή τους, να έχουν μια ποιότητα ζωής και να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία.
0: Προφανώς το κοινωνικό αποτύπωμα είναι το μεγαλύτερο κέρδος της λειτουργίας του ΚΙΣΠΕ. Τώρα, αν κάποιος θέλει να σας βοηθήσει ή να συμμετάσχει σε αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα του ΚΙΣΠΕ, μπορεί?
1: Μπορεί εκείνο που χρειάζεται και δεν είναι τόσο δύσκολο. Εμείς έχουμε διάφορες δράσεις όπως συνεργεία καθαρισμού, συνεργεία αποκατάστασης περιβάλλοντος, έχουμε κηλικία, έχουμε catering όπως γνωρίζετε, το εστιατόριο κάτω στο Φαλιράκι, το καφέ Λουνάτικο στο χώρο του κέντρου της πόλης. Έχουμε τώρα ετοιμαζόμαστε για να προγραμματίζουμε και σχεδιάζουμε μια μονάδα τυποποίησης τοπικών προϊόντων μικρής κλίμακας και βεβαίως αγροτικά προϊόντα τα οποία μπορούν είτε μέσω του site μας να μας βρούνε, μέσω δηλαδή του διαδικτυακής μας πύλης του συνεταιρισμού. Ή αντίστοιχα σε αυτά τα σημεία τα οποία έχουμε μπορούν να λάβουν υπηρεσίες και προϊόντα.
0: Αισθάνεστε, έχετε αισθανθεί ή έχετε δεχθεί παράπονα ότι δράτε ανταγωνιστικά με ορισμένους επιχειρηματικές δράσεις του τόπου?
1: Δεν θα το έλεγα αυτό. Έχουμε μια καλή συνεργασία με το επιχειρηματικό περιβάλλον και με τους επιχειρηματίες. Συνεργαζόμαστε, μην ξεχνάτε, πάνω από 30 τοπικοί προμηθευτές συνεργάζονται μαζί μας. Ο συνεταιρισμός σήμερα έχει ένα κύκλο εργασιών, 2,5 εκατομμύρια κύκλο εργασιών. Μέσα από αυτό μετακυλίουμε όλους αυτούς τους πόρους και στους εργαζόμενους αλλά και στους συνεργάτες μας και στους επιχειρηματίες και προμηθευτές. Ο συνεταιρισμός κάνει μικρά βήματα. Τα βήματά του δεν είναι επιχειρηματικά με την έννοια ότι έχουν σκοπό το κέρδος. Είναι βασικός στόχος η κοινωνική ένταξη και εργασιακή αποκατάσταση.
0: Έχω να πω ότι αποτελείται και ένα διέξοδο πολλές φορές για ορισμένες δράσεις. Το είδαμε για παράδειγμα πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν προσπάθησαν να σας αναθέσουν και την λειτουργία των δημοτικών τουαλετών μέσω της αμφίδρομης αυτής της σχέσης με το κάτω το Φαλιράκι και τα λοιπά. Νομίζω ότι ακόμα τις έχετε υπό την δική σας ευθύνη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ευχαριστώ. Ήταν μια σημαντική απόφαση που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστούμε τις Δημοτικές Αρχές αλλά και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ανταποδοτικά ο συνεταιρισμός προσφέρει υπηρεσίες καθαρισμού. Έχει αναλάβει την καθαριότητα και στις τουαλέτες στην Πάνω Πλατεία, στον Μποσκέτο, στην Κάτω Πλατεία, στην Γαρίτσα και στον Ανεμόμυλο, αδιάλειπτα καθημερινά. Το υποστηρίζουμε με στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε επιπλέον 5 θέσεις μόνιμες για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Άρα και αυτό είναι μια κοινωνική καινοτομία της συνεργασίας που έχουμε και αποδεικνύεται και στην πράξη.
0: Και να πούμε, επειδή μιλήσατε για όλα αυτά τα μαγαζιά, τις δράσεις και τα λοιπά, ότι κάνετε και πολύ ωραία πράγματα τα οποία διαθέτετε στην αγορά και σε καταστήματα και τα λοιπά, σε είδη αρτοποιίας, αν δεν απατώμε.
1: Σωστά. Έχουμε ξεκινήσει από τον πρωτογενή τομέα που έχει να κάνει με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά είμαστε και στο κομμάτι της παραγωγής άρτου και ζαροπλαστικής. Παράγουμε ψωμί και δίνουμε ψωμί όπως σε μεγάλες ποσότητες σε διάφορους φορείς που συνεργαζόμαστε. Είναι κρίσιμο να μπορούμε να δώσουμε μια στόχευση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και στην μεταποίηση, γιατί ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ο τουρισμός είναι ισχυρός πυλώνας και βέβαια πρέπει να τον αναγνωρίσουμε, αλλά μπορούμε να τον υποστηρίξουμε με προϊόντα αλλά και υπηρεσίες που μπορούν να περάσουν από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τυποποίηση, πού ακριβώς στοχεύετε?
1: Εμείς έχουμε ένα μεγάλο κτήμα που παράγουμε κουμκουάτ αντίστοιχα και μικρά προϊόντα όπως είναι η μαρμελάδα. Αυτά μπορούμε να τα τυποποιήσουμε και να τα προωθήσουμε στους πελάτες μας και συνεργάτες μας και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί αν θέλετε να μου δώσετε να τονίσω κάτι πολύ κρίσιμο στην κουβέντα μας, μέσα από αυτό το έργο του συνεταιρισμού σήμερα από τους 130 εργαζόμενους, χθες Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έκανε ένα εξαιρετικό χαιρετισμό λέγοντας ότι ο συνεταιρισμός απασχολεί 130 εργαζόμενους, αλλά πίσω από αυτούς έχουμε 65 παιδιά που υποστηρίζονται καθημερινά από τους γονείς τους, και πρέπει να πούμε ότι έχουμε και 10 μονογενικές οικογένειες που στηρίζουν 20 παιδιά μέσα από το συνεταιρισμό. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ πλευρό αποκαταστασιακό έργο αυτό το κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί πρέπει να είμαστε κοντά σε μια μητέρα, για παράδειγμα, που πρέπει να φύγει πιο νωρίς από τη δουλειά της για να πάρει το παιδί της. Και δεν είναι μία, είναι 10 που έχουν, και αντίστοιχα έχουμε 65 παιδιά τα οποία πρέπει να τα υποστηρίξουμε, ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα ουσιαστικά δεν αυξάνει ο πληθυσμός της, το καταλαβαίνετε. Και αυτό θέλω να το τονίσω και να το αποτυπώσω εδώ μέσα από αυτό το έργο.
0: Όχι, να πούμε ότι αν επισκεφθεί κάποιος και τις δράσεις σας, είτε την παραγωγή όλων αυτών των προϊόντων, είτε τα καταστήματα του Λουνάτικου μέσα στο παλιό ψυχιατρίο εκεί δίπλα από τους φοιτητές, που ομολογωμένως είχε πολύ καλές τιμές, βλέπει άτομα τα οποία είναι και στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης, πρώην ασθενείς και τα λοιπά, οι οποίοι είναι μεν λειτουργικοί, είναι ευγενέστατοι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ένας επιχειρηματίας θα τους έπαιρνε στη δουλειά τους να τους έχει ως βιτρίνα του μαγαζιού του.
1: Κοιτάξτε, εμείς είναι σημαντικό, ένα το έργο αυτό όπως λέτε είναι πολύ για μας σημαντικό. Εμείς προσπαθούμε τη διαφορετικότητα να την δούμε ως πλεονέκτημα και ευκαιρία. Αυτό σημαίνει στην πράξη μπορούμε να δούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δεξιότητες που πρέπει να τις δούμε και να τις αναπτύξουμε. Έτσι οι εργαζόμενοι αυτοί που είναι σε ευάλωτες ομάδες, εμείς ξέρουμε πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε και να τους εντάξουμε στην κοινότητα και να μην τους διαχωρίσουμε. Δεν διαχωρίζουμε το προσωπικό μας. Εμείς βλέπουμε ότι το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί, να είναι αξιοπρεπές, να είναι ευχαριστημένο, να χαίρεται που έρχεται στην απασχόλησή του. Και ξέρετε τι γίνεται μετά από 20 χρόνια διάλειμμα της λειτουργίας του κοινωνικού συνεταιρισμού. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε ανθρώπινες ιστορίες. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν πριν δεν ήταν στο φως και τώρα ήταν αόρατοι και τώρα είναι στο φως. Έρχονται μπροστά, μπορούν να σχεδιάσουν, να ενταχθούν στην κοινότητα. Αυτές οι μικρές ανθρώπινες ιστορίες είναι και μικρές νίκες, αλλά είναι μεγάλα βήματα προς μια ανοιχτή, αλληλέγγυα κοινωνία και πιο δίκαιη για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με το πώς βλέπετε τον Kiss Penney ορίζοντες τα επόμενα 20 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε. Θα παρουσιάσουμε στο επόμενο διήμερο, μόλις αυτούς τους καλεσμένους, το επόμενο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αύξηση θέσεων απασχόλησης και κύκλου εργασιών τα επόμενα 3 χρόνια, με 4-5 νέες δράσεις, γραφεία υποστηριζόμενης απασχόλησης, περιβαλλοντικά προγράμματα, τουρισμός υγείας και διακρατικές συνεργασίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το πλάνο, δεν είναι αισιόδοξο, είναι ένα ρεαλιστικό πλάνο που θα δημιουργήσει και θα αυξήσει τη δυνατότητα του συνεταιρισμού να υποστηρίξει αυτό το πολύπλευρο αποκαταστασιακό του έργο.
0: Να θυμίσουμε ότι η μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση του Σαββάτου θα είναι πότε και πού.
1: Η ανοιχτή είναι στην Ιόνια Ακαδημία, 12.30 με 2.30 το μεσημέρι, όπου θα μιλήσουν οι κοινοτικοί για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και απασχόληση ως πυλώνες κοινωνικής συνοχής για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Υποστηριζόμενης Απασχόλησης των τριών Υπουργείων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο κομμάτι, γιατί θα δούμε τις πολιτικές που υπάρχουν σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό, και για πρώτη φορά όλοι αυτοί μαζί οι οργανισμοί βρίσκονται στην Κέρκυρα μετά από πρόσκληση του συνεταιρισμού. Από τη μια πλευρά αναγνωρίζονται στο έργο και από την άλλη πλευρά θεωρούν και ένα χώρο που μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και πολιτικές για την Ευρώπη και την Ελλάδα στην κοινωνική εργασιακή ένταξη.
0: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ο κύριος Θανάσης Παπαβλασόπουλος, εκπρόσωπος του Kiss Penney Ορίζοντες. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, στις 10 σύνδεση με το Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί η Μαρία Παγκράτη. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερήσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της εκπίζω Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
8: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
7: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
7: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
10: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάς

Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Είναι η Αρτικέρκυρα ο σταθμός που ακούτε. Η Μαρία Παγκράτη είναι η φωνή που ακούτε στο ραδιοφωνό σας. Πάντα ξεκινάμε την εκπομπή με το δελτίο καιρού λέγοντας ότι καλά έβρεξε χτες το βράδυ. Σήμερα θα έχει όλη μέρα ήλιο με βορειοδυτικούς ανέμους. Απόψε θα ξαναβρέξει, λέει τη νύχτα. Μετά την ημέρα θα έχει όλη μέρα ήλιο και το Σάββατο θα έχει όλη μέρα βροχή. Αυτή είναι η πρόγνωση. Μετά, εντάξει, ήλιο. Πώς είστε? Πώς είναι η κίνηση στο δρόμο? Πολύ. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πολύ κίνηση. Τι λέει η τοπική δημοσιογραφία και η εθνική και η διεθνής? Ξεκινάμε με την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μόνο έτσι γενικότητες ακούστηκαν από τις δύο μεριές, ότι θέλουν να είναι, και καλό θα είναι να είναι σύμμαχοι, να είναι συνεργάτες και όχι αντίπαλοι. Αυτό ήταν η πιο βασική κουβέντα που ακούστηκε. Τώρα τα υπόλοιπα παραμένουν. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα μέτωπα του πολέμου στη Μέση Ανατολή? Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο. Να σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ. Η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει μια πληροφορία ότι συνεχίζονται συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει με 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν επίσκεψη, μυστική επίσκεψη του Νετανιάχου. Αυτά. Α, και ο άλλος ο πόλεμος τι κάνει στην Ουκρανία? Καλά κρατεί. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί ακατέρωθεν. Χτες το βράδυ είχαμε ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, πολλούς. Στην ελληνική πραγματικότητα τι γίνεται? Μια γενική αναστάτωση στο πολιτικό πεδίο με τα καινούργια κόμματα και κάτι δημοσκοπήσεις που βγάλανε το κόμμα Τσίπρα χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα, το βγάλανε δεύτερο. Κάτι τέτοιες αναστατώσεις. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει θετική ατζέντα στη δημοσιότητα και αυτό έχει να κάνει με διάφορες προαναγγελίες υπουργών σχετικά με με το τι θετικά πράγματα θα κάνουν. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν προγραμματίσει κινητοποιήσεις. Είχαμε προχθές των δημοσίων υπαλλήλων, χθες των δημοσίων υπαλλήλων την κινητοποίηση. Οι συνταξιούχοι ανακοίνωσαν στην Αττική 27 Μάη συγκέντρωση. Υπάρχει θέμα με τα οικονομικά, σοβαρό, πολύ σοβαρό. Τώρα, τι άλλο να πούμε από την πολιτική? Τίποτα άλλο. Πάμε στην κερκυραϊκή πραγματικότητα για να σας πούμε μερικές ειδήσεις έτσι πολύ σύντομα. Καταγράφεται αύξηση στην τουριστική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026 από το αεροδρόμιο. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες που μας έδωσαν τουριστικοί πράκτορες, ιδιώτες, διάφοροι τουριστικοί πράκτορες, αυτό που δεν πάει καλά φέτος είναι τα Airbnb και γενικώς όλες αυτές οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, γιατί αυτές απαιτούν αγορά εισιτηρίων αεροπορικών από τους πελάτες που θα πάνε σε σπίτια τελευταία στιγμή, τώρα, καινούργια εισιτήρια. Αυτά είναι πιο ακριβά από τα περσινά. Όσοι ταξίδεψαν και έχουν κλείσει πακέτα από πέρσι με τους μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν στην άκρη ένα απόθεμα πετρελαίου, ένα απόθεμα τέλος πάντων καυσίμων για τα αεροπλάνα τους, αυτοί κρατάνε τις τιμές στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Οι υπόλοιποι που αγοράζουν τώρα δυστυχώς πρέπει να πληρώσουν τις αυξήσεις και οι αυξήσεις είναι μεγάλες
και αυτό έχει οδηγήσει στην την ελεύθερη αγορά που κινείται τώρα σε δισταγμούς και σε προβληματάκια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Υπάρχουν από παντού διαβεβαιώσεις ότι είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του. Και ο κύριος Γκίκας χθες το βράδυ στην τηλεόραση το έλεγε και ο Δήμαρχος χθες το βράδυ το έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του. Απλά είναι περίοδος γραφειοκρατίας γιατί αλλάζει, μπαίνει από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα είναι έτσι και δεν αλλάζουμε ρότα, γιατί ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτό το εργοστάσιο. Να δούμε πόσο παραπάνω θα καθυστερήσει. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε μια αντίδραση σοβαρή από τους εστιατόρες και καταστήματα εστίασης, γενικώς μπαράκια και εστιατόρια, στις 21 Μαΐου. Με τοπική σύγκρουση με το Δήμο, με ελέγχους, με εφορία, καταγγέλουν πρόστιμα, καταγγέλουν άδικη συμπεριφορά απέναντί τους, καταγγέλουν εκκρεμότητες που δεν λύνουν προβλήματα, δηλαδή ας πούμε τα εστιατόρια στο Άλσος της Γαρίτσας. Αυτά είναι σε εκκρεμότητα, σοβαρή εκκρεμότητα, δεν έχουν άδεια λειτουργίας.

Αυτά θα τα εξηγήσει ο πρόεδρος του Σωματείου των Καταστημάτων Οικονομικού Ενδιαφέροντος, ο κ. Βασιλάκης, αύριο. Η Μαρίνα Μοσχάτη έχει ήδη κλείσει ραντεβού μαζί του, που σημαίνει ότι θα καταλάβετε γιατί αντιδρούν, τι έχει συμβεί ακριβώς. Αλλά πάντως η απόφαση είναι λυμένη. 21 Μαΐου κλειστά όλα τα εστιατόρια και τα μπαράκια. Και το χθεσινό βραδινό Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί η Δημοτική Αρχή επανέφερε τις αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη από το 2025, από τα τέλη του 2025. Νομιμοποιήθηκε δηλαδή και το 2026 για να μην γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Και ήδη έχει ληφθεί η απόφαση και για περαιτέρω. Οι αυξήσεις όταν έρχονται μένουν. Νομίζω αυτά πολύ σύντομα είναι η εικόνα η σημερινή της Κέρκυρας. Νομίζω αυτά πολύ σύντομα είναι η εικόνα η σημερινή της Κέρκυρας.

0: Πάμε να κάνουμε την συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει με έναν από τους δημιουργικούς ανθρώπους της Κέρκυρας. Είναι η κυρία Σαλία Πηγή. Γιατί μιλάμε μαζί της? Γιατί οργανώνει μια εκδήλωση στα Μωραϊτικά, οργανώνουν η ίδια και ο σύλλογός της μια εκδήλωση στα Μωραϊτικά. Τις λεπτομέρειες θα τις πούμε τώρα. Καλή σας μέρα, κυρία Πηγή.
1: Καλή σας μέρα.
0: Εξηγήστε στον κόσμο τι εκδήλωση είναι αυτή που διοργανώνεται στα Μωραϊτικά, πού ακριβώς, τι ώρα.
1: Ναι, αυτή η εκδήλωση είναι η ετήσια εκδήλωση που κάνουμε με τη χοροδία μας κάθε χρόνο.
0: Πώς λέγεται η χοροδία σας?
1: Χοροδία Μωραϊτικά Μπελκάντο. Ναι, γίνεται εδώ και 8 χρόνια με μια παύση στον κορονοϊό μέσα μόνο. Και φέτος γίνεται για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Γι' αυτό την κρατήσαμε και λίγο πιο αργά. Συνήθως την κάνουμε τον Απρίλιο. Έχουμε ένα υπέροχο χώρο μέσα στο χωριό στα Μωραϊτικά, το χτήμα Κουκουζέλη. Και θα γίνει εκεί η εκδήλωσή μας. Είναι καλεσμένες άλλες τρεις χωριές.
0: Τι ώρα θα γίνει και πώς?
1: Ναι, 8:30 το βράδυ. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, αύριο Παρασκευή, 8:30 το βράδυ. Αν φυσικά Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι έξω. Είναι καλεσμένες μας ακόμα τρεις χοροδίες. Είναι η χοροδία Ευρωπούλων, η χοροδία Αυλιωτών μαζί με την Κερκυραϊκή Μαντολινάτα και είναι και η χοροδία Κανονιού μαζί με την Αλεπού.

0: και συνοδεύεται από τα νυκτών όργανα. Με την κυρία Σταματίνα Καρίδη, ναι, η κυρία Έλλη νομίζω είναι στο Σευροπούλ, αυτό δεν τα θυμάμαι καλά να σας τα πω. Και σε εμάς καθηγητής είναι ο Γιώργος ο Άνθης, εδώ και από το 2014 συνεχές είναι ο Γιώργος ο Άνθης. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε πάντα.
1: Τα Μωραϊτικά έχουν μια πολύ έντονη τουριστική περίοδο, ναι, και όλος ο κόσμος δουλεύει.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε τη δυνατότητα να έχετε και χοροδία. Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Η χοροδία δυστυχώς είναι εποχιακή. Είναι μόνο το χειμώνα, δηλαδή από τον 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου. Τώρα φέτος κάμαμε την υπέρβαση και το έχουμε κρατήσει μέχρι 15 Μαΐου για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να γίνει θεσμός.
1: Και εγώ σας το εύχομαι να γίνει θεσμός. Το χειμώνα πόσος κόσμος μαζεύεται σε αυτή τη χοροδία?
0: Το χειμώνα δεν είμαστε πολύ, γύρω στα 35-40 άτομα είμαστε, δεν είμαστε πάρα πολύ. Αυτοί είμαστε και πάντα δηλαδή, αλλά το καλοκαίρι δεν μένουμε ούτε 10, γι' αυτό και σταματάμε.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι?
0: Ναι, γιατί όλοι είμαστε με τις δουλειές μας, απασχολημένοι ολόκληρο το 24ωρο σχεδόν, με αποτέλεσμα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε και χοροδοί.
1: Και πολύ καλά κάνετε, όποτε μπορείτε. Αυτό είναι πρώτα-πρώτα για την ψυχή σας, πρώτα-πρώτα για την ψυχική σας υγεία. Να μαζεύεστε, ακριβώς, να τραγουδάτε. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ακριβώς όπως το λέτε. Μέσα σε αυτά τους 6 μήνες όμως κατορθώνουμε πράγματα. Δηλαδή πέρσι κάναμε 2 ταξίδια. Ένα στη Σερβία, ένα στην Βουλγαρία, η Σόφια. Φέτος κάναμε μόνο ένα ταξίδι στη Θήβα σε ένα εκκλησιαστικό φεστιβάλ. Προσπαθούμε δηλαδή το χειμώνα, προσπαθούμε να συμπυκνώσουμε τη χρονιά μέσα σε 6 μήνες.
1: Όπως συμβαίνει σε όλους που η ζωή τους σχετίζεται με τον τουρισμό, εξαρτάται από τον τουρισμό, θα έλεγα καλύτερα.
0: Ακριβώς. Εμείς χάνουμε εδώ που τα λέμε την καλύτερη εποχή, το καλοκαίρι, που μπορούσαμε να διοργανώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εντάξει, πότε προσπαθούμε σαν η χοροδία μας, πότε διοργανώνει η χοροδία μας και καλεί κάποιους άλλους, παλεύουμε όσο μπορούμε.
1: Μια χαρά σας βρίσκω. Και έρχονται τακτικά αυτά τα 30-40 άτομα, έτσι?
0: Εντάξει, τακτικά απόλυτα δεν είναι. Αυτό είναι το παράπονο όλων των χοροδιών. Καμιά φορά είμαστε 25, καμιά φορά 20. Συμβαίνουν αυτά. Αυτά είναι τα σκαμπανεβάσματα που έχει κάθε χοροδία. Δυστυχώς.
1: Τι ηλικίας είναι τα άτομα που έρχονται να τραγουδήσουν μαζί σας?
0: Τα άτομά μας είναι από 40 μέχρι 70-72, που είμαστε οι μεγαλύτεροι. Και εμείς αυτοί οι 70 διάρηδες είμαστε αυτοί που ιδρύσαμε τη χοροδία. Δυστυχώς η νεολαία δεν ασχολείται τώρα με αυτά τα πράγματα. Τα έχει αντικαταστήσει με το ίντερνετ και με το τηλέφωνο. Και δυστυχώς αυτά αρχίζουν σιγά σιγά να λείπουν. Αν φύγουμε σιγά σιγά οι μεγάλοι, μία-μία η χοροδία αρχίζει και έχουν προβλήματα όλες, δηλαδή και από γύρω-γύρω που ξέρω. Όλοι τα ίδια προβλήματα έχουμε και αναγκαζόμαστε μετά και κάνουμε συμπράξεις, κάνουμε συνεργασίες για να μπορούμε να κρατηθούμε ακόμα.
1: Ναι, και αυτό καλό είναι.
0: Εμείς όμως όσο μπορούμε θα το παλέψουμε.
1: Ξέρετε, σημασία έχει να μπορεί ο άνθρωπος να βγαίνει από το σπίτι το χειμώνα, ειδικά ακριβώς, το χειμώνα που σκοτεινιάζει και νωρίς και τα λοιπά, να βγαίνει από το σπίτι και να πηγαίνει να κάνει κάτι ωραίο. Όχι να είναι όλη μέρα μες στην κρίνια.
0: Κλεισμένος μέσα. Πραγματικά, αυτή τη μέρα που είναι η πρόβα, την περιμένουμε όλοι με χαρά. Γιατί θα πάμε, θα πούμε τα αστείο μας, θα γελάσουμε, είμαστε μια παρέα. Περνάμε ευχάριστα, πραγματικά. Αν κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, ακυρωθεί η πρόβα μας, κακοφαίνεται.
1: Ναι, ορίστε.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ δημιουργικό και μακάρι να το καταλαβαίνανε πολύ. να το καταλαβαίνανε πολύ και να μπαίνανε στις χοροδίες. Εγώ τουλάχιστον βλέπω όχι μόνο από τη δική μας, αλλά και γενικά τις χοροδίες. Είναι υγεία, είναι χαρά, είναι το μυαλό μας σε εγρήγορση εμάς των μεγάλων ανθρώπων. Γιατί εγώ είμαι εγώ στα 72 τώρα και παλεύω και τρέχω και νιώθω νέα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι υγεία. Υγεία.
0: Μα αυτό προσφέρει η χοροδία στον άνθρωπο. Και γενικά η κοινωνικότητα, η παρέα, αυτά προσφέρει. Γι' αυτό πάμε. Δεν πάμε ούτε γιατί πληρωνόμαστε, ούτε γιατί έχουμε κάποιο κέρδος, ούτε τίποτα. Προσφέρουμε στην κοινωνία και στον εαυτό μας πάνω απ' όλα.
1: Κοιτάξτε, εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε κάνει διάφορες συνεντεύξεις για διάφορα θέματα, μερικές από τις οποίες καταγράφονται στη μνήμη μας. Ναι. Κάποτε είχαμε κάνει μια συνέντευξη με έναν έτσι πολύ σπουδαίο καρδιολόγο, ο οποίος είχε συστήσει στους ανθρώπους τραγούδι και χορό. Παρέα, τραγούδι και χορό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ο άνθρωπος γεράζει όταν θέλει. Δεν το γεράζουν τα χρόνια. Από το μυαλό γεράζει. Εδώ είναι το μυαλό μας σε εγρήγορση. Εδώ θα περάσουμε καλά. Θα πρέπει να σκεφτούμε, θα πρέπει να διαβάσουμε. Αυτές τις 2 ώρες που κάνουμε την πρόβα μας. Και θα σταματήσουμε και θα γελάσουμε. Και θα κάνουμε και το μάθημά μας. Εγώ τουλάχιστον το βλέπω πολύ υγιές. Εγώ δεν θέλω, φοβάμαι τη μέρα που θα υποχρεωθώ να σταματήσω. Δεν μου αρέσει αυτή η εποχή. Και χωρίς να είμαστε με τα τσιγάρα, στις καφετέριες, στη μία στην άλλη. Δεν ξέρω, ίσως το βλέπω εγώ έτσι, αλλά από ό,τι βλέπω τουλάχιστον την ίδια άποψη έχουν και όλοι οι χοροδοί, όσοι ανακατευόμαστε με αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί έχετε καταλάβει τι είναι αυτό που εισπράτεται.
0: Ακριβώς. Εισπράττουμε πάρα πολλά. Ειδικά σε κάθε ταξίδι που πάμε, που δεν πάμε ταξίδι για αναψυχή, πάμε ταξίδι για να πάμε κάπου να τραγουδήσουμε, για να πάμε κάπου να προσφέρουμε. Για μας γινόμαστε όλοι μια παρέα. Περνάμε καλά, νομίζουμε ότι έχουμε κάνει το καλύτερο, την καλύτερη εκδρομή. Γιατί αν θα πάει κάποιος και θα κάνει μόνος του διακοπές, θα είναι μόνος του. Ενώ εκεί δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας. Εκεί είμαστε με τα καλά μας και τα κακά μας. Δεν λέμε ότι είμαστε όλοι τέλειοι.
1: Όχι.
0: Δεν λέμε ότι έχουμε μόνο τα τέλεια. Έχουμε και τις γκρίνιες μας καμιά φορά. Έχουμε και διαφορετικές απόψεις. Έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά αυτά είναι τα λιγότερα. Τα καλά είναι πολλά περισσότερα που προσφέρει η χοροδία. Γενικά οι συλλόγοι δηλαδή, όχι η χοροδία, και τα χορευτικά και οτιδήποτε κάνει ομαδικά είναι πάντα πολύ καλύτερα.
1: Χαίρομαι που τα λέτε αυτά. Ελπίζω να σας άκουσε κάποιος και να οδηγηθεί στο σύλλογο του χωριού του ή της γειτονιάς του, έτσι
0: μακάρι,
1: ώστε να πάρει μια ανάσα ο κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι ο στόχος της συνέντευξής μας.
0: Ακριβώς. Εμείς καλούμε συνέχεια τον κόσμο και λέμε να βγουν μέσα από τα σπίτια τους. Τουλάχιστον δεν σας λέω η νεολαία. Εμείς οι πιο μεγάλοι ανθρώποι. Δεν είναι σωστό να μένουμε μέσα στο σπίτι, να παθαίνουμε κατάθλιψη, δεν μπορούμε το ένα, δεν μπορούμε το άλλο. Εκεί είναι ένα ψυχοφάρμακο χωρίς να είναι φάρμακο. Ευχάριστο ψυχοφάρμακο.
1: Έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας να ξαναπούμε. Χοροδία Μωραϊτίκων Μπελκάντο διοργανώνει μουσική βραδιά υπό το φως των αστεριών.
0: Ναι, Μωραϊτίκα Μπελκάντο είναι το όνομα της χοροδίας, τα Μωραϊτίκα φυσικά. Ναι, υπό το φως των αστεριών, 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Της Παρασκευής.
0: Ναι, στην πλατεία, στο κέντρο του χωριού είναι, στο χτήμα Γουγουζέλη.
1: Ωραία, χαίρομαι. Κυρία Θαλία Πηγή, Θάλια ή Θαλία?
0: Θαλία είμαι το όνομα.
1: Θαλία, ωραίο όνομα.
0: Ευχαριστώ. Δύσκολα, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε γεροί, να διοργανώνετε πράγματα. Να χαίρεστε. Ευχαριστώ. Τη ζωή όπως σας ακούμε ότι τη χαίρεστε. Καλή σας μέρα.
0: Όντως. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα.

Μία από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που καταγράφονται στην τοπική πραγματικότητα είναι η απόκτηση από το τελωνείο της Κέρκυρας ενός νέου συγχρόνου συστήματος παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και containers, το οποίο συνολικά θα αποκτήσουν 24 τελωνεία σε όλη τη χώρα. Είναι καινούργια συστήματα στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Είναι GPS, είναι προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν σε τελωνεία που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα αλλά και στα μεγάλα λιμάνια και εμπορευματικούς κόμβους, και θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στα χερσαία σύνορα περιλαμβάνονται σημαντικοί κόμβοι εισόδου και εξόδου, όπως η Κακαβιά, η Μέρτζανη, η Κρυσταλλοπηγή, η Νίκη, η Εύζωνη, η Δοϊράνη, η Κήπη, οι Καστανιές, με αυξημένη εμπορευματική κίνηση σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λοιπόν η 24-ωρη παρακολούθηση των επαγγελματικών οχημάτων αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις παράνομες μεταφορές καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και άλλων εμπορευμάτων υψηλής φορολογικής αξίας. Το σύστημα αυτό θα είναι καλύτερο στην παρακολούθηση των εμπορευματοκιβωτίων καθ' όλη τη διαδρομή τους. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα πάρουν και κάμερες, 220 κάμερες, μπάρες διέλευσης, συστήματα ζύγισης, σταθερά X-rays, κινητά X-rays, 310 κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, 65 κάμερες SPY, κατασκοπευτικές, 19 τοπικά κέντρα ελέγχου, 17 οχήματα τύπου SUV, 4 ανακριτικά οχήματα, 10.000 συσκευές παρακολούθησης εξοπλισμού, GPS trackers λέγονται αυτά, 187 συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων, 31 μηχανήματα έκδοσης καρτών εισόδου-εξόδου, 56 μηχανήματα ανάγνωσης συλλογής καρτών εσόδου-εξόδου. Καταλαβαίνετε. Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό το συστηματάκι. Πάμε σε τραγούδι. Όχι. Πριν πάμε σε τραγούδι, γιατί βλέπω ότι πάει 10:44. Να διαβάσω και μία άλλη είδηση που έχει έρθει από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η οποία μας λέει ότι διοργανώνει συναντήσεις εργασίας ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής στα πλαίσια ενός ευρύ κύκλου διαβουλεύσεων με τις δημοτικές αρχές, προκειμένου να καταρτήσει το πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Είναι αυτά τα ΕΣΠΑ. 21-27 και έχουμε αργήσει. Είναι αναμόρφωση του προγράμματος αυτή ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε ένα χρόνο πριν τώρα τη λήξη του. Θα δοθεί και καμιά 2-3 χρόνια παράταση, αλλά γίνονται αναμορφώσεις σε αυτά τα προγράμματα κατά διαστήματα, δεδομένου ότι ορισμένα έργα βγαίνουν εκτός, και μάλιστα κυρίως μεγάλα έργα βγαίνουν εκτός, γιατί δεν είναι προετοιμασμένα σωστά, γιατί θέλουν πιο πολύ χρόνο προετοιμασίας κτλ. Οπότε βγαίνουν εκτός, για να μην χαθούν τα λεφτά, μπαίνουν καινούρια έργα. Στα πλαίσια αυτά, εδώ ο Περιφερειάρχης κάνει διαβουλεύσεις με τους δημάρχους για να μπορέσει να βάλει μέσα αυτά που έχουν ανάγκη οι Δήμοι. Και μιλάμε τώρα κυρίως για σχολικά κτίρια, για νερά, έργα ίδρυυσης, ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, εξοπλισμός πολιτικής προστασίας και δημιουργία πράσινων σημείων και γωνιών ανακύκλωσης. Αυτά είναι τα κεφάλαια στα οποία θα κινηθούν, προκειμένου να μην χαθούν πόροι από το ΕΣΠΑ 21-27 και να γίνουν επιτέλους κάποια. Τώρα, να γίνουν, γιατί κάθε 2 και 3 βρίσκουμε και από μια γραφειοκρατική την αποδικαιολογία.
και δεν λένε να ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή έχουμε κατακλειστεί από ειδήσεις περί ένταξης έργων, περί χρηματοδοτήσεων, και στο δρόμο μηχανήματα να δουλεύουν δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε κανένα, πουθενά. Πού γίνονται έργα, βλέπετε εσείς? Διορθώστε μας αν βλέπετε κάτι.

Μία ακόμα ανακοίνωση για ένα έργο που δημοπρατείται. ΕΠΑΛ Μαντουκιού. Τα κτηριακά προβλήματα του ΕΠΑΛ Μαντουκιού. 1.000.000 είναι ο προϋπολογισμός του έργου αυτού. 925.000 για την ακρίβεια. Αναβάθμιση, λειτουργική αναβάθμιση, αλλά θα γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις, γιατί αυτό το σχολείο το συγκεκριμένο, τα ΕΠΑΛ του Μαντουκιού, έχουν κάτι ζημιές οι κολόνες, έχουν κάτι ρογμές, κάτι προβλήματα, κάτι σίδερα από τις κολόνες που είναι σκουριασμένα, τα οποία ανησυχούν σοβαρά όλους όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το σχολείο. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο το κουβεντιάζουμε εδώ και κάμποσα χρόνια. Έχουν περάσει 2 δημοτικές αρχές. 1. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει είναι κάμποσα χρόνια, γιατί έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα. Έπρεπε να μπει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκατάστασης του σχολείου. Και έπρεπε να βρεθούν πολλά λεφτά και να γίνει μια πολύ καλή προετοιμασία γι' αυτό. Τώρα φαίνεται ότι έφτασε το σημείο η προετοιμασία και μπαίνει, δημοπρατείται. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τσακωθούν οι εργολάβοι και δεν θα έχουμε ενστάσεις και δικαστικές διαμάχες να γίνει κάποια στιγμή αυτό το σχολείο, γιατί το χρειάζεται. Είναι πολύ σοβαρό για αυτό το σχολείο. Πολύ. Η υγρομόνωση, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ταράτσα είναι κάτι που επιβάλλεται, δεν μπορεί να στάζει. Οι εξωτερικοί χώροι είναι κάτι που πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά, οι καθηγητές που κάνουν μάθημα εκεί. Μας λένε ότι καταρχήν αυτό το σχολείο πρέπει να μειώσει τον αριθμό των μαθητών, γιατί είναι τεράστιος ο αριθμός, είναι πολλά σχολεία μαζεμένα σε αυτό το κτίριο. Και δημιουργούνται καταστάσεις που δεν είναι καλές. Δεν ξέρω αν κάποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Η ουσία είναι πάντως ό,τι είναι να γίνει, ό,τι μπορεί να γίνει, να γίνει. Το ένα είναι αυτό το θέμα. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ένα μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ την Παρασκευή από τις 9 και 4 το πρωί μέχρι τις 12 και 4 το μεσημέρι στο Παλαιό Φρούριο. Είναι μαθητικό καλλιτεχνικό φεστιβάλ Παύλα Ημέρες Δράσης, το θέατρο στην εκπαίδευση. Το διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δημόπ Νίκος Μόρος. Το φεστιβάλ είναι κάτι που δέχεται μαθητές και μιας ομάδας από ένα σχολείο, είτε παρουσιάζοντας κάτι, είτε συμμετέχοντας σε εργαστήρια που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Υπάρχει δημοσιευμένη φόρμα συμμετοχής. Μακάρι να πάνε πολλά παιδιά και να έχουν όρεξη να παράγουν πράγματα.

Η Φιλαρμονική Λακώνων την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Ντόμο και το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο πάρκο πίσω από το αστυνομικό τμήμα της Παλαιοκαστρίτσας δίνει συναυλία. Μαζί με την ορχήστρα της Orange Fanfare, έτσι λέγεται, Orange Fanfare Orchestra. Είναι μια Ολλανδική φιλαρμονική και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όχι, Orange Fanfare Orchestra. Δεν ξέρω από πού είναι. Λέει όμως ότι σε συνέχεια της συνεργασίας των Ολλανδικών φιλαρμονικών. Μάλιστα, θα τα μάθουμε. Τους πάρουμε τηλέφωνο και θα μάθουμε. Τραγούδι, κλείνουμε. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και όλους. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

Βρίσκομαι μέσα σε αυτό που μισώ. Τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά μου έχουν φέρει ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών του στις 21 Μαΐου, η μέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας η επανάληψη της διαδικασίας για τις αυξήσεις στα αποδοτικά τέλη του 2025. Αύξηση στην τουριστική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 26 σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Μαντουκίου με προϋπολογισμό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην πετάξεις τίποτα, δράση κυκλικής οικονομίας στο 8ο Corfu Food and Wine Festival αύριο στο Φαλιράκι από τις 11 το πρωί. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 530 μαθητών και μαθητριών από 18 γυμνάσια και λύκεια, ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα το δίκτυο Natura 2000. Διαδικτυακή ομιλία συζήτηση για την εφαρμογή του έργου V-Corfu στους μαθητές του Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα από τις μουσιακές συλλογές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Περί μουσικής ο λόγος. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Την επιμέλεια της παρουσίασης έχει η Έλσα Δουλιανίτη. Επιστημονική συνεργάτης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια μουσικολογίας και εθνομουσικολογίας στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ρενάτα Δαλιανούδη.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε το αφιέρωμα στα μουσικά όργανα που συναντάμε στον ελληνικό χώρο ή να το πούμε αλλιώς, στα όργανα που επιχωριάζουν στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών επιχειρούμε να γνωρίσουμε την ιστορία, την εξέλιξη και τον ιδιαίτερο ήχο των οργάνων που σημάδεψαν τη μουσική παράδοση αλλά και την ευρύτερη μουσική δημιουργία. Συνοδοιπόρος μας και σε αυτή την εκπομπή αρχείου είναι πλέον η ειδική στο αντικείμενο, η εθνομουσικολόγος αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και επιστημονική συνεργάτηδα της εκπομπής, Ρενάτα Δαλιανούδη. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τη λύρα. Σήμερα στρέφουμε την προσοχή μας σε ένα από τα σημαντικότερα και πιο αγαπημένα έγχορδα όργανα της μουσικής ιστορίας, το βιολί. Ένα όργανο που συναντάμε τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική μουσική παράδοση, στη λόγια μουσική, στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική, αλλά και σε σύγχρονες μουσικές εκφράσεις. Να πούμε ότι τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Παγιάτης και να καλωσορίσω τη Ρενάτα. Καλώς ήρθες και σήμερα, Ρενάτα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου και τους αγαπητούς εκλεκτούς ακροατές. Όντως, Έλσα μου, ο αφιερωματικός αυτός κύκλος στα μουσικά όργανα που συναντάμε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, να το πω έτσι, ξεκίνησε με την οικογένεια των εγχόρδων. Είχαμε ξεκινήσει με την αρχαία λύρα, την αρχαία κιθάρα, τη βυζαντινή λύρα, τη σύγχρονη παραδοσιακή λύρα με τις κατατόπους παραλλαγές της, τη σύγχρονη κιθάρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα επίσης έγχορδο τοξωτό όργανο, δηλαδή όργανο με δοξάρι, το βιολί, που όπως σωστά επεσήμανες, το συναντούμε και στην δυτική, αλλά και στη σύγχρονη μουσική και στην παραδοσιακή. Η πρώτη μας αυτή εκπομπή, γιατί θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο αφιέρωμα στο βιολί, στην πρώτη αυτή λοιπόν εκπομπή θα ασχοληθούμε κυρίως με το δυτικό βιολί, θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και θα το φτάσουμε μέχρι τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, αλλά στη Δύση, όχι στο παραδοσιακό. Και πολύ σωστά επεσήμανες λοιπόν ότι το βιολί λοιπόν διαδόθηκε στην Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Ασία και υπηρέτησε και υπηρετεί τις κατατόπους παραδόσεις. Αλλά φαντάζομαι θα θέλεις να με ρωτήσεις, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
2: Ακριβώς, ότι το βιολί το συναντάμε και στη Δύση και στην Ανατολή. Πώς ξεκινά η ιστορία του, ήθελα
3: λοιπόν
2: να σε ρωτήσω.
3: Ναι. Η ιστορία του βιολιού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μακράς οργανολογικής εξέλιξης των τοξωτών εγχόρδων. Η διαμόρφωση του ως οργάνου με τη σημερινή του μορφή και λειτουργία είναι αποτέλεσμα, θα λέγαμε, πολλών μετασχηματισμών που συνδέονται με τεχνολογικές, με αισθητικές, με υφολογικές και με κοινωνικές αλλαγές στη μουσική πρακτική ανά τους αιώνες. Οι ρίζες του βιολιού ανάγονται σε μια ευρεία οικογένεια μεσαιωνικών τοξωτών οργάνων στην Ευρώπη και στην Ανατολή, και εδώ θα το προσδιορίσω από τον 9ο μέχρι το 14ο αιώνα, όπου σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής παράδοσης φαίνεται να έπαιζε ένα όργανο, και θα θυμίσω εδώ, το είχαμε αναφέρει, αν δεν απατώμε, στην εκπομπή μας για τη βυζαντινή λύρα, και είχαμε αναφερθεί λοιπόν στο αραβικό ρεμπάπ, το οποίο ουσιαστικά εισήχθη στην Ευρώπη κατά το Μεσαίωνα μέσα από την Ιβηρική Χερσόνησο και από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό κιόλας είχαμε μιλήσει όταν κάναμε το αφιέρωμα λοιπόν στην Βυζαντινή Λύρα. Στην Ευρώπη εμφανίζονται επίσης συγγενικά όργανα όπως το ρεμπέκ, δηλαδή έχουμε το ρεμπάπ που είναι λίγο πιο ανατολίτικο, θα λέγαμε, ναι, έτσι ανατολικό, και το ρεμπέκ, ένα μικρό τοξωτό όργανο με αχλαδόσχημο έτσι ηχείο, όπως και τη βιέλα, και τα δύο είναι μεσαιωνικά και αναγεννησιακά όργανα με πιθανή καταγωγή από τη βυζαντινή λύρα. Όργανα που έχουν 3 με 5 χορδές. Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνταν, αξίζει αυτό να το πούμε, κυρίως μέσα σε, θα λέγαμε, κοσμικά, ανήκανε στην κοσμική μουσική του Μεσαίωνα. Δηλαδή συνόδευαν χορούς, αφηγηματικά τραγούδια από τους τότε περιπλανόμενους μουσικούς, από τους λεγόμενους τρουβέρους ή τροβαδούρους, που είχαν, θα λέγαμε, και μια σχέση με τους υπότες
2: από
3: της εποχής.
2: Από εκεί προέρχεται και έτσι. Ο τροβαδούρος.
3: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Το βιολί, λοιπόν, ως όργανο που γνωρίζουμε, έτσι όπως το γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος όταν σκέφτεται βιολί και έχει στο μυαλό του μια συγκεκριμένη εικόνα, εμφανίζεται στη Βόρεια Ιταλία γύρω στον 16ο αιώνα. Κυρίως η περιοχή της Κρεμόνα θεωρείται ότι ήταν κέντρο οργανοποίησης, δηλαδή ήταν κοιτίδα εκείνη την εποχή. Καθοριστική η συμβολή για αυτή την εξέλιξη και επικράτηση του βιολιού είναι η οικογένεια Ανδρέα Αμάτη, η οργανοποιοί, η οποία θεωρείται ότι κατασκεύασαν τα πρώτα όργανα με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτό που λέμε σήμερα, όπως είπαμε, που γνωρίζουμε σύγχρονο βιολί. Δηλαδή έχουμε 4 χορδές, κουρδισμένες αναπέμπτες, σολ ρε λα μι, έχουμε το αχλαδόσχημο αυτό, οχτάσχημο θα λέγαμε σχήμα, έχουμε καμπύλο, καπάκι και πλάτη, έχουμε τις ηχητικές οπές που είναι το χαρακτηριστικό F που βλέπουμε πάνω στο βιολί, έχουμε εννοείται τη χρήση του δοξαριού. Δηλαδή η οικογένεια Αμάτη, με λίγα λόγια, θεωρείται ότι καθιέρωσε αυτά τα πρότυπα κατασκευής που επηρέασαν όλη την ευρωπαϊκή οργανοποίηση και θεμελίωσαν αλλά και επικράτησε έτσι με αυτόν τον τρόπο το βιολί. Να πω επίσης ότι στην οικογένεια του βιολιού εκείνη την εποχή συναντούμε και την οικογένεια της βιόλας τα γκάμπα, δηλαδή το βιολί του ποδιού, γάμπα, έτσι, βιόλα, ναι, γάμπα είναι η γάμπα, ναι. Έτσι, η οποία όμως είχε διαφορετική τεχνική παίξηματος, γιατί όπως είπαμε το μαρτυράκι και η λέξη κρατιόταν ανάμεσα στα πόδια και τελικά βέβαια υποχώρησε. Η Βιόλα Νταγκάμπα, να το πω έτσι, υποχώρησε για να δώσει την πρωτοκαθεδρία στο βιολί. Από το βιολί βέβαια έχουμε την οικογένεια των εγχόρδων που υπάρχει και σήμερα σε όλες τις ορχήστρες που βλέπουμε, που είναι το βιολί, είναι η βιόλα, είναι το τσέλο, βιολοντσέλο και είναι και το κοντραμπάσο.
2: Άρα η Βιόλα Νταγκάμπα μπορεί και να εξελίχθηκε στη σημερινή βιόλα, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, είναι ναι. Σημερινό βιολοντσέλο.
2: Βιολοντσέλο.
3: Γιατί η βιόλα είναι λίγο μεγαλύτερη από το βιολί. Δηλαδή ναι. Ένα μη πεπειραμένο Σωστά. μάτι μπορεί και να μην το καταλάβει αν δεν το δει δίπλα-δίπλα με το βιολί. Όμως η Βιόλα Νταγκάμπα είναι αυτή που στηριζόταν ανάμεσα στα πόδια.
2: Όπως
3: το βιολοντσέλο. Ναι. Οπότε είναι εκεί. Και εδώ θα σου πρότεινα και θα πρότεινα για τους φίλους ακροατές να ακούσουμε ένα έργο δηλαδή με μεσαιωνική βιέλα, μιας και την αναφέραμε πριν. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό και μετά να βάλουμε επίσης σε συνέχεια να ακούσουμε μια Βιόλα Νταγκάμπα, έργο αραμπέσκ του Μαρέ, από ζωντανή ηχογράφηση μάλιστα, αυτό το επέλεξα γιατί είναι ζωντανή ηχογράφηση στην Ελλάδα, έχουμε ντουο από βιόλες Νταγκάμπα, δύο Έλληνες, ο Ανδρέας Λινός και ο Άγγελος Ρεπαπής, που παίζουν στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ, παίζουν ζωντανά αυτό το έργο που θεωρείται έτσι σημαντικό έργο για βιόλα Νταγκάμπα, μεσαιωνικό έργο, Λαραμπέσκ.
2: Να το ακούσουμε.

0: Ρενάτα, μετά από αυτά τα δύο υπέροχα ακούσματα, θα ήθελα να μας πεις...
1: Σπάνια κιόλας, έτσι, δεν ακούγονται εύκολα.
0: Ναι, σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά, είναι... πολύ σπάνια.
1: Και πολύ ωραία, ναι.
0: Θα ήθελα να μας πεις πότε είναι η χρυσή εποχή του βιολιού.
1: Ωραία ερώτηση. Η χρυσή εποχή του βιολιού είναι συνάρτηση της χρυσής εποχής της ιταλικής οργανωποίειας. Το αναφέραμε και λίγο πριν, δηλαδή 17ο-18ο αιώνας. Mm-hmm. Κατά το 17ο λοιπόν και αιώνα και στις αρχές του 18ου, το βιολί φτάνει σε υψηλό επίπεδο κατασκευαστικής τελειότητας. Και έτσι αυτό τι δίνει? Δίνει τη δυνατότητα και στους ερμηνευτές να το χρησιμοποιούν περισσότερο, αλλά και στους δημιουργούς να γράφουν περισσότερα έργα για αυτό το όργανο. Και επίσης έχουμε κορυφαίους πλέον οργανωποιούς που έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Δηλαδή λέμε τα βιολιά Στραντιβάριους από τον Αντώνιο Στραντιβάρι, τα βιολιά Γκουαρνέρι από την οργανωποία Τζουζέπε Γκουαρνέρι, τα βιολιά Αμάτι από την οικογένεια που αναφέραμε πριν, ναι, έτσι, ναι, του Νικολό Αμάτι. Τα όργανα λοιπόν του Στραντιβάρι και του Γκουαρνέρι θεωρούνται ως, και μέχρι σήμερα, έτσι, είναι και τα πιο ακριβά, γιατί είναι τα, θεωρούνται πρότυπα στην ακουστική ποιότητα, αισθητική και πιστότητα. Την ίδια περίοδο το βιολί εδραιώνεται ως βασικό όργανο της λόγιας μουσικής. Γιατί είπαμε, η τεχνολογία της εποχής, οι τεχνολογικές επιτεύξεις δημιουργούν το πλαίσιο, δημιουργούν και τις προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη και καλύτερη χρήση του οργάνου. Σημαντικοί λοιπόν συνθέτες και βιρτουόζοι, όπως ο Αρκάγγελο Κορέλι και λίγο αργότερα ο πολύ γνωστός σε όλους μας, ο Αντώνιο Βιβάλτι, έτσι, συνέβαλαν στη διαμόρφωση του ρεπερτορίου και της τεχνικής του βιολιού αυτού. Και εδώ, αν δεν έχεις αντίρρηση, θα μου επιτρέπεις πάλι να βάλουμε ένα μουσικό παράδειγμα από τον Αρκάγγελο Κορέλι, έργο δηλαδή, από το Κονσέρτο Γκρόσο σε Ρε Μίζωνα, όπως 6 αν το θυμάμαι σωστά, νούμερο 4, όπου δεν θα το ακούσουμε φυσικά όλο για να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να ακούσουμε και άλλα παραδείγματα, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος.
0: Τα ακούμε.

0: Ρενάτα, επειδή οι επιλογές σου είναι εξαιρετικές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ήθελα, αν και θα προτιμούσα να ακούσουμε κάτι ακόμα, να μας πεις όμως ότι από τον 18ο αιώνα και μετά τι γίνεται.
1: Θα ακολουθήσω και άλλα παραδείγματα, οπότε ναι. μην ανησυχείς, Έλσα μου. Στα τέλη λοιπόν του 18ου αιώνα το όργανο, το βιολί ως όργανο υπέστη τεχνικές τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων πλέον συναυλιακών αιθουσών. Έχουμε περάσει όχι μόνο στις μουσικές δωματίου, περνάμε πλέον στα θέατρα και στους συναυλιακούς χώρους. Διανύουμε λοιπόν το τέλος του κλασικισμού και μπαίνουμε σιγά σιγά στο ρομαντισμό, στον 19ο αιώνα. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής, παρατηρούνται τα εξής κατασκευαστικά, τεχνολογικά και κατά συνέπεια πολιτισμικά γεγονότα. Έχουμε αύξηση της κλίσης του μανικιού του βιολιού. Έχουμε επίσης μεγαλύτερη τάση, μεγαλύτερη τέντομα θα λέμε έτσι στην απλή λαϊκή γλώσσα, μεγαλύτερη τάση των χορδών. Αυτό συνδέεται και με το κούρδισμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τάση των χορδών, τόσο πιο υψήφωνο, δηλαδή πιο ψηλές συχνότητες βγάζει το βιολί. Δηλαδή ξεκίνησε με λιγότερο, κάτω από 440, έχει ξεκινήσει με 436-432 χέρτζ αν δεν απατώμε, έφτασε στο 440 που θεωρούνταν όλο τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου ως μια πολύ καλή συχνότητα για να κουρδίσουμε το λα, την νότα λα, και φτάνουμε σιγά σιγά στο σήμερα να έχουμε 4,42 έως και 4,44, είναι ακόμα πιο ψηλό δηλαδή το λα που κουρδίζουμε. Και φυσικά έχουμε και εντονότερη ενίσχυση, θα λέγαμε ισχυρότερη ενίσχυση στο εσωτερικό του οργάνου. Στον 19ο αιώνα το βιολί γίνεται πλέον κατεξοχήν θα λέγαμε δεξιοτεχνικό όργανο. Εμβληματική μορφή, είτε είμαστε μουσικολόγοι είτε όχι, το όνομα αυτό το ξέρουμε όλοι. Νικολό Παγκανίνη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. 1782-1840, του οποίου η δεξιοτεχνία επηρέασε βαθιά τη σύνθεση και την τεχνική της εκτέλεσης. Και θα ακούσουμε και παράδειγμα από έργο του Νικολό Παγκανίνη. Να πούμε όμως εδώ ότι την ίδια περίοδο εντάσσεται το βιολί οριστικά και στην ορχήστρα, αποτελώντας πλέον τον πυρήνα της συμφωνικής γραφής και της συμφωνικής ορχήστρας.
0: Το δηλαδή, βασικό όργανο.
1: Βασικό όργανο με την οικογένεια, έτσι όπως είπαμε. Δηλαδή βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. Υποσχέθηκα λοιπόν Παγκανίνη. Νομίζω ότι το μυαλό μας θα πάει στο Καπρίτσιο, το πιο γνωστό έργο, έτσι, από τα πιο γνωστά έργα. Το Καπρίτσιο λοιπόν σε Λα Ελάσσονα, νούμερο 24. Εδώ το ακούμε με τον James Innes στο βιολί.

0: Δεν έχω λόγια, Ρενάτα. Οι επιλογές σου είναι καταπληκτικές.
1: Το απολαμβάνουμε και εμείς και οι ακροατές.
0: Μας μίλησες πριν και ακούσαμε ένα πολύ γνωστό έργο του Παγκανίνη. Άλλοι σημαντικοί ερμηνευτές του βιολιού κατά τον 19ο αιώνα, ποιοι ήταν?
1: Μου βάζεις δύσκολα, όμως παίρνω την πρόκληση. Λοιπόν, ήταν αρκετοί. Θα ξεκινήσω με τον Ιώζεφ Ιωακίμ, 1831-1907, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Μπραμς. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έπαιζε τα έργα του Μπραμς και έχει μείνει στην ιστορία, λοιπόν, γιατί ήταν αυτός που έπαιξε πρώτος το κονσέρτο για βιολί του Μπραμς, που επηρέασε γενιές και γενιές με τον εκφραστικό του, έτσι, τρόπο αυτοπαιξήματος. Θα συνεχίσω με τον Φρίτς Κράισλερ, που ήταν και συνθέτης, ήταν και ερμηνευτής και συνθέτης, 1875-1962. Θα συνεχίσω επίσης, θα θυμηθώ τον Μίσα Έλμαν, 1891-1967, γνωστός για τις εξαιρετικές ερμηνείες του σε έργα του Τσαϊκόφσκι και του Μέντελσον. Δηλαδή βλέπουμε κιόλας ότι οι ερμηνευτές σαν να παίρνουν ειδικότητα στους, ναι, στους, ναι, συνθέτες, τέλος πάντων, που επιλέγουν. Ο Μίσα Έλμαν είναι πάρα πολύ γνωστός, ας πούμε, τον βλέπουμε, δηλαδή, τον συναντάμε πάρα πολύ στην δισκογραφία, βέβαια και τους... Και κάποιους άλλους που θα αναφέρουμε, αλλά στα έργα του Τσαϊκόφσκι ο Έλμαν είναι ένα πρώτο όνομα, θα λέγαμε. Επίσης, να θυμηθώ τον Νάθαν Μίλστάιν, 1904-1992. Αυτός έχει μείνει στην ιστορία και στη δισκογραφία για τις πολύ λεπτεπίλεπτες, θα λέγαμε, ερμηνείες του, κυρίως σε έργα του Μπαχ. Ο Μπαχ ξέρουμε ότι ήταν πολύ τετραγωνισμένος και εγκεφαλικός. Ήταν εκεί η εποχή, έτσι. Προκλασική, δηλαδή, έτσι, αυστηρή εποχή. Εδώ έχουμε μια πιο ποιητική, θα λέγαμε, ερμηνεία του Μίλστάιν σε έργα του Μπαχ.
0: Το βιολί κατά τον 20ο αιώνα τι ρόλο έχει και πώς ακούγεται?
1: Τώρα, λοιπόν, από τον 19ο πάμε, λοιπόν, στον 20ο. Εδώ το βιολί, λοιπόν, διατηρεί τη σημασία του και το ρόλο του στη λόγια δυτική μουσική. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο, όπως είπαμε, έχει μπει στη συμφωνική ορχήστρα, έχει μπει στις μεγάλες αίθουσες συναυλιών, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνεται. Δηλαδή η μεγάλη αλλαγή στον 20ο αιώνα, πέρα από τη θέση του που το βλέπουμε συνέχεια στις μεγάλες αίθουσες και συμφωνικές ορχήστρες, βλέπουμε το βιολί να ενσωματώνεται και σε άλλα μουσικά ιδιώματα. Δηλαδή στη jazz, σε άλλες παραδοσιακές μουσικές της Ευρώπης, σε λαϊκές μουσικές της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, στην κινηματογραφική μουσική πιο πρόσφατα, στη σύμπραξή του με την rock και metal μουσική. Θα θυμίσω εδώ τη Vanessa May και νομίζω ότι έχω κάτι ετοιμάσει για να ακούσουμε. Και φαντάζομαι ότι, όπως με ρώτησες και πριν για το 19ο αιώνα, θα με ρωτήσεις και τώρα για τον 20ο, ποιοι είναι οι αξιομνημόνευτοι, να το πω έτσι, ερμηνευτές.
0: Ήταν οι πιο σημαντικοί.
1: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, είναι ο Γιάσα Χαϊφέτς, Ρωσοαμερικάνος βιολονίστας, 1901-1987, ο οποίος στην εποχή του θεωρούνταν ο βασιλιάς, όπως ήταν ο Παγκανίνη, έτσι, που είπαμε τον 19ο αιώνα. Ναι. Εδώ έχουμε, λοιπόν, και τον Χαϊφέτς που θεωρούνταν κορυφή. Ο Ντέιβιτ Όιστρακ, που έχουμε και ηχογραφήσεις, δισκογραφήσεις, μέχρι το 1974. Ο Γεχούντι Μενουχίν. Μιλάμε για ονόματα που και οι ακροατές, μάλλον, θα τους είναι και πιο, θα τους είναι πολύ πιο οικεία. Ο Τζόσουα Μπέλ, γεννημένος αυτός εν ζωή ακόμα, γεννημένος το 1967, που τον έχουμε δει σε συναυλίες, έτσι, για σόλο βιολί με μεγάλες ορχήστρες, και ο οποίος έχει και μια διάδραση, θα λέγαμε, έτσι, με το κοινό. Ο Ρουτζιέρο Ρίτσι, πάλι φτάνει σχεδόν στις μέρες μας, δηλαδή πέθανε, αν δεν απατώ, με το 2012, που έχει μείνει στην ιστορία για τις διεξιοτεχνικές ερμηνείες του Παγκανίνη έτσι, του συνθέτη, του δύσκολου συνθέτη και βασιλιά τότε του οργάνου, του βιολιού. Επίσης τον Jean-Luc Ponty, γεννημένος το 1942, ακόμα εν ζωή, ο οποίος έπαιξε και έβαλε το βιολί, αλλά και έπαιξε jazz και rock βιολί μαζί με κλασική, με κλασικό ύφος και κλασική ορχήστρα. Είχε καινοτόμες τεχνικές, ας πούμε, παίξηματος, και επίσης χρησιμοποίησε και ηλεκτρονικά εφέ. Για να μην σου πω επίσης τον, που θυμήθηκα, τον Ζιντόν Κρέμερ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία γιατί έπαιζε από Σνίτκε, δηλαδή σύγχρονο ρεπερτόριο, αλλά μέχρι Πιατσόλα. Αλλά έχω να θυμηθώ και γυναίκες βιολονίστριες, εδώ να μνημονεύσω. Την Anne-Sophie Mutter, γεννημένη το 1963, γνωστή για την απαράμιλη τεχνική της και το μέγεθος του εκφραστικού της πάθους, που το εκφράζει τόσο στο κλασικό όσο και σε σύγχρονο ρεπερτόριο. Επίσης την Victoria Μούλοβα, γεννημένη το 59, ακόμα εν ζωή, βιολονίστα με μεγάλο ρεπερτόριο, που παίζει, δηλαδή μεγάλη γκάμα, που παίζει από μπαρόκ μέχρι σημερινή σύγχρονη μουσική. Και για να μην, επειδή το προανήγγυλα κιόλας, αλλά και να ευλογήσω και λίγο τις δικές μου μουσικές επιλογές, τη Βανέσα Μέι.
0: Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
1: Έτσι, γεννημένη το 78, δηλαδή ουσιαστικά της γενιάς μου, την καταπληκτική αυτή λοιπόν βιολονίστα, με το πάθος και τη διοξυτεχνία που την είδαμε και την ακούσαμε να συμπράττει με συμφωνικές ορχήστρες, αλλά και να παίζει και με metal και rock συγκροτήματα. Οπότε λοιπόν προτείνω
0: να ακούσουμε Βανέσα
1: Μέι, θα την απολαύσουμε μάλλον στην καταιγίδα του Βιβάλντι, με metal μπάντα.

0: Ρενάτα, να συνεχίσουμε με 21ο αιώνα.
1: Να συνεχίσουμε με 21ο αιώνα. Άλλωστε η Βανέσα Μέη μας γέμισε έτσι τα νεύρα μας, μας προετοίμασε για κάτι δυναμικό κτλ. Θα έλεγα ότι σήμερα το βιολί λειτουργεί σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα και θα χώριζα τις τρεις μεγάλες κατηγορίες μουσικής. Δηλαδή το βλέπουμε, το συναντάμε σε τρεις διακριτές κατηγορίες μουσικής. Σε ό,τι αφορά τη δυτική έντεχνη μουσική, το συναντάμε σε συμφωνικές ορχήστρες, στη συμφωνική δηλαδή μουσική, αλλά και στη μουσική δωματίου. Σε ό,τι αφορά τη λαϊκή μουσική, το συναντάμε σε παραδοσιακές μουσικές, όπως την ελληνική, και μάλιστα εδώ να πω ότι στις κατατόπους ζυγές και κομπανίες, έχουμε πολλές περιπτώσεις που το συναντάμε και στην νησιωτική και στην στεριανή Ελλάδα, αλλά το συναντάμε και γενικότερα και σε άλλα ως παραδοσιακό όργανο στη λαϊκή μουσική, στα Βαλκάνια, ακόμα και στην Ιρλανδική μουσική. Για να μην πω, ας πούμε, ως τρίτο και μεγάλο, όπως είπαμε, διακριτή, τρίτο και μεγάλο είδος μουσικής, συναντάμε το ηλεκτρικό βιολί στην πειραματική, στην σύγχρονη ηλεκτρακουστική δημιουργία. Άρα βλέπουμε ότι είναι ένα όργανο που παρότι παλιό και παρότι κλασικό, έτσι, μέσα σε εισαγωγικά, βλέπουμε ότι προσαρμόζεται και χρησιμοποιείται και σε σύγχρονα μουσικά ιδιώματα.
0: Εν κατακλείδη, Ρενάτα, τι θα λέγαμε για το βιολί και την οργανολογική και μουσική εξέλιξή του έως τις μέρες μας?
1: Θα λέγαμε λοιπόν, συνοψίζοντας, ότι το βιολί εξελίχθηκε από μεσαιωνικά τοξωτά όργανα της Ευρώπης και της Ανατολής. Είναι συγγενικό με τη βυζαντινή λύρα, την τοξωτή. Και να πω εδώ κιόλας και κάτι που είναι ισχύει και ως τις μέρες μας. Το βλέπουμε λοιπόν και στη βιβλιογραφία την παλαιότερη. Η ιστορική της μουσικής και πρακτική της μουσικής στα νεότερα χρόνια, αλλά και η ιστορική της μουσικής, όταν αναφέρονταν στα όργανα αυτά, είτε στο βιολί είτε στη λύρα, χρησιμοποιούσαν τον όρο λύρα ή βιολί εναλλακτικά. Δηλαδή ίσως και οι ίδιοι δεν είχαν ξεκαθαρίσει τα όργανα αυτά, αν ήταν η λύρα, η βιολή, αν ήταν κάτι ενδιάμεσο. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει μια γενική, θα λέγα, μια μήτρα, μια οικογένεια που τα παρήγαγε. Το είδαμε και στην Ανατολή. Ρεμπέκ, ρεμπάπ. Το βλέπουμε επίσης όταν είχα πάει απεσταλμένη, εντεταλμένη και απεσταλμένη της UNESCO στο μεγάλο φεστιβάλ, στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και Μουσικής στην Ούλαν Ούντε της Σιβηρίας. Είχαμε συναντήσει και πήγαμε ένα μικρό ταξίδι, ήταν μεγάλο ταξίδι, 15 ημερών αυτό, 14 ημερών, και πήγαμε και συναντήσαμε κιόλας και κατέγραψα μουσικούς από τη Μογγολία. Τα μουσικά όργανα, τα έγχορδα που είχαν, που αυτοί περισσότερο ήταν πιο τετράγωνα και πιο επίπεδα πίσω, δεν είχαν αυτό το κύλο, τέλος πάντων, που υπάρχει στη Δύση, όμως παραπέμπανε στους προγόνους του βιολιού και του ρεμπέπ και του ρεμπάπ και του ρεμπέκ του μεσαίωνα που αναφέρουμε εδώ. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι κατά τόπους έχει πάρει και τις τοπικές του παραλλαγές, έτσι, κατασκευαστικές,
0: το τοπικό χρώμα,
1: παραλλαγές, και φυσικά αντίστοιχα το τοπικό χρώμα στον τρόπο παίξηματος. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εξελίχθηκε λοιπόν και σε Ευρώπη και σε Ανατολή, τυποποιήθηκε και επικράτησε στην αναγέννηση της στην Ιταλία, από την οικογένεια Μάτι και αργότερα από τις μουσικές οικογένειες Στραντιβάριους και τα λοιπά που αναφέραμε. Έγινε όργανο κατεξοχήν τις λόγιες δυτικής μουσικής από τον 17ο και 18ο αιώνα και μετά. Από τον 18ο και 19ο πλέον γίνεται και βιρτουόζικο, πολύ δεξιοτεχνικό όργανο, δηλαδή και στην εποχή του ρομαντισμού και μετά έχει πάρει αυτόν τον ρόλο. Επίσης θα λέγαμε ότι έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο όργανο πολλαπλών μουσικών παραδόσεων. Δηλαδή, όπως είπαμε, το συναντάμε και σε Ανατολή και σε Δύση και σε παράδοση και σε λαϊκό και σε ανατολίτικο και σε ευρωπαϊκό και σε σύγχρονο ρεπερτόριο και σε ηλεκτρονική μουσική. Αυτό βέβαια που έχουμε, και για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας ακόμα καλύτερα, να το τονίσουμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως βιολί, δηλαδή η οργανοποιία που καθιέρωσε το βιολί ως εικόνα όπως το έχουμε στο μυαλό μας, είναι από την Κρεμονέζικη σχολή 17ου και 18ου αιώνα, ενώ πλέον, έτσι, συν το χρόνο, με την πάροδο του χρόνου, αξιοποιούνται και νέες τεχνολογίες και υλικών και ακουστικής ανάλυσης.
0: Με τι προτείνεις να κλείσουμε αυτή την υπέροχη σημερινή εκπομπή?
1: Λοιπόν, προτείνω να κλείσουμε με ένα σύγχρονο έργο του Jean-Luc Ponty, με ερμηνευτή τον ίδιο. Το έργο λέγεται Cosmic Messenger, το 1978, που τον έκανε και πολύ γνωστό τον ερμηνευτή αυτόν. Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε, γιατί έχει και μια άλλη αισθητική, έτσι. Πλέον το βιολί είναι στη σύγχρονη σφαίρα της δημιουργίας.
0: Και κάπως έτσι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή αφιερωμένη στο βιολί και στη μακρά οργανολογική και μουσική του πορεία, από τα μεσαιωνικά του πρότυπα ως τις σύγχρονες μορφές έκφρασης στον 21ο αιώνα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την επιστημονική συνεργάτηδα και πολύτιμη συνεργάτηδα και της εκπομπής μας, την εθνομουσικολόγο και αναπληρώτρια καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου Ρενάτα Δαλιανούδη, που
1: πολύ
0: μας βοήθησε να γνωρίσουμε καλύτερα την ιστορία και την εξέλιξη αυτού του σπουδαίου μουσικού οργάνου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχαριστήσουμε επίσης τον Σπύρο Παγιάτη που ρύθμισε
1: Βεβαίως.
0: Τον ήχο.
1: Και να προαναγγείλουμε ότι το επόμενο αφιέρωμα θα είναι στο βιολί, θα είναι στο παραδοσιακό βιολί πλέον, λαϊκό και παραδοσιακό βιολί, γιατί αξίζει, έχει μια διαφορετική ταυτότητα εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, Έλσα.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του τομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας, λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Σι Τζινπίνγκ. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίο στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση εκείνη του της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίσει ως κίνσορας πολιτικής ειδικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
6: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
8: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

0: Το κλείσιμο των επιχειρήσεων του στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας η επανάληψη της διαδικασίας για τις αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη του 25. Αύξηση την τουριστική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 26 σύμφωνα με τα στοιχεία της περιφέρειας Ιωνιονήσων. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ΕΠΑΛΜΑ Ντουκιού με προϋπολογισμό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μην πετάξεις τίποτα, δράση κυκλικής οικονομίας στο 8ο Corfu Food and Wine Festival αύριο στο Φαλιράκι από τις 11 το πρωί. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 530 μαθητών και μαθητριών από 18 γυμνάσια και λύκεια, ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα το δίκτυο Natura 2000. Διαδικτυακή ομιλία συζήτηση για την εφαρμογή του έργου ΒΕ Κόρφου στους μαθητές του Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας τη Δευτέρα το απόγευμα από τις μουσικές συλλογές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 14 Μαΐου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σπύρος Παγιάτης. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών του 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση όπως υποστηρίζουν μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαργαρίτα Βάρθη έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Όντως, ήταν μια αμόφωνη απόφαση που πήρε η Ένωση Εστίασης.
0: Μετά τη Γενική του Συνέλευση. Κάναν Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα.
1: Ακριβώς. Τη θεωρούν αναγκαία αυτή την κίνηση, ως με το αντίδραση στην παραδεδομένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων του τόπου απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Ειδικότερα αναφέρουν τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων για την περιοχή του Άλσους Γαρίτσας, δηλαδή συγκρίνουν το πώς λειτουργούν τα καταστήματα στην πόλη με το Άλσος της Γαρίτσας. Για τις μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, το ωράριο μουσικής, τον κανονισμό αστικής λειτουργίας και φυσικά τα εξοντωτικά πρόστιμα. Καλούν όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν μαζικά και έμπλακτα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση.
0: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Την απόφαση αύξησης των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2025 επιβεβαίωσε με νέα απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να θεραπευτεί η τυπική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί κατά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να την κηρύξει μη εφαρμοστέα. Την εισήγηση έκανε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φανή Τσιμπούλη, ενώ με δική του παρέμβαση ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος επικαλέστηκε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας προκειμένου να υπερασπιστεί τον αναδρομικό χαρακτήρα της απόφασης, γεγονός που δεν γεννά υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων ποσών.
2: Δεν είναι εισήγηση δική μου, είναι εισήγηση των νομικών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Τώρα, η εισήγηση σε τι στηρίζεται? Στηρίζεται σε μία παρατήρηση που έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της οποίας οδηγήθηκε η πράξη μας σε ακύρωση. Λέει κατά λέξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ακυρώνεται η απόφαση για τη μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Το ουσιώδης είναι το επιθετικός προσδιορισμός. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Για τυπικούς λόγους δηλαδή. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Επ' αυτού λένε οι νομικοί μας ότι υπάρχει πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όταν θεραπεύεις αυτόν τον τυπικό λόγο και τον έχουμε ήδη θεραπεύσει, μπορεί η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου να ανατρέχει στο χρόνο λήψης της αρχικής απόφασης. Αυτό κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απάντησε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σε όλες τις άλλες αιτιάσεις. Απάντησε σε όλες τις άλλες αιτιάσεις, λέγοντας ότι ο υπολογισμός δεν γίνεται με οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά γίνεται κατά τους κανόνες της κοινής πείρας. Κάτι ακριβώς που έκανε και τον κύριο Καρύδη να ψηφίσει την εισήγηση του 14 ή του 15. Του 14. Την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής επί αναπροσαρμογής, επί προτάσεως αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, ακριβώς κατά τους κανόνες της ίδιας πείρας, της κοινής πείρας. Ούτε τότε υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλωστε. Και αν είχε να μας παρουσιάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη ο κ. Καρύδης, είμαι βέβαιος ότι θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Και αν το είχε, αν τότε που ψήφισε ο κ. Καρύδης την εισήγηση της τότε Δημοτικής Αρχής, που πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου, την ψήφισε όμως με τα ίδια δεδομένα. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Γιατί απλά ο νόμος στον οποίο ανατρέχει η διαδικασία διαμόρφωσης των δημοτικών τελών είναι του 1975. Και τότε ίσχυε αυτό και τώρα ισχύει το ίδιο.
0: Ο κύριος Πλημένας ενημέρωσε το Σώμα και για την πορεία του έργου δημιουργίας εργοστασίου απορριμμάτων στην Κέρκυρα, όπου, σαν ανέφερε, η χρηματοδότηση του απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ της προηγούμενης περίοδου και αναμένεται να ενταχθεί στο νέο με διαμορφωμένο χαρακτήρα, αφού πλέον θα ονομάζεται Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Διαφοροποίηση που αφορά το σύνολο των αντίστοιχων εργοστασίων που δημιουργούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις που υπάρχουν, όπως είπε, φαίνεται να διασφαλίζουν τη δημιουργία του.
2: Το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων, των απορριμμάτων, είναι ένα διαρκώς δυναμικό σύστημα. Αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία είχε καταρχήν ενταχθεί το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, εχρηματοδοτήθηκε η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. ΜΕΑ, μεταρχικά ΜΕΑ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Αυτό παλαιότερα σε προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχε άλλο όνομα. Διότι αλλάζουν κάθε φορά οι στόχοι οι οποίοι τίθενται. Στη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να περάσει το εργοστάσιο, αλλάζει ο τίτλος και αλλάζει και η ουσία. Λέγεται Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Αυτή η αλλαγή του τίτλου αλλάζει και την ουσία του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Αυτή η Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης θα αποδώσει ένα καλό αποτέλεσμα στην διαλογή των ανακυκλώσιμων με μηχανικά μέσα και θα αφήσει και ένα υπόλοιμα, το οποίο θα είναι κατά το ένα μέρος του RDF, δηλαδή καύσιμη ύλη για τα εργοστάσια. Και θα οδηγηθεί αυτό σε κάποιο διαπεριφερειακό εργοστάσιο καύσης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση να μεταφέρουμε 46.000 τόνους εμείς κάθε χρόνο στα Γιάννενα και στην Κοζάνη. Καμία σχέση. Ότι θα πληρώσουμε τη μεταφορά του υπολείμματος, ενδεχομένως ναι. Πολύ πιθανόν. Βέβαιον, ναι, θα πληρώσουμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η ποσότητα που θα μεταφερθεί απέναντι για την όποια κατάληξη, είτε υγειονομική ταφή είτε καύση, με αυτό το οποίο πληρώνουμε σήμερα. Θα είναι στο επόμενο πρόγραμμα το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτή η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, στην οποία πρέπει να μετατραπεί το εργοστάσιο για το οποίο μιλούσαμε μέχρι χθες. Αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης. Απεντάχθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα διότι έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έληξε αυτό. Δεν υλοποιήθηκε ο στόχος κατασκευής του εργοστασίου του 2023. Και τώρα, εν ώψη της εγκατάστασης του αναδόχου, πρέπει να δεσμευτούν πόροι από το επόμενο πρόγραμμα. Είναι γέφυρα? Όχι. Δεν είναι γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα γιατί το έργο δεν έχει αρχίσει. Αν είχε αρχίσει, θα ήταν γέφυρα. Αλλά οι νομικές δεσμεύσεις υπάρχουν. Και οι πολιτικές δεσμεύσεις, αλλά κυρίως οι νομικές. Έχει υπογραφεί σύμβαση.
0: Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ισχυρή άνοδο καταγράφει ο τουρισμός στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 26, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Περιφέρεια Ιωνίων. Όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, η αύξηση των αφίξεων αποδίδεται στη στρατηγική εξωστρέφεια και στις στοχευμένες καμπάνιες προβολής στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport για το πρώτο τρίμηνο του 26, η Κέρκυρα κατέγραψε αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 21,9%, με τις διεθνές αφίξεις να ξεπερνούν το 205%. Άνοδο παρουσίασαν επίσης Ζάκυνθο με αύξηση 17,9% και η Κεφαλονιά με 6,3%, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η διεθνής κίνηση και στα τρία νησιά. Θετικά είναι τα μηνύματα και για την κρουαζιέρα, καθώς το λιμάνι της Κέρκυρας αναμένεται να υποδεχτεί φέτος αριθμό ρεκόρ κρουαζιεροπλοίων. Η Περιφέρεια Ιωνίων εκτιμά ότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται ιδιαίτερα δυναμικά, με στόχο όχι μόνο την αύξηση των αφίξεων, αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Στην οριστική επίλυση των κτηριακών προβλημάτων του ΕΠΑΛ Μαντουκίου προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με τη δημοπράτηση του έργου αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ. Η παρέμβαση αυτή υλοποιεί το σχεδιασμό που ξεκίνησε με την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών το Φεβρουάριο του 2022. Το έργο με προϋπολογισμό 925.000 ευρώ στοχεύει στη δομική και λειτουργική αναβάθμιση του σχολικού κτηρίου. Μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων αντιμετωπίζονται χρόνια και σοβαρά προβλήματα προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις συνταξιούχων ΙΚΑ, πολιτικών συνταξιούχων και ΟΑΕ Κέρκυρας καταγγέλνουν την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΕΦΚΑ και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές τους στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει σημαντικά τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν στην πρωτεύουσα για ζητήματα που αφορούν ένσημα, συντάξεις, αναπηρικές παροχές και άλλες διοικητικές διαφορές. Τονίζουν ακόμα ότι ήδη υπάρχουσα καθυστέρηση και ταλαιπωρία θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Οι οργανώσεις κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αντί να ενισχύσει τις τοπικές δομές και να φέρει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη, επιλέγει, όπως σημειώνουν, το δρόμο της συγκέντρωσης και της απομάκρυσης των υπηρεσιών, από την περιφέρεια. Ζητούν επίσης την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων διατάξεων, τη διατήρηση των τοπικών επιτροπών στην Κέρκυρα και την ενίσχυσή τους με προσωπικό, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους πολίτες. Τα 20 χρόνια ζωής συμπληρώνει ο ΚΙΣΠΕ νεορίζοντες και πλέον αποτελήσω στο μεγαλύτερο κοινωνικό συνεταιρισμό της χώρας. Αυτή τη στιγμή αποσχολεί 130 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 70 προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αλλά και 6 μονογονεϊκές οικογένειες, δημιουργώντας μια ομαλή καθημερινότητα για 20 παιδιά. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΙΣΠΕ, Θανάσης Παυλασόπουλος, ανέφερε ότι το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα διοργανωθούν επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας. Στην ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ιόνια Ακαδημία, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Υπουργείων Ελληνικών και Ξένων Φορέων.
3: Ο ΚΙΣΠΕ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες. Είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας και μια κοινωνική επιχείρηση που έχει σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Η ίδρυσή του το 2005, που σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής ευθύνης, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 2005 στο χώρο της ψυχικής υγείας και τώρα έχει αναπτυχθεί ως ένα κύτταρο στην κοινότητα, στην κοινωνία της Κέρκυρας, όπου αναπτύσσει διάφορες δράσεις επιχειρηματικές αλλά και κοινωνικές με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή αποκατάσταση. Ναι. Είναι γεγονός όταν το 2005 ξεκινήσαμε 5 εργαζόμενους και 7, σήμερα να μιλάμε για έναν μεγάλον οργανισμό, ίσως είναι η μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα με 130 εργαζόμενους, των οποίων οι 70 ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και αυτό το έργο είναι κρίσιμο να το αναδείξουμε τώρα μετά από 20 χρόνια, γιορτάζοντας επίσημα τις επαιτειακές εκδηλώσεις του συνεταιρισμού τις 15 και 16 Μαΐου, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε επίσης προσκεκλημένους στην Κέρκυρα περισσότερο από 150 επίσημους προσκεκλημένους, οι οποίοι οφείλουμε να πούμε είναι από διεθνείς οργανισμούς, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε αυτό, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στελέχη από την υποστηριζόμενη απασχόληση στον Οργανισμό της Ευρώπης, από την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, συμμετρέχουν 3 πανεπιστήμια σε εκδηλώσεις αυτές, ακαδημαϊκοί και καθηγητές, και έχουμε και εκπροσώπους ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Παρουσία όλων αυτών των εκπροσώπων, και θέλω να πω επιπλέον έχουμε και 30 προέδρους από κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, προσδίδει ιδιαίτερη θεσμική σημασία στις εκδηλώσεις και αναγνωρίζει όλο αυτό το κοινωνικό έργο που έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Κέρκυρα, δείχνοντας ότι το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και μεγάλο για την Κέρκυρα αλλά και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
0: Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιωνικής Τραπέζης Alpha Bank διοργανώνει μια συμμετοχική και δημιουργική εμπειρία με τίτλο Αφίσες, γέφυρες που ενώνουν τον κόσμο, για μαθητές, μαθήτριες αλλά και το κοινό όλων των ηλικιών. Έως 17 Μαΐου, συμμετέχοντες θα μάχουν για την αφίσα ως μέσο επικοινωνίας και αφήγησης, μια γέφυρα που μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα, ιδέες και αξίες πέρα από τα σύνορα και τις εποχές. Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε η επικεφαλής πολιτιστικών συλλογών της Alpha Bank, Δήμητρα Τσαγκάρη.
4: Όλοι πολλές φορές περπατώντας έχουμε δει κάπου μία αφίσα του ΕΟΤ. Μία αφίσα που διαφημίζει την Ελλάδα και ανάλογα με την εποχή είναι και το πνεύμα και η φιλοσοφία της αφίσας αλλά και ο καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν με αφορμή την έκθεση Ελλάδα χώρα να φοράς, η έκθεση η τέχνη της αφίσας του ΕΟΤ, κάνουμε μία δράση που Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή απευθύνεται κυρίως σε σχολικές ομάδες, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή σε όλο το κοινό της Κέρκυρας, Κερκυραίους και μη, που θα έχουν τη δυνατότητα αφενός να περιηγηθούν στην έκθεση όσοι δεν έχουν έρθει ακόμη να τη δουν, να γνωρίσουν τις αφίσες και το πώς εξελίχθηκε η τέχνη στην αφίσα, την τουριστική, αλλά και ποια ήταν τα μηνύματα που κάθε δεκαετία η Ελλάδα ήθελε να στείλει στο διεθνή κοινό, στο διεθνές κοινό. Και αφού λοιπόν περιηγηθούν, εμπνευστούν, τους καλούμε να αποτυπώσουν σε ένα χαρτί με όποιο τρόπο θέλουν, κυρίως ζωγραφική αλλά και κολλάζ και οτιδήποτε άλλο, την δική τους αφίσα για την Ελλάδα. Αν κάποιος λοιπόν σήμερα έλεγε κάνε μου μια αφίσα για την Ελλάδα, τι θα έκανε αυτός που έχει επισκεφτεί την έκθεση με τις αφίσες του ΕΟΤ στο μουσείο μας στην Κέρκυρα. Οι αφίσες υπάρχουν πάρα πολλά υλικά και αυτοκόλλητα εμπνευσμένα από υπάρχουσες αφίσες και χρώματα και μπογιές. Και υπάρχει και ένας πίνακας που έχει αναρτηθεί μέσα στον εκθεσιακό χώρο, όπου ο κάθε επισκέπτης θα μας έκανε την τιμή εάν άφηνε την αφίσα του για ένα χρονικό διάστημα και ερχόταν να την πάρει μετά. Απλά θα θέλαμε να φτιάξουμε έτσι και σε αυτή την, στο κλείσιμο της εβδομάδας που γιορτάζουμε τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, να έχουμε και ένα συλλογικό δημιουργικό έργο μέσα στο μουσείο μας. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι ήταν τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον που έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού μέχρι και την Παρασκευή. Τρία σχολεία την ημέρα έρχονται. Σάββατο και Κυριακή, όλες τις ώρες που είναι ανοιχτό το μουσείο, όχι μόνο ο άνθρωπος που έχουμε στο Μουσείο Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, αλλά έχουν έρθει και συνάδελφοι από την Αθήνα να συνδράμουν σε όλη αυτή τη δράση. Περιμένουν λοιπόν τον κόσμο να έρθει να πλημμυρίσει το μουσείο μας με φως, με ήλιο, όπως έτσι είναι και οι αφίσες του ΕΟΤ, και αν θέλει κάποιος να μας φτιάξει και την δική του αφίσα κάτω από τη δική του ματιά και οπτική.
0: Εκδήλωση με θέμα βία ανηλίκων, συμπτώμα της εφηβείας ή απόρρια της κοινωνίας, διοργανώνουν η Τοπική Επιτροπή Σέγας Κέρκυρας και Περιφέρεια. Η εκδήλωση επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της βίας μεταξύ των ανηλίκων, το οποίο απασχολεί έντονα αγωνίες εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς τα περιστατικά εμφανίζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα αναλυθούν οι οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση βίων συμπεριφορών, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων στη ζωή παιδιών και φίβων. Να ακούσουμε την ψυχολόγο του και δασίφο, την Νίκη Καραχάλου.
5: Έχει λίγο κατέβει το ηλικιακό επίπεδο που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς, με άλλες μορφές βέβαια στην προσχολική ηλικία που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μια πρόθεση στα παιδιά, που αυτό το φαινόμενο χρειάζεται να έχει μια πρόθεση για να πούμε ότι είναι σχολικός εκβιασμός, ας πούμε, και bullying που λέγεται. Παρουσιάζονται όμως θέματα στις φιλικές σχέσεις, στις συγκρούσεις, στα όρια, σε άλλα κομμάτια που χρειάζονται να γίνει δουλειά από την προσχολική ηλικία προληπτικά, ώστε να μην αυξηθούν στο δημοτικό και μετά να πάρουν άλλη τροπή στην εφηβεία. Χρειάζεται δηλαδή μια πρόληψη ήδη από την προσχολική ηλικία. Και όταν μιλάμε για νηπιαγωγείο, είναι παιδιά που μπορεί να μην δέχονται εύκολα τους κανόνες, να μην δέχονται εύκολα τα όρια, να μην έχουν σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τους, και πολλές φορές, γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, μπορεί να είναι παιδιά που χρειάζονται μια αξιολόγηση και μια παρέμβαση, το βλέπουμε και εμείς εδώ στην υπηρεσία μας, για να δούμε αν υπάρχει κάποια διάγνωση πίσω από αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα. Πολύ συχνά είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο παιδιού, σε επίπεδο οικογένειας, ώστε αυτό να ρυθμιστεί από νωρίς για να μην εκδηλωθεί αργότερα με τις μορφές της βίας. Είναι και αυτό το κομμάτι δηλαδή. Πολλά παιδιά χρειάζονται ήδη από μικρά να διερευνηθεί αν όντως έχουν κάποια διαταραχή που χρειάζεται παρέμβαση. Είναι αρκετά δύσκολο, ιδίως αυτές τις πρώιμες ηλικίες, γιατί πολλοί και εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς κυρίως ερμηνεύουν αυτές τις συμπεριφορές ότι είναι ένα μικρό παιδί. Πολλές φορές όμως, όσο μικρό και αν είναι το παιδί, χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται να ακούσουν τους ειδικούς. Γιατί και εμείς δεν το κάνουμε με κάποιο σκοπό κακό, ας το πούμε έτσι, έτσι. Ενδιαφερόμαστε και τους ενημερώνουμε για κάποια πράγματα και τους συμβουλεύουμε για αυτά. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει συνεργασία γονέα, ειδικών, εκπαιδευτικών, για να πλαισιωθεί το θέμα από πολύ νωρίς. Σε ένα μικρό παιδί, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ενήλικες. Σε πρώτη φάση, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί από μόνο του όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να προβεί σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια προγράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής που να μιλάνε και για τέτοια θέματα, δηλαδή διαχείριση συναισθημάτων, για τα όρια. Χρειάζεται να παίζουν κανόνες με παιχνίδια για να εισαχθούν σε αυτό. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με το σπίτι. Δηλαδή, τα όρια να επιβάλλονται και στο σπίτι, ξεχωριστά στο κάθε πλαίσιο, για να μην μπερδεύονται οι ρόλοι.
0: Το 8ο Corfu Food and Wine Festival συνεχίζεται την Παρασκευή από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στο Φαλιράκι με μια ανοιχτή δράση αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Η εκδήλωση με τίτλο «Κύκλος, κυκλική οικονομία, μην πετάξεις τίποτα», «The Food Waste», πραγματοποιείται συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, μαθητές και οικογένειες. Κατά τη διάρκεια της δράσης θα παρουσιαστούν πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης τροφίμων, παρασκευή μαρμελάδας και τσάτνη από φρούτα και λαχανικά που συνήθως απορρίπτονται, καθώς και τρόποι κομποστοποίησης οργανικών υπολοιμάτων. Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι Λέσχοι Αρχημαγείρων Κέρκυρας, τοπικός ελαιοπαραγωγός και η Διατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνιονήσων με διαδραστικές δράσεις και παιχνίδια για τα παιδιά. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση και την προστασία του περιβάλλοντος, μεταφέροντας έτσι το μήνυμα ότι ο σεβασμός προς τη φύση ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές. Η χοροδία Μωραϊτίκων Μπελκάντο διοργανώνει μουσική βραδιά με τίτλο «Υπό το φως των αστεριών» αύριο στις 8.30 στο κτήμα Κουκουζέλη στα Μωραϊτικά. Συμμετέχουν η χοροδία του Κανονίου Καλεπούς με τη συνοδεία της ορχήστρας Νικτών Εγχόρδων Κέρκυρας, η χοροδία των Ευρωπούλων, η χοροδία των Αυλιωτών με τη συνοδεία της Κερκυριακής Μαντολινάτας, η χοροδία Μωραϊτίκων Μπελκάντο. Να ακούσουμε την εκπρόσωπο της χοροδίας Μπελκάντο, Θάλια Πηγή.
6: Αυτή η εκδήλωση είναι η ετήσια εκδήλωση που κάνουμε με τη χοροδία μας κάθε χρόνο.
0: Πώς λέγεται η χοροδία σας?
6: Χοροδία Μωραϊτικά Μπελκάντο. Γίνεται εδώ και 8 χρόνια με μια παύση στον κορονοϊό μέσα μόνο. Και φέτος γίνεται για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Γι' αυτό την κρατήσαμε και λίγο πιο αργά. Συνήθως την κάνουμε τον Απρίλιο. Έχουμε ένα υπέροχο χώρο μέσα στο χωριό στα Μωραϊτικά, το χτήμα Κουκουζέλη, και θα γίνει εκεί η εκδήλωσή μας. Είναι καλεσμένες άλλες τρεις χωριές.
0: Τι ώρα θα γίνει και πώς?
6: Ναι, 8.30 το βράδυ, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, αύριο Παρασκευή, 8.30 το βράδυ. Αν φυσικά Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, γιατί είναι έξω. Είναι καλεσμένες μας ακόμα τρεις χοροδίες. Είναι η χοροδία Ευρωπούλων, η χοροδία Αυλιωτών μαζί με την Κερκυραϊκή Μαντολινάτα και είναι και η χοροδία Κανονιού μαζί με την Αλεπού, συνοδεύεται από τα Νικτών όργανα. Με την κυρία Σταματίνα Καρίδη και σε εμάς καθηγητής είναι ο Γιώργος Οάνθης, εδώ και από το 2014. Συνεχές είναι ο Γιώργος Οάνθης. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε. Η χοροδία δυστυχώς είναι εποχιακή. Είναι μόνο το χειμώνα, δηλαδή από τον 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου. Τώρα φέτος κάμαμε την υπέρβαση και το έχουμε κρατήσει μέχρι 15 Μαΐου για την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να γίνει θεσμός.
0: Με τη συμμετοχή περισσότερων από 530 μαθητών και μαθητριών από 18 γυμνάσια και λύκεια ολοκληρώθηκε στην Κέρκυρα το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα το δίκτυο Natura 2000 και τις προστατευόμενες περιοχές του νησιού. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης της Κέρκυρας με τη συμμετοχή 18 γυμνασίων και λυκείων. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την οικολογική αξία των προστατευόμενων περιοχών της Κέρκυρας, τη σημασία της βιοποικιλότητας, την προστασία αγροβιοτόπων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, και για τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα λιβάδια Ποσειδονίας, στους υφάλους και στις σύγχρονες πολιτικές προστασίας της φύσης, με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Στόχο 30 στο 2030 και στη δημιουργία νέων θαλάσσιων πάρκων στην Ελλάδα. Υποβρύχιο καθαρισμό διοργανώνει ο ΝΑΟΚ για τις 17 Μαΐου. Ο καθαρισμός θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί, ενώ μότο της δράσης είναι «Καθαρίζουμε το βυθό, προστατεύουμε τη θάλασσά μας». Για να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός στη βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ συνεργάστηκαν ο Λυκούρος Κιαδόπουλος, η Μαρία Παγκράτη και η Μαργαρίτα Βάρτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι. We'll be right back.
7: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
11: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρύμου της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μήνων έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το ψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδου. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει απώλεια εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη, σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φθήνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριο Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης και του Διεθνούς Διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον, να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της ως είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναφορούντα επιβάτη ήταν 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναφορούντα επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλοι διανόμου είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματώρο στο οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών. Ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών του ΕΣΠΑ ή της ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστίμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείθουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη μαλφή, τα οποία παραλάβαν τη συνεργή εις πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξυχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε...
2: Καλό μεσημέρι.
0: Θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίζονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους των τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες για να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, και ξέρω ότι έχουν ακούσει και αυτές τις ώρες. Παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους
2: να μην τα αφήνουμε όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τετελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο παίρνουν τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε, κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις, κάποια αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην μπίθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση όσο κάποιος υπάλληλος της ΕΡΙΕ.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ, και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτούς, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτούργου, απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε, και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα, το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυνδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο, ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης, έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασσας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνω ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, σε συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση. Και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που μίθεσε και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, που είναι περίπου 7 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο που...

0: Θετικό του περασμένου Σαββάτου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Ικανοποίηση τώρα για την επιτυχή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Σάμο που οδήγησε στη σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, εξέφρασε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χαρή Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χαρή.
2: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίες και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις υπηστηριοχωμένες ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
1: Χαρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο που προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
3: Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φαίνεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φαίνεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωγαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση υποκτίας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λύθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Λύθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύθας, ότι υπάρχουν πολλές επιζήτησες επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη,

0: στη μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων και Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή, 15 του μήνα, αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κατετρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων ερμηπλέον που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει το είναι επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφεια της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους φορείς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%, στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3%. Και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχτούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμπους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως και άρχισε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωονόσων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάδια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις. Είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς τον Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χειμώνα, να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να λειψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρδευτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρδευτική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Συνάστησα να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε η πρόταση του Περιφερειακής Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα αιτήματα που προκάλεσε τη Περιφερειακή Θεσσαλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι αυτό που είπες τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι. Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο. Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλιστενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμενετικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου. Και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουν δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ Κάθι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm. λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτη των παραγωγικών εκδόσεων που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω στο Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρδίου, του Αρετίου, του Χαυγά και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των άνω περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συντοπίσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μονιτρών, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές ανεμογεννήτριες. Και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσε σε ένα τόπο και έχεις μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξεις αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Αμανής, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Αμανής. Έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου, ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα, το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της οίκου συσκευή, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται βέβαια ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνουν ότι έχουν βγει και έχουν εκριθεί, όμως η διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε συγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Εκκλησίας της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Σέιμπλ ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούν τα πολυτελή παλτά Σέιμπλ στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads, με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την Ερθορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλό
0: πολλά.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου. όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ρεσπιάδα Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συμβολική δεδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Στασούλα, στον Έβρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Διδημοτήχου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημοτήχο για να παραστεί στην επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βασιλείακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάφεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κρουστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχομένη Κυριακή, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού, αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς. Καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά. Ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειδων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει η αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
4: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
4: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις.
4: Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
5: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
5: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
5: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM για σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου 2026. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά από τις 2. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης σήμερα, στο συντονισμό η Βουλασαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μέχρι τις 3 εδώ για να δούμε όλες τις ειδήσεις της ημέρας και ας ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Πάνω από 12.000 ραβασάκια στέλνει το επόμενο διάστημα η ΑΔΕ σε φορολογούμενους που ξέχασαν να δηλώσουν εισοδήματα. Πρόκειται για υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση μέχρι του δόρατο στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μεταφέρεται στην Αθήνα από το αεροδρόμιο Μακεδονία το γραφείο εκτελονισμού Πολυεθνικής Εταιρείας Ταχυμεταφορών FedEx. Και νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκου στη Θεσσαλονίκη 2 ημέρες μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε στον συνάδελφο Χρήστο Τσαλικίδη που παρακολούθησε το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα ξεκίνησε με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στο Άχεν για το βραβείο, για την τελετή απονομή του βραβείου Κάρλο Μάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ισχυρά πολιτικά μηνύματα και να έχει την ομιλία του σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ενώ εξήρε και τη συμβολή του πρώην Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της ευρωζώνης. Θα σου πω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν ήταν ποτέ ένα γεωγραφικό κατασκεύασμα, αλλά μια ιδέα και μια επιλογή. Ενώ μιλώντας για τον Μάριο Ντράγκη, τον χαρακτήρισε έναν αληθινό Ευρωπαίο, σημειώνοντας ότι για μια νεότερη γενιά πολιτικών υπήρξε η πηγή έμπνευσης για το τι σημαίνει να υπηρετεί κανείς το δημόσιο συμφέρον. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο της οικονομικής κρίσης, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Μάριο Ντράγκη όσο και στους Ζαν Κλοντ Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για την στήριξή του. Στη συνέχεια περιέγραψε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως τις έθεσε στο τραπέζι του διάλογου η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας, το χάσμα στην καινοτομία, η αυξανόμενη εξάρτηση από τρίτες χώρες και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να αναπτύσσει την τεχνολογία, προειδοποιώντας, Χρήστο, ότι χαρά χωρίς αυτά η στρατηγική μας ισχύ θα συρρυκνωθεί. Σημαντική αναφορά έκανε και στην έννοια της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, ενώ έκλεισε την ομιλία του επισημένοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ποτέ αυτόματη και ότι η ηγεσία απαιτεί ειλικρίνεια ακόμη και όταν είναι άβολη, προτρέποντας όλους να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο μπορεί να γράψει ιστορία. Με την αναφορά λοιπόν αυτή για την ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκίνησε την εισαγωγή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος ρωτήθηκε για την υπόθεση που αφορά το ενίκιο ακινήτου, το οποίο ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα και σχετίζεται με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επ' αυτού, ο κύριος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως ούτε ο Υπουργός Υγείας που έκανε σχετική ανάλυση.
2: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
3: Ο Κινέζος πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ανταποδίδοντας την επίσκεψη, ενώ ο ΣΥ από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα ΜΑΓΚΑ, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των Ηνωμένων Πολιτειών μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Donald Trump Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Donald Trump στο παλάτι του λαού, έγινε δεχτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
4: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
3: Και αυτό που εξέπληξε και τον Donald Trump ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες. και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση, και αναφέρθηκε μάλιστα και στην επαγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του Αμερικανού.
4: Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλου. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
5: Ο Γκράχαμ Άλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Άλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί? Το Σπάρτη. Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
4: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
3: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν, και υπάρχει και η ανησυχία οι ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά, ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην έχει, να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
4: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
3: Τις τελευταίες ημέρες, και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία, και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόδες ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των ΗΠΑ. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσα μπροστά τους, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Xi, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιακουγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καθόδε ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
4: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
6: Καλό μεσημέρι.
4: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά ή τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουν μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
6: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
4: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
6: Είναι, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Κιδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της ανασεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθιστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
4: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε, ξέρω εγώ, καλές δηλώσεις. Ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα. Ο Κινέζος, ο Σι Τζινπινγκ, να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Αλλά τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν, για παράδειγμα, ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
6: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε και εσείς.
4: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
6: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
4: μέγεθος.
6: Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής. Δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε. Είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
4: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Xi Jinping, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
6: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
4: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε και περιμένουμε.
6: Ακριβώς.
4: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
7: Earth News Radio 105,8.
4: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας τόσο από τον Μάριο Ντράγκη όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε: Every takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής καινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί, δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη και επανέλαβε την πρότασή του από το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
4: Γιώργο Παπακοστοντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
9: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη.

0: ενέργειας γυρίζει σελίδα, με τη χώρα να συγκαταλέγεται πλέον στις ευρωπαϊκές αγορές με τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2026, ενώ το 2019 βρισκόταν στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αρακίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεώνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέσα σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός αγκαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι αναβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα και αυτό σαν συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη Δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά. Και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά κωλήματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Has this magical dimension.
0: Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου. Εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν το 2019 η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες.

0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με αλλήλεις, οι οποίοι θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων, λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν σε Ιχθυόσκαλα και Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας και Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους αλλήλεις, οι οποίοι ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλλήλεις σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλλήλεις, με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων, πάντα για τη μεταφορά των αλλιευμάτων μετά, μετά τα ηλεκτρικά σκάφη που να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλλήλεις που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση κάθε τα οποία διαθέτουν.
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επίσηματική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχέ διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη προειμηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση Μέση Ανατολή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς, και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτήριων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές. Με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κύριος Willy Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις πλήσης, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός περιμένει πολλά. Οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη συσπήρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο, αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσύ στο καθιερωμένο μπρίφιξ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Υπουργός. Μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και απέναντι σε άλλα, εν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία, θα επανέλθω, θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση, πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ότι η Ακριβή Σουδάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει, και έκανα τη σχετική ερώτηση, σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος, εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτηση μου, αν συνέβαινε κάτι με στρέφους Νέας Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτηση μου έχει να κάνει ότι αυτήν την ώρα και την οποία, τη σημεία την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες, που έχουν εξωχώρια offshore, όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κυρίου Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Την ορισμό όλοι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καραμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής τους, ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν, γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνει σαν αφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καραμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσει.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα.
5: Ναι.
4: Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουνάς στο δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος, και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησες, δεν το άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Προσφυγή στη δικαιοσύνη, προαναγγέλει η Χαριλαοτρικού, επικαταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά του ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν, από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στο Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
6: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρδίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον, από ό,τι λένε, γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε, τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι, σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέφαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριζιτογραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο Ακύλας είχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της σειράς εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθέσινο ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά ευρήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε. Ναι. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους, θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση, όσο σε φυσικά σοκοινωνικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται και στέλνει το λογαριασμό.
0: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόβαση του πολυμελούς πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόβαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
9: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη. Με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά. Κυρίες και κύριοι, κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση, που συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό, όπως ξέρουμε από το ρεπορτάζ, μια χάσε ζωή τους οι άλλοι. Είναι μάχη για τη ζωή της, αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλη και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξή να γίνει πολιτικός αρχηγός και η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από την Ερτινιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα, είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη λήψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοδιάρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνει μέσα αυτά,
10: ένα μήνυμα.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
11: Να πω ότι με εντολή μου, χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προστατικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τηθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιού, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
12: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευράς ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι δυτικοί, νοτιοδυτικοί έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες και να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζινπίνγκ προσκληθήκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι δύο ηγέτες κατά τη σημερινή του συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, στην επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεσμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τύμπησε το Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας την ιστορική του στάση ως καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή της Ευρωζώνης. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στου Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή του. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Αρνητικό στο Χανταϊό είναι ο επιβάτης του Κρουαζιερόπλου, ο οποίος νοσηλεύεται προληπτικά σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πλούσιο είναι και σήμερα το αστυνομικό δελτίο με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στο ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη. Προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Στον ανακριτή, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ούζη σε νυχτερινό κέντρο στην Καλυθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα. Βαζάκια με έφλεκτο υγρό κατηγορείται ότι πέταξε προς το σπίτι της πρώην συντρόφου του 33χρονο σε περιοχή του Δήμου Βόλβης έξω από τη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη μετά από καταγγελία και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία. Προθεσμία για τη Δευτέρα να απολογηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή έλαβαν από την εισαγγελία Κορίνθου οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων.
13: Ο καιρός.
15: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα 5η 14 Μαΐου και κάπως έτσι μοιάζει ο κόσμος μας. Πολύ αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Προέδρου της Κίνας ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα, η αλήθεια είναι, γεωπολιτικό κλίμα, αν μη τι άλλο, βαρύ. Βασικά θέματα, εμπόριο, πόλεμος, Ιράν, ισορροπίες, ισχύος. Και το επόμενο ραντεβού μάλλον κλείστηκε για την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

0: ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά του Προέδρου ΣΥ στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή στον κίνδυνο πολέμο ανάμεσα σε μια ανερχόμενη δύναμη και μια κυρίαρχη υπερδύναμη. Η αναφορά αυτή διόλου τυχαία δεν ήταν. Η Κίνα ανεβαίνει, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θέλουν να χάσουν την πρωτοκαθεδρία και η Ταϊβάν παραμένει το πιο επικίνδυνο αγκάθι. Δηλαδή το θέμα της Ταϊβάν ήταν ένα από τα ευαίσθητα σημεία της Συνόδου. Δεν έγινε ωστόσο καμία μα καμία αναφορά σε αυτήν. Καταλαβαίνετε, το θέμα είναι ότι πλέον δεν μιλάμε μόνο για έναν εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ των δύο δυνάμεων. Μιλάμε για τεχνολογία, μιλάμε για στρατό, για ενέργεια, για επιρροή και για παγκόσμια κυριαρχία. Τώρα την ίδια στιγμή να έρθουμε λίγο εδώ στα εσωτερικά μας. Στην Ελλάδα οι ειδικοί προειδοποιούν και λένε ότι σχεδόν το 80% των κτηρίων έχει χτιστεί είτε χωρίς αντισεισμικό κανονισμό είτε με παροχημένες προδιαγραφές. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στο οποίο θα σταθούμε λίγο συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, κατά τα άλλα, το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση στα περιστατικά αυτοτραυματισμού και ψυχικής κατάρρευσης των εφήβων, παιδιά που μεγαλώνουν με πίεση, παιδιά που μεγαλώνουν μόνα, με φόβο, ανασφάλεια και την αίσθηση ότι πρέπει να είναι συνεχώς τέλεια. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές οι μεγάλοι το ακούμε όταν είναι αργά. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Θα σταθούμε σε συγκεκριμένες θεματικές. Καταλαβαίνετε ότι έτσι και αλλιώς όλα τα θέματα συνδέονται με κάποιον τρόπο. Δηλαδή περισσότερο από όσο νομίζουμε, αν μη τι άλλο. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
1: Earth News Radio 105,8.

0: εύκολα όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί είναι η Έλενα Λεβίζου για μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Όπως λέμε, Έλενα.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Αρετή. Αφορά τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία, καθώς μέσω του ΕΚΣ ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Βρετανός Υπουργός Υγείας, Wes Streeting. Είναι ένα όνομα που έχει γίνει έτσι ευρέως γνωστό διεθνώς τα τελευταία 24 ώρα, καθώς θεωρείται από τους σημαντικότερους δελφίνους για τη διαδοχή του κ. Στάρμερ. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, δέχεται έντονες εσωκομματικές πιέσεις να παραιτηθεί ή να θέσει κάποιο σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα της περασμένης Πέμπτης για τους εργατικούς στις δημοτικές εκλογές, και καθώς η δημοτικότητά του έχει πέσει σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 17%. Ο ίδιος ο κ. Στάρμερ στις αρχές της εβδομάδας, με μια ομιλία του στο Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι αναλαμβάνει μεν την ευθύνη για την ήττα στις δημοτικές εκλογές, αλλά δεν παραιτείται, καθώς μια παραίτησή του θα οδηγούσε σε νέο χάος, πολιτικό χάος στη χώρα, παραπέμποντας σε αυτό που έζησε η Βρετανία με τις διαδοχικές αλλαγές πρωθυπουργών των συντηρητικών. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι εξελίξεις τρέχουν στο Εργατικό Κόμμα. Μέχρι πριν και από λίγες ώρες δεν ήταν σαφές τι ακριβώς θα έκανε ο κύριος Streeting. Τώρα όμως με την παραίτησή του φαίνεται ότι μπαίνει σε μια διαδικασία. Ωστόσο, να πούμε ότι για να κινηθεί η διαδικασία για την αντικατάσταση του κ. Στάρμερ, πρέπει αυτός που θέτει το θέμα να έχει τη στήριξη του 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας των εργατικών, δηλαδή 81 βουλευτές τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάποιος από τους επίδοξους διαδόχους να διαθέτει αυτό τον αριθμό μέχρι στιγμής, καθώς υπάρχουν αυτοί οι βουλευτές των εργατικών που θέλουν αντικατάσταση του κ. Στάρμερ, αλλά δεν στηρίζουν όλοι έναν υποψήφιο διάδοχο. Άλλα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά του πρώην αρχηγού των εργατικών, του Ed Miliband, ή της πρώην αντιπροέδρου του κόμματος, της Άντζελα Ρέινερ.
0: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα που σας ανέφερα δύο πράγματα στον πρόλογο της εκπομπής, που έχει να κάνει με τους σεισμούς ή καλύτερα με τις αντισεισμικές κατασκευές. Ζούμε σε μια χώρα που έχει μάθει να ζει με το σεισμό ή συνεχώς μαθαίνει. Βέβαια, το θέμα δεν είναι πόσα Ρίχτερ θα γράψει ο επόμενος σεισμός, το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Αντέχουν τα κτίρια μας? Και η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία προκαλούν μια ανησυχία. Έχουμε ένα ποσοστό που λέει το 30% των κτιρίων έχει χτιστεί στη χώρα μας χωρίς κανέναν αντισεισμικό κανονισμό, για παράδειγμα. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο λίγη τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από μπετά, κολόνες και αντοχές ελληνικών κατασκευών. Μαζί μας ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Χαίρετε, κύριε Σπυράκο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τα γνωρίζουμε κάποια θέματα, δηλαδή το ότι η χώρα χτίστηκε και γρήγορα κάποια στιγμή και άναρχα, πολλές φορές και χωρίς έλεγχο, εκεί το 60-70 γέμισαν πόλεις, πιλωτές, αυθαιρεσίες. Θέλω όμως πριν να ανοίξουμε τη συζήτησή μας να μου πείτε πόσο ανησυχητική είναι η εικόνα του ελληνικού των κτηρίων στην Ελλάδα σήμερα.
2: Κοιτάξτε, σωστά αναφέρατε στην αρχή και είναι γνωστό και πάρα πολλές φορές αναφερθεί το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό, όπως αναφέρατε το 30%, έχουν μελετηθεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό. Να προσθέσω ότι και ένα άλλο 50% έχει μελετηθεί με τον πρώτο αντισεισμικό κανονισμό, ο οποίος προφανώς δεν ικανοποιεί.
0: Ο πρώτος, μιλάμε για τη δεκαετία του 60.
2: Δεκαετία του 60 μέχρι το 1985. Mm. Από το 59 μέχρι το 1985.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κάποιος είναι τότε η περίοδος που γέμισαν τα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Ακριβώς αυτό. Mm.
0: Έχει σχέση, έχει σημασία αυτό.
2: Έχει σημασία αυτό. Γι' αυτό και υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό του συνολικού ποσοστού των κτηρίων στην Ελλάδα, αυτό το 50% που λέμε. Mm. Τώρα, Κοιτάξτε.
0: Αυτό το 30% που λέμε των κτηρίων που έχει χτιστεί χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, τι σημαίνει πρακτικά για έναν άνθρωπο που μένει μέσα σε ένα τέτοιο κτίριο?
2: Κοιτάξτε τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι το κτίριο αυτό είναι απαραίτητα επικίνδυνο. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα όταν γίνει ένα σεισμός το κτίριο αυτό θα καταρρεύσει. Σημαίνει όμως ότι το κτίριο αυτό δεν έχει μελετηθεί, δεν έχει ελεγχθεί από έναν μηχανικό, πολιτικό μηχανικό, στην υφιστάμενη κατάστασή του, ώστε να εντοπιστούν διάφορες αδυναμίες που έχει το κτίριο αυτό και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε σε έναν ενδεχόμενο σεισμό για τη συγκεκριμένη περιοχή που είναι αυτό το κτίριο, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αν χρειάζεται να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις, ώστε το κτίριο αυτό να αναβαθμιστεί και να υποστεί τις ελάχιστες δυνατές ζημιές εάν συμβεί αυτός ο σεισμός. Και μάλιστα αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν κανείς το κάνει πριν γίνει ο σεισμός,
0: προληπτικά δηλαδή,
2: προληπτικά, βέβαια, το κόστος θα είναι πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο θα προκύψει εάν παρελπίδα γίνει ο σεισμός και το κτίριο.
0: Και υπάρχουν
2: ζημιές. Ακριβώς. Αυτό είναι όλο το, η όλη διαδικασία. Πρέπει να ενεργήσουμε δηλαδή προληπτικά.
0: Ξέρετε, εδώ πάνω σε αυτό που λέτε υπάρχει και ο φόβος όταν μιλάμε για τέτοιες κατασκευές παλαιές που δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο το κόστος το να πει σε ένα μηχανικό έλα να δεις τι γίνεται. Είναι και το θέμα ότι αν μη τι άλλο θα προκύψουν θέματα. Δεν γίνεται. Μια παλιά κατασκευή είναι. 50, 60, 70 ετών.
2: Υπάρχουν αυτός... πολλά παραδείγματα πρόσφατα. Στη Λέσβο, ας πω ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, στη Σάμο, πρόσφατους σεισμούς που είχαμε, ολόκληρα χωριά τα οποία, ας πούμε, παρουσίασε μεγάλες. Θυμάστε τη Βρύσα και άλλες περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις. Το Αρκαροχώρι πριν από λίγο καιρό στην Κρήτη, όπου είχαμε σε μεγάλη έκταση βλάβες. Το πρόβλημα με εμάς τους Έλληνες είναι ότι είμαστε ένας λαός που αντιδρά. Δεν είναι λαός ο οποίος συνήθως κάνει τις κατέλεσεις ώστε να προλάβει. Και ξεχνάμε. Και ξεχνάμε όταν συμβεί κάτι σύντομα. Αλλά αυτό δεν μας ξεχνάει. Δηλαδή,

0: Τώρα που είπατε του κράτους, όταν λέμε ότι ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό κτίριων στη χώρα μας έχει τα θέματα του, δηλαδή είτε στηρίζεται σε παροχημένους κανονισμούς, είτε χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς, δεν θα μπορούσε να, ας πούμε στο πλαίσιο του εξοικονομώ, να υπάρχει μέσα και ένα τέτοιο κομμάτι, δηλαδή του ελέγχου των όποιων μικρών ή μεγαλύτερων πανεμβάσεων?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι σαν αν ένα κτίριο δεν το έχεις φροντίσει να είναι ισχυρό σε σεισμό, είναι και πας απλώς να το αναβαθμίσεις για το θέμα της ενέργειας, της οικονόμησης ενέργειας. Είναι σαν να παίρνεις κάποιο σπίτι και να το βάφεις μόνο και να είναι ωραίο, ξέρω εγώ, απ' έξω, δεν έχει προβλήματα.
0: Ναι, αλλά έχει μούχλα, ας πούμε, μέσα.
1: Αλλά έχει πολύ, οπωσδήποτε έχει άλλα σημαντικά προβλήματα. Αυτά τα δύο έπρεπε να είναι απολύτως συνδεδεμένα, καθώς αρκετές φορές, όχι ο κανόνας, αλλά αρκετές φορές οι παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κτηρίου ενεργειακά και σε αυτή τη διαδικασία της αναβάθμισης μπορεί να προκύψουν, να γίνουν επεμβάσεις που να βλάψουν το κτίριο.
0: Να λιώσουν τη στατικότητα, ας πούμε. Ακριβώς, υπάρχει θέμα με την όποια στιγμή.
1: Ακριβώς, πρέπει να γίνονται με προσοχή στην επέμβαση της, ας πούμε, στατικότητας του κτηρίου. Πρέπει να συνδέονται και οικονομικά. Δηλαδή, έπρεπε το πρόγραμμα αυτό
0: να περιλαμβάνει μέσα και τη θωράκιση, την αντισεισμική.
1: Για άλλες χώρες δεν έχει σημασία. Για τη χώρα μας όμως έπρεπε να περιλαμβάνει και αυτό το θέμα.
0: Κύριε καθηγητά, ποια θα λέγατε ότι είναι τα πιο θωρακισμένα αντισεισμικά σπίτια, είναι αυτά που χτίστηκαν, ας πούμε, από το 90, 2000 και μετά?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, τα πιο θωρακισμένα, απαντώντας ποια είναι αυτά τα οποία έχουν μελετηθεί με τις πιο σύγχρονες διαδικασίες και μελέτης αλλά και κατασκευής. Η απάντηση είναι απλή, είναι τα σύγχρονα και αυτά αντιστοιχούν στο 10%. Καταλαβαίνετε, των κτηρίων. Δηλαδή, είναι μικρότερος ο αριθμός αυτών που έχουν κατασκευαστεί με τους σύγχρονους. Αλλά επανέρχομαι στο εξής, ότι ένα κτίριο που κατασκευάστηκε το 1975 δεν σημαίνει ότι αυτό, άμα γίνει ένα σεισμός, θα πέσει. Αλλά
0: σεισμένος δεν το ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ενδεχομένως να εμφανίσει βλάβες, ενδεχομένως και να πέσει. Αλλά αυτό θα προκύψει από έναν έλεγχο ενός μηχανικού που θα ξέρει, μπορεί να αποτιμήσει και με όργανα τα οποία έχουμε, να προχωρήσει, να κάνει κάποια μελέτη και να το αναβαθμίσει έτσι ώστε να μην προκύψει το δυσμενέστερο.
0: Και θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Η αλήθεια είναι πολλές θέλω να κάνω, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί σε ένα-δύο λεπτά και πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που θεωρείτε ότι είναι πιο ευάλωτες, για παράδειγμα, σε ένα πιο έντονο σεισμό, μήπως εκεί που υπάρχουν περισσότερα κτίρια μαζεμένα, περισσότερος πληθυσμός ή κάπου αλλού?
1: Ακριβώς εκεί που έχουμε περισσότερο πληθυσμό, αν αυτό συνδυαστεί και με τις σεισμολογικές συνθήκες, και μάλιστα μπορώ να πω τώρα ότι υπάρχει και μία επεξεργασία για την επέκταση των να προσθεθούν και άλλες περιοχές για τις οποίες το ρίσκο σεισμικότητα είναι μικρότερη, ότι είναι μεγαλύτερη, αλλά και περιοχές που μειώνεται η σεισμικότητα. Δηλαδή ο σεισμός θεωρούσαμε ήταν υψηλότερος, οπότε πιστεύουμε ότι θα είναι στο μέλλον.
0: Δηλαδή Αθήνα, ας πούμε.
1: Το νότιο μέρος της Αθήνας είναι ένα παράδειγμα.
0: Το Ιόνιο που έχει και μια έντονη σεισμική δραστηριότητα.
1: Όμως ο Κορινθιακός, η Βόρεια Πελοπόννησο αναβαθμίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Αναβαθμίζεται με την κακή έννοια, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κύριε Σπυράκο.
1: Ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται στα κτίρια τα οποία είναι από τα πέτρινα, αυτά τα οποία είναι για καιρό εγκαταλειμμένα, διατηρητικά κτίρια, γιατί πολλά από αυτά είναι πέτρινα. Και θα ήθελα,
0: κύριε καθηγητά,
1: την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων, είναι αυτό του ραδιοφώνου. Αν θέλετε όμως, μπορούμε να περιμένουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσετε. Δεν θέλω να είμαι αγενής απέναντί σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μια ανατελεία βάζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τσιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, ο Πρωθυπουργός τίμησε τον Μάριο Ντράγκη στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Άιχεν. Με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και εγκαταλείφθηκε στον ποταμό Λουδία να μην έχει βρεθεί ακόμη, προφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι είχαν ομολογήσει την εμπλοκή του στο έγκλημα. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Και κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε νομίζω ένα λεπτό. Κύριε καθηγητά, όσο σας είπα, τόσο σας καθυστέρησα.
3: Κανένα πρόβλημα, λίμωνο.
2: Να θυμίσω στους ακροατές μας, μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
3: Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα-δύο σημεία. Το ένα είναι ότι το θέμα του ελέγχου και της πανέβασης για σεισμό είναι συνδεμένο και με άλλες φυσικές καταστροφές, δηλαδή η πλημμύρα, παραδείγματος χάρη. Η αστοχία των θεμελίων, που πολλές φορές λόγω πλημμύρας έχουμε δει πολλές φορές και ιδίως τελευταία λόγω της κλιματικής αλλαγής καταρρεύσει κτηρίων. Και αυτές είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να εξετάσει ένας μηχανικός και να το δει παράλληλα και με το σεισμό. Δηλαδή, βλάβες σε φυσικές καταστροφές, όπου και η φυσική καταστροφή είναι ο σεισμός, έτσι είναι και η πλημμύρα. Και αυτό μπορεί να ελεγχθεί και ελεγχθούν κατάλληλα μέτρα εκεί που το κτίριο έχει πρόβλημα και να συνδυαστούν αυτά τα δύο.
2: Και επίσης,
3: ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι είδατε ότι πρόσφατα έχουμε πτώσεις από μπαλκόνια. Και έχουμε θρύνεις και θανάτους. Υπάρχουν δηλαδή θέματα επικινδυνότητας, ιδίως μέσα στα αστικά κέντρα. Και αυτά τα προβλήματα με τον έλεγχο ενός μηχανικού θα είχαν αποφευθεί. Φανταστείτε τώρα σε ένα σεισμό αντίστοιχα μπαλκόνια ή επίφοβα κτίρια, τα οποία μια μικρή δόνηση έπεσαν, τι θα συμβεί στην περίπτωση που θα έχει και ένα σεισμό.
2: Μεγαλύτερο σεισμό, μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε.
3: Καλώς απόγευμα.
2: Να είστε καλά και εσείς. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.

όπως καταλάβατε μετά από ένα σεισμό, το πραγματικό μέγεθος μιας καταστροφής δεν εξαρτάται μόνο από την ένταση αυτού του σεισμού, αλλά κυρίως από την ποιότητα και την ηλικία των κτηρίων.

0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, να δούμε πώς κινούνται οι αγορές στον απόϊχο και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τσινπίνγκ, που φαντάζομαι ότι θα το παρακολούθησαν οι επενδυτές. Θα είχαν στρέψει το βλέμμα, αν μη τι άλλο. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι επενδυτές, από ό,τι φαίνεται, που να έχει στους ηλεκτρονικούς πίνακες των συναλλαγών, ευελπιστούν σε βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών. Και γι' αυτό βλέπουμε θετική εικόνα σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μέχρι στιγμής έχουμε κέρδη περίπου 1% για τους δείκτες σε όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, 1,30% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,90% τα κέρδη στο Παρίσι, 0,40% στο Λονδίνο, σχεδόν 1%, 0,98% τα κέρδη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο ισπανικό χρηματιστήριο, και στο ιταλικό χρηματιστήριο η άνοδος είναι της τάξης 0,88%, και το ελληνικό χρηματιστήριο πορεύεται στην ίδια ανωδική κίνηση με κέρδη περίπου 1%, 0,95% να δει τη στιγμή ο δείκτης υψηλότερα, προσεγγίζοντας ξανά τις 2.300 μονάδες, είναι στις 2.290 μονάδες ο γενικός δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα φαίνεται να έχουμε και μια αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο σήμερα. Όχι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά είναι της τάξης του 1% χαμηλότερα και οι δύο τύποι πετρελαίου. Λίγο κάτω έπεσε από τα 100 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, αυτό το ψυχολογικό όριο, είναι στα 99,96 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, και στα 104,50 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Αποκλιμακώνονται και οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, 4 με 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα, αλλά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όμως οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων. Είναι στο 3,04% η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού, με τους επενδυτές να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που ασκούνται από τις ανωδικές κινήσεις που έχουμε στις τιμές της ενέργειας. Αναμένουμε οι επενδυτές 2 με 3 αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, αρχής γενομένης ενδεχομένως και από την επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο. Από τον Ιούνιο δηλαδή, να έχουμε αυξήσεις επιτοκίων, να ακριβήνει το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη. Και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε χθες κάτι σημαντικό. Βγήκε στις αγορές το αμερικανικό δημόσιο με 30 ομόλογα ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δανείστηκε με επιτόκιο πάνω από 5% για πρώτη φορά από το 2007. 5,04% ήταν το κόστος δανεισμού για το αμερικανικό δημόσιο χθες. Μια σημαντική εξέλιξη που, αν θυμηθούμε και γυρίσουμε τη μνήμη μας πίσω, οι παλαιότεροι για να το θυμούνται και οι νεότεροι, αμέσως μετά από αυτό που είχε συμβεί το 2007 ήρθε η κατάρρευση της Lehman Brothers ένα χρόνο μετά. Δηλαδή το κόστος δανεισμού σε τέτοια επίπεδα γίνεται ιδιαίτερα ακριβό. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε χώρα, μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και απόψε έχουμε το δεύτερο ραντεβού με τη Eurovision. Απόψε η Ευρώπη θα ξενυχτήσει ξανά στο ρυθμό της Eurovision, 10 η ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ. Δεύτερος ημιτελικός ανοίγει την αυλαία του στη Βιέννη. Η Ιαπωνία κορυφώνεται και για τις υπόλοιπες χώρες δηλαδή που κυνηγούν το εισιτήριο του μεγάλου τελικού, αλλά και για την Κύπρο μας, για την κυπριακή συμμετοχή που φαίνεται να μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Πάμε να συνδεθούμε με Βιέννη και με τον Θάνο Παπαχάμο να μας δώσει έτσι όλες τις λεπτομέρειες, να μας ενημερώσει το παρασκήνιο, τα τραγούδια, υπάρχουν αυτά πάντα έτσι. Γεια σου Θάνο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, βρισκόμαστε ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Wienerstadt Halle, σε αυτή την αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα μεγάλη μέρα και για τον διαγωνισμό και για την Κύπρο μας. Εμείς η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε τη σημερινή βραδιά κάπως πιο ξεαγχωμένη και ξεκούραστη και ήρεμη.
0: Με το βλέμμα στο μεγάλο τελικό.
1: Πάντα με το βλέμμα στο μεγάλο τεχνικό, στο μεγάλο τελικό και με την ενέργεια συγκεντρωμένη και χωρίς να προσπαθούμε να τη σπαταλήσουμε, έτσι για να δώσουμε τα πάντα στη σκηνή του μεγάλου τελικού το Σάββατο. Σήμερα είναι η ώρα της Κύπρου, η Αντιγόνη με τον Τζάλα θα ανεβεί στη σκηνή 8η στη σειρά εμφάνισης, 08 δηλαδή θα είναι και ο κωδικός μας, επομένως αυτόν θα πρέπει να συγκροτήσει ο κόσμος ο οποίος θα βρίσκεται σε μία από τις χώρες όπου σήμερα διαγωνίζονται και άρα θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα της ψηφοφορίας και να στηρίξει την Κύπρο.
0: Άρα και να το πούμε ξανά στους ακροατές μας, εμείς δεν ψηφίζουμε σήμερα, διότι δεν είμαστε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα, όπως και σε κάθε βραδιά και στην προηγούμενη, μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν. Με εξαίρεση το μεγάλο τελικό, μπορούν να ψηφίζουν όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως αν πέρασαν ή δεν πέρασαν σε αυτόν. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο ξεκινάει το λεγόμενο family show, δηλαδή ένα show για την οικογένεια, όπως λέγεται. Για ποιο λόγο, διότι είναι μεσημεριανό, είναι μια μεσημεριανή πρόβα ακριβώς ίδια με αυτή που θα γίνει το βράδυ. Θα συμβούν ακριβώς τα ίδια με αυτά που θα δούμε το βράδυ και ουσιαστικά. Οι άνθρωποι που κινούνται το μεσημέρι θα μπορούν να το απολαύσουν λίγο νωρίτερα. Το βράδυ όμως θα είναι πιο ολοκληρωμένο το σοου, προφανώς, μαζί με τα τελικά αποτελέσματα και την χαρά ή την λύπη όσων πέρασαν ή δεν πέρασαν αντιστοίχως.
0: Η κυπριακή συμμετοχή πάνω φαίνεται να έχει έτσι ένα πολύ θετικό momentum. Εκεί ποια είναι η αίσθηση από το presenter, από τις πρόβες?
1: Κοίταξε, υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει χαρά, υπάρχει ένα κλίμα, έτσι, πώς να το πω, πολύ χαρούμενο, γιατί και η ίδια η Αντιγόνη είναι ένα πολύ χαρούμενο παιδί. Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρούμενες συμμετοχές που έχει στείλει ποτέ η Κύπρος, αλλά και από τις πιο χαρούμενες αποστολές εδώ στην Βιέννη της Αυστρίας. Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, ένα μικρό παιδί το οποίο χορεύει και βάζει φωτιά στην σκηνή της Eurovision. Αυτό το κλίμα ευτυχώς έχει περάσει και σε όλες τις υπόλοιπες αποστολές και σε όλες τις χώρες που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν το διαγωνισμό. Και ξέρεις, είναι πολύ αισιόδοξοι, πολύ χαρούμενοι και περιμένουν να δουν την Αντιγόνη τους, την Αντιγόνη μας πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού, να χορέψουμε όλοι μαζί το τραγούδι της και έτσι να χαρούμε και τα αποτελέσματα που ελπίζουμε ότι θα είναι θετικά.
0: Θετικά. Τώρα, στον απόψινό ημιτελικό συμμετέχουν συνολικά 18 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Όπου κάνω λάθος, θα με διορθώνεις. Εντάξει.
1: Σήμερα σωστά βλέπουμε 15 χώρες στη σκηνή.
0: Α, 15 σήμερα.
1: Βλέπουμε 15 χώρες.
0: Και από αυτές οι 10 θα πάρουν το εισιτήριο. Υπάρχουν έτσι χώρες που θεωρούνται φαβορί σήμερα, είναι η Φιλανδία.
1: Η Φινλανδία ήταν τη Δευτέρα.
0: Α, ήταν την Τρίτη.
1: Την είδαμε στο δικό μας τελικό. Ήταν στο δικό μας τελικό, διαγωνιζότανε. Να πούμε ότι θα δούμε σίγουρα την Αυστρία. Θα δούμε την Αυστρία την νικήτρια. Θα δούμε την Αυστραλία, την Delta Gundrem. Είναι ένα από τα φαβορί αυτή. Θα δούμε την Βουλγαρία και την Ντάρα.
0: Θα δούμε την Ουκρανία που πάντα περνάει σύμφωνα με τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πω ότι 15 είναι οι χώρες οι οποίες διαγωνίζονται, επειδή το διευκρινίσαμε χτες. Θα δούμε όμως πάνω στη σκηνή και τρεις ακόμα χώρες οι οποίες δεν διαγωνίζονται. Ανάμεσα τους η νικήτρια Αυστρία, η Γαλλία που είναι επίσης πολύ μεγάλο φαβορί, αλλά περνάει κατευθείαν στον τελικό, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, συνολικά θα δούμε πάνω στη σκηνή 18 χώρες, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Αλλά 15 διαγωνίζονται. Καλά, καλά έκανες και το διευκρίνησες. Γιατί ξέρεις, ακόμα και οι ακροατές μας δεν μπορούν να μην το γνωρίζουν όλο αυτό. Δηλαδή και να στεκόμαστε λίγο σε λεπτομέρειες, όπως ποιος ψηφίζει, ποιος δεν ψηφίζει, ποιος απλά απολαμβάνει και ελπίζει και όλα αυτά μαζί. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσεις τα χαιρετίσματά μας σε όλους.
1: Βεβαίως.
0: Και καλή επιτυχία στην Κύπρο μας, εννοείται.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και εμείς είμαστε πάντα σε επικοινωνία με όλους τους ακροατές αλλά και με όλο τον κόσμο στην Ελλάδα που θέλει να μαθαίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες από τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Είμαστε εδώ, η ΕΡΤ είναι εδώ και μεταδίδει πάντα ζωντανά και παντού.
0: Και να θυμίσουμε πάντα τώρα που το είπες ότι οι σχολιαστές εννοείται θα είναι η Μαρία Κοζάκου, ο Γιώργος Καμπουτζίδης. Η ΕΡΤ έχει οργανώσει πλήρως την κάλυψη της βραδιάς μέσα από τηλεόραση, ραδιόφωνα, Netflix, υπηρεσίες προσβασιμότητας. Έτσι, για να το ολοκληρώσουμε σωστά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σωστά, σωστά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Γεια.
1: Καλά.

Και επειδή βρισκόμαστε έτοιμοι, σχεδόν έτοιμοι ή τέλος πάντων καθοδόν στο να ξεκινήσει το καλοκαίρι μας, το φετινό καλοκαίρι δείχνει ότι τα ταξίδια επιστρέφουν σε μια εποχή όπου δεν θεωρούνται ούτε αυτονόητα ούτε και φθηνά. Δηλαδή για χρόνια τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει τα low cost εισιτήρια, αυτά που λέμε city breaks των 40 ευρώ για Σαββατοκύριακα, για τριήμερα και αυθόρμητες αποδράσεις. Τώρα όμως η γεωπολιτική επιστρέφει έτσι λίγο βάναυσα στον λογαριασμό των διακοπών. Δηλαδή η παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα περίοδο αβεβαιότητας, με την κρίση στη Μέτια Αναμέση Ανατολή, με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με σοβαρές πιέσεις στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών. Και δεν είναι λίγοι εκπρόσωποι μεγάλων κολοσσών αεροπορικών εταιριών που λένε ότι οι επιβάτες αναμένεται να βρεθούν μπροστά σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια το φετινό καλοκαίρι.

Αυτό, ξέρετε, που σας είπα και νωρίτερα, αποδεικνύει κάτι πολύ απλό εν τέλει. Σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ακόμα και αυτό, δηλαδή ακόμα και αυτό που λέμε καλοκαιρινές διακοπές, εξαρτώνται πλέον από όλα αυτά, δηλαδή από πολέμους, από πετρέλαιο και από γεωπολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, λέει ο άλλος, θέλω να κάνω ταξίδι, ας πούμε, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, κάτσε να δω λίγο τι γίνεται σε αυτές τις, με τις εξελίξεις σε αυτών των θεμάτων, με πολέμους, με κρίσεις, με ενεργειακά αποθέματα. Θέλει, δεν θέλει, δηλαδή, ο άλλος γίνεται

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, που είναι σε πολύ λίγο, να μάθουμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Μαρία Σφυρόερα, που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και την Αρετή Μπίτα, που ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, να θυμίσω, μετά το δελτίο ειδήσεων, εννοείται. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις ΗΠΑ απίφθηνε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, την επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Φαρ, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Κάρλο Μάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασό, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Earth News Radio 105,8. Paul Weller.

ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα σε αυτή την ώρα. Paul Weller. Τι να πούμε για τον Paul Weller. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Paul Weller. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, solo καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική ωριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's Written in the Stars από το άλμπουμ Illumination. Τόσα σπουδαίο άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller, τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διέλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τον μίσησαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες, από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως του Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council. Το εντυπωσιακό είναι το ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλος ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύρος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον Pete Townshend, το Who.

Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα με τα CD εδώ μερικές φορές. Πρέπει να παίξουμε. Τι θα βρείτε, θα το βρείτε το Wildwood, κάπου αλλού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζιν Πινγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το

0: Φρανσίσκο Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του κ. Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Ακούσαμε και μία διαφορετική εκδοχή του Wild Wood από ένα demo. Από αυτόν που μεγαλώνει δημιουργικά και όχι νοσταλγικά. Πολλοί από τους καλλιτέχνες κάποιας ηλικίας, πάρα πολλοί, παίζουν τα παλιά hits. Ο Weller συνεχίζει να βγάζει δίσκους αξιόλογους. Ας πούμε τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα άλμπουμ του που βγήκε τον Ιούνιο του 2020, τόσα χρόνια μετά το ξεκίνημά του. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους που βγάζει τους προσωπικούς όλα αυτά τα χρόνια, πειραματίζεται, αλλάζει ήχο και έχει μια πραγματικά καλλιτεχνική περιέργεια.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Θα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή. Με τους Jam. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές, για τα τρένα, την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του, τις ταξικές εντάσεις, τη βρετανική πλήξη, τα pubs, την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους. Ας πούμε το τραγούδι «Town Called Malice» είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική, γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι, άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 1995.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν η Jam απήχει στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει οι Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα γκρουπ από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα, αρκετά αργότερα.

Ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους αυτή την αισθητική των Modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι Modes. Παρόλο που η Κοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους Modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι Παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο τσάρτ στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια. Δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των Modes.

Τα Πούτε Κι Εσείς δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Τζαμ, η Style Castle ήταν κάπως χορευτική, ακούστηκαν στα κλαμπ τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε, το 11ο στούντιο άλμπουμ του Paul Weller, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία, και έφτασε στο νούμερο 1. Δηλαδή για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80 να κάνει νούμερο 1 άλμπουμ στην εποχή μετά το 2000 είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το άλμπουμ, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζιν Πινκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκεν για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, όπως είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του Keir Starmer αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Keir Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Η μόνη έννοια του κυρίου Γεωργιάδη είναι τα fake news, η τοξικότητα και η διχόνοια, σχολίασε ο Σοκράτης Φάμελος. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλληψης της επιζωωτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 δεδομένα του δημοσίου αποκτούν πλέον πολίτες, ερευνητές και επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση της ανανεωμένης πλατφόρμας data.gov.gr. Μεταξύ αυτών, στοιχεία από δημόσιους φορείς, δήμους και οργανισμούς γεωγραφικά δεδομένα και καιρικές πληροφορίες μέχρι στατιστικά και χάρτες. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 450 φορείς του δημοσίου και διαθέτει πιο εύκολη αναζήτηση ακόμη και με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20. 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Ο μεγάλος David Bowie συνήθως μας βγάζει ασπροπρόσωπους. Έχει πάντοτε ένα τραγούδι για την κάθε περίσταση. Και ωραίο τραγούδι.

Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το πίσω από τις γραμμές ρεπορτάζ, το τι ακριβώς έχει υποθεί στο Πεκίνο μεταξύ των δύο ηγετών, του Τραμπ και του Σι, του Σι και του Τραμπ. Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε. Μην ανησυχείτε, δεν θα ασχοληθούμε πια με αυτό τόσο πολύ, δεν θα είναι και το κεντρικό μας θέμα. Μετά τις και μισή με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα τα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, θα κουτσομπολέψουμε. Δηλαδή εγώ θα κουτσομπολέψω, γιατί αυτός είναι σοβαρός άνθρωπος των διεθνών, συνάδελφος. Πάντως αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο μεν Τραμπ είναι ο επισπεύδων, δηλαδή προσπαθεί να κοινοποιήσει ένα μέρος των συνομιλιών, των συμφωνιών και της συμπεριφοράς του Κινέζου ηγέτη. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε αν επιτεύχθηκε συμφωνία έστω και στο προφορικό για υποστήριξη της Κίνας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ό,τι αφορά το Ιράν, και σίγουρα δεν απέσπασε ο Σι τη βοήθεια που περίμενε για το θέμα της Ταϊβάν. Η Ταϊβάν που νομίζω ότι λίγο πολύ, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και ενημερωθεί γενικότερα, είναι μια νησιωτική δημοκρατία ανεξάρτητη που είναι το γροθιά στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας, είναι το αγκάθι δηλαδή στην εξωτερική πολιτική της Κίνας, ζητάει από καιρούς καιρών τη βοήθεια του διεθνούς παράγοντα η Κίνα, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν την έχει, ίσα ίσα που η Ταϊβάν βοηθιέται από τον δυτικό κόσμο και στο εξοπλιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της άμυνας, δεν κάθονται και με σταυρωμένα χέρια και οι Ταϊβανέζοι. Τώρα σας τα λέω πολύ μπακαλικά, έτσι για να καταλάβουμε περίπου που βρισκόμαστε. Δηλαδή η κεντρική ιδέα είναι ότι εκεί που θέλουμε βοηθάμε, και εκεί που δεν θέλουμε και δεν είναι το συμφέρον μας δεν βοηθάμε. Πόσο πρωτότυπο, πόσο πολύ επαναλαμβάνεται η ιστορία, και ας λένε οι ειδικοί ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η ιστορία, δεν εννοώ με το γιώτα κεφαλαίο, αλλά επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο οι διεθνείς σχέσεις και τα συμφέροντα που αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοεξυπηρετούνται, εξαρτάται από το πώς θα το δει κανείς. Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και θα τα δούμε σε λίγο. Όλα αυτά τα λέω και βασίζομαι στα τελευταία που προκύπτουν από το διεθνή χώρο, ότι δηλαδή ο Τραμπ μας λέει για τον Σι, μαρτυράει δηλαδή, είναι και μαρτυριάρης, ότι ο Σι δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα δώσει στις ΗΠΑ ό,τι χρειάζονται για το Ιράν. Και σκεφτόμουν από το πρωί, αν ας πούμε ο μέσος πολίτης, αυτός που θέλει να είναι γενικά ενημερωμένος αλλά όχι με τόση πολύ εξειδίκευση, σκεφτόμουν αν πραγματικά νοιάζεται για το τι συμβαίνει ας πούμε στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Και μετά έλεγα, ναι, γιατί να μην νοιάζεται. Αυτό μπορεί να εξηγήσει πολλά πράγματα που θα συμβούν στο άμεσο μέλλον. Το ένα θα φέρει το άλλο ή δεν θα φέρει, και αυτό θα έχει και μία έμεση προς το παρόν σχέση με την οικονομία, με την ενέργεια, με τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς, άρα και κατ' επέκταση και με το δικό μας το μικρό κόσμο, τον οικονομικό τουλάχιστον. Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σας. Με πολλά κέφια ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε, για να αναλύσουμε, για να επικρίνουμε, για να επενέσουμε, ανάλογα δηλαδή με το θέμα, το φαινόμενο, το καλεσμένο και αυτά που συμβαίνουν και στο δικό μας τον κόσμο γύρω, αλλά και έξω από αυτόν, λίγο πιο μακριά. Γιατί καλό είναι να μάθουμε πλέον να μην ομφαλοσκοπούμε και να μην αυτοαναφερόμαστε, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από μας, είτε το άτομό μας, είτε τη χώρα μας, είτε ξέρω εγώ την κυβέρνησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν ένα σωρό θέματα λοιπόν που έρχονται, όπως και παράδειγμα διάβαζα τη δήλωση του κυρίου Δένδια σχετικά με αυτό το περίφημο ντρόουν, το φορτωμένο εκρηκτικά που προσάραξε στη Λευκάδα και το βρήκαν οι ψαράδες. Είπε ότι θα ζητήσω και περιμένω ακόμα εξηγήσεις από τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, και έχουν περάσει τώρα τόσες μέρες, έτσι. Δεν
14 του Μαΐου σήμερα, απογευματόβραδο Πέμπτης, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε λοιπόν και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη φιλοδοξία. Εμείς πάντως εκπέμπουμε εδώ από το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή, ζωντανά. Και στέλνουμε όχι μόνο τη φωνή μας, όχι μόνο τα μαντάτα μας, όχι μόνο την εκτίμηση και τα σχόλιά μας, όχι μόνο τη μουσική μας, αλλά την παρουσία μας, φυσική και νοερή, μέσα από τα Ερτζιανά, μέσα από τα ραδιοκύματα, όπως λέγαμε και πιο παλιά. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο λοιπόν, το ωραιότερο μέσο, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε όλη αυτή τη συντροφιά και την ενημέρωση ταυτόχρονα. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Να πω ένα χαιρετισμό και στο Βασίλη Νικολόπουλο που μας ακούει και βρίσκεται σε άλλο πόστο, ξέρει αυτός. Η Μαρία Σφυρόερα σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όλοι εσείς στο Viber σίγουρα και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Λοιπόν, για το Βασίλη, για να μην αφήνουμε κενά, λοιπόν, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή συντονίζει τον ήχο και είναι ο ηχολήπτης της Φωνής της Ελλάδας. Και επειδή η εκπομπή μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσα και από τους δύο σταθμούς, έχω αυτή τη τιμή και τη χαρά αυτή την ώρα 5 με 6, γι' αυτό παρουσίασα και χαιρέτησα και τον Βασίλη. Θάνος Τσιμέκας λοιπόν και Βασίλης Νικολόπουλος και οι δύο μαζί στον ήχο, ο καθένας στο δικό του ραδιόφωνο και η Έλενα Καραγιάννη σε αυτό εδώ το μικρόφωνο που στην τελική είναι της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι κοινό. Τις επόμενες 10 μέρες ο καιρός θα είναι, λέει, άστατος, δηλαδή θα παρουσιάσει αρκετή αστάθεια, διότι έρχονται κάποια μαντάτα από τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη που θα χαλάσουν λίγο τη σούπα της άνοιξης, μάλλον του καλοκαιριού, γιατί η άνοιξη αυτή είναι, με αστατοσύνη και αστάθεια. Αυτά στα του καιρού, αν και υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα πω πολλά για τον καιρό ούτε σήμερα ούτε τις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν μπορείς και να το αλλάξεις κιόλας. Θα μου πεις πρέπει να το γνωρίζεις κλπ. Ας το αφήσουμε να συμβαίνει για να υπάρχει και ένα είδος suspense. Και σε πολύ λίγο, όποτε βάλει μπρος η Μαρία μας και αποφασίσει να μου φέρει τον καλεσμένο μας, ενώ της δίνω εγώ το πράσινο φως και θα ήθελα να τον έχουμε, θα έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί ήρθε στην κατοχή μου και στην αντίληψή μου μία έκθεση επιδόσεων και καταγράφονται, παρακαλώ πολύ, από τους πολίτες βαθμολογίες για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω, όπα, εδώ είμαστε, κάτσε να μελετήσουμε την έκθεση, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, η αδύναμη κρίκη και ποιο ή ποια νοσοκομεία της χώρας, ποια νοσοκομεία της χώρας ή ποιο καταγράφουν υψηλές επιδόσεις από τους πολίτες αυτή τη φορά.

Αυτός λοιπόν από το Viber, στο Viber μας βρίσκεται στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Υπάρχουν και όλοι οι άλλοι τρόποι, Messenger στο Facebook, Instagram, SMS, email και όλα αυτά που γνωρίζετε και μέσω των οποίων μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας. Εμείς να στείλουμε, ξαναλέω, την καλησπέρα μας, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: έτσι λοιπόν που λέτε, με πάνω από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία της χώρας, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς, κυρίως οι ασθενείς, παίρνουν το λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν. Πρόκειται για μια έρευνα που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλαν οι ίδιοι ασθενείς μέσω 315.000 SMS μηνυμάτων που έλαβαν μετά την νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο. Από τις 14 Ιουλίου του 2025, δηλαδή από τον Ιούλιο τον περσινό, ως και τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, του 2026. Άρα είναι πάρα πολύ επικαιροποιημένη, πάρα πολύ φρέσκια αυτή η έρευνα που καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από την νοσηλεία από τους πολίτες, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Απευθυνθήκαμε στον πρώτο των πρώτων, δηλαδή στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, και στο διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Σπύρο Δερδεμέζη, που είναι στη γραμμή μας. Πρώτα απ' όλα, κύριε διοικητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο, που είστε μαζί μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε από εσάς πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, και πρώτα απ' όλα εγώ να πω συγχαρητήρια και σε εσάς και φαντάζομαι και σε όλη τη μονάδα, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες, επειδή πήρατε πολύ ψηλή βαθμολογία από τους πολίτες, πράγμα που στη χώρα μας δεν έχουμε δει να συμβαίνει συχνά, κακά τα ψέματα.
1: Καταρχήν είναι κάτι τιμητικό για το νοσοκομείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Για να καταλάβετε για τι οργανισμό μιλάμε, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι το δεύτερο νοσοκομείο της χώρας σε επίπεδο κλινών. Έχει 850 λειτουργικές κλίνες, απασχολεί 2.500 άτομα προσωπικό, και στις 31 Δεκάτου που είχαμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για το έτος 2025, υποδεχτήκαμε στο σύνολο 506.000 ασθενείς, δηλαδή όλο το 2025 μας επισκέφτηκαν 506.000 ασθενείς, εκ των οποίων οι 390.000 αφορούσαν προγραμματισμένα ραντεβού επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου, 70.000 ήταν οι νοσηλείες και 40.000 ήταν ημερήσιες νοσηλείες, όπως λένε οι αιμοκαθαρώμενοι, mm-hmm. αυτοί που κάνουν ημερήσια νοσηλεία στην ογκολογική μονάδα κτλ. Είναι ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Βορειοδυτικής Ελλάδας, και προσελκύουμε ασθενείς από όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα, από την Αλβανία, από τα Επτάνησα, καθώς και από τους όμορους νομούς Βρεβενών, Καστοριάς, Τικάλων κλπ.
0: Το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι και αυτοί που γυτνιάζουν και φαντάζομαι ότι προστρέχουν σε ένα μεγάλο έγκυρο νοσοκομείο για τα περιστατικά τους. Ναι, γεωγραφικά νομίζω ότι είστε το κεντρικότερο, εξαιρουμένης της Πελοποννήσου.
1: Της Πάτρας ακριβώς, το άλλο, το Πανεπιστημιακό είναι στην Πάτρα και είμαστε και στην ίδια, ανήκουμε στην ίδια υγειονομική περιφέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Η πρωτοβουλία, επειδή άκουσα και τα νούμερα για τα 315 περίπου χιλιάδες ερωτηματολόγια από πέρυσι τον Απρίλιο, mm-hmm. είναι μια στοχευμένη κεντρική λειτουργική δυνατότητα, την οποία εφάρμοσε το Υπουργείο Υγείας για να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα από όλες τις δομές υγείας της χώρας. Mm-hmm. Και στις οποίες και εμείς μετά από κάποιο διάστημα ήρθαμε και έχουμε άμεση πληροφόρηση μέσω κάποιας πλατφόρμας που μπαίνουμε με τους δικούς μας κωδικούς. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για εμάς? Ότι πρακτικά μας αξιολογούν οι πολίτες, οι ασθενείς οι οποίοι περάσανε όλο αυτό το διάστημα από το νοσοκομείο, αλλά ταυτόχρονα, επειδή και εμείς ως νοσοκομείο διαθέτουμε ένα τμήμα ποιότητας, αντλούμε και από τα δικά μας στοιχεία δεδομένα με σκοπό την αυτοαξιολόγηση και με σκοπό να γίνουμε ακόμα καλύτεροι σε αυτά τα οποία παρέχουμε. Δεν είναι όλα τέλεια. Δηλαδή
0: θα τα πούμε τώρα. Θα πούμε και τη βαθμολογία σας.
1: Παρακαλώ.
0: Για τους ακροατές μας περισσότερο. 4,21 στα 5 λοιπόν είναι η βαθμολογία σας. Περάσατε με την πρώτη στον τελικό που λέμε, γιατί σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό της Eurovision.
1: Σωστά. Και καλή επιτυχία.
0: Βεβαίως. Για να μην αδικήσουμε το νοσοκομείο της Ιτίας από τα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία, σας περνάει, αλλά ας πούμε είναι στο 4,75 με άριστα το 5, αλλά νομίζω ότι εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε μας τώρα, θα ήθελα πείτε πάρα πολύ, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Δερδεμέζη. Οι ακροατές μας ακούν, μπορεί να λένε, α, καλά, τώρα θέλετε να ευλογήσετε τα γένια ενός νοσοκομείου και τόσα άλλα που πάσχουν κτλ. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι, να το πω έτσι, συγχωρήστε μου το ρήμα, ξεπλένετε τις αμαρτίες όλων των νοσοκομείων της χώρας εσείς, αλλά τι να κάνουμε τώρα που καταφέρατε, και πιστεύω τίποτα δεν έγινε τυχαία, να παρέχετε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αν και υφίσταστε καθημερινά, από όσο αντιλαμβάνομαι, μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες.
1: Έτσι είναι, όπως
0: πώς το καταφέρατε, πώς φτάσατε σε αυτό το επίπεδο?
1: Να σας πω. Γενικώς εμείς οι υπηρώτες είμαστε λίγο συγκεντρωτικοί και λίγο σφιχτοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι θέλουμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες και θέλουμε να κρατάμε τα ενία στα χέρια μας. Mm-hmm. Δεύτερον, τα ερωτηματολόγια στα οποία αναφερθήκατε. Δεν αναφέρονται, είναι πλειάδα οι ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο SMS το οποίο απαντούν οι πολίτες, το οποίο έχει να κάνει με την άφιξη στο νοσοκομείο, αν πήραν σωστές οδηγίες, με την διαχείριση του ασθενούς στην κλινική, στην νοσηλεία, με το follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις, follow-up που έγινε μετά από τον γιατρό, με το αν πήραν γραπτές οδηγίες κατά το εξιτήριό τους. Και πάμε και σε άλλες ερωτήσεις.

0: Ζούμε τα προβλήματά μας, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην σύντηση, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην καθαριότητα, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε συμπεριφορές. Και αυτά είναι τα οποία δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες, με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα αντίστοιχα τμήματα που εμπλέκονται. Αρκεί να σας πω ότι εγώ καθημερινά, αν θέλετε και έτσι λόγω μιας δικής μου προσωπικής, πώς να το πω, ενασχόλησης και την προηγούμενη επιτελειομανίας, περνάω καθημερινά από όσα τμήματα μπορώ. Αρκεί βέβαια να σας πω ότι το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων είναι 90.000 τετραγωνικά μέτρα και όπως καταλαβαίνετε είναι πρακτικά αδύνατο.
1: Έχετε βάλει εφαρμογή στο κινητό για να κάνετε βήματα, κύριε Δερδεμέση.
0: Τα βήματά μας βέβαια τα παρακολουθούμε και αυτά.
1: 90.000 μάλιστα. Και όσο μπορείτε περνάτε εσείς κάθε μέρα από τμήματα για να βλέπετε ειδή σώμαση, ας πούμε, να είστε αυτόπτης μάρτυρας των των τμήματων.
0: Η φιλοσοφία μου ως άνθρωπος, επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και έχω σπουδάσει παλιότερα στην Αμερική, ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή, μπαίνει όποιος θέλει και τον ακούω με τα παρησίας και με τις δέουσας προσοχής. Είμαστε στο νοσοκομείο όχι για να ακούσουμε τα εύσημα, είναι ένα λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνουμε με πολλές θυσίες. Εγώ προσωπικά αυτά τα τελευταία 13 χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο, βρίσκομαι στο χώρο τυχαία από το 2013 και έκτοτε έχω περάσει από το νοσοκομείο Φιλιατών στη Θεσπρωτεία, από το νοσοκομείο Χατζικώστα τα προηγούμενα 5 χρόνια και ασκούσα παράλληλα και τη διοίκηση του Χατζικώστα και του Πανεπιστημιακού τα τελευταία 2 χρόνια πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλουμε να έχουμε το feedback από τους ασθενείς, από τους ανθρώπους, από την εξυπηρέτηση που υπάρχει, από την καθαριότητα που υπάρχει, από την ανταπόκριση που υπάρχει, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι καταλαβαίνετε τώρα μια κοινωνία 2.500 ατόμων εργαζομένων έχει και τους καλούς συνανθρώπους μας, έχει τους πιο μέτριους και τους λιγότερο καλούς.
1: Επειδή,
0: οι συμπεριφορές είναι της κοινωνίας.
1: Βεβαίως. Επειδή κύριε Δερδεμέση έχω λιγότερο από 2 λεπτά, ήθελα να σας βάλω μέσα σε αυτό το χρόνο το ερώτημα ποιοι κατά τη γνώμη σας με όλο αυτό λοιπόν το πλούσιο βιογραφικό και με αυτή την προσωπική όρεξη και μπράβο σας και έτσι να την κρατήσετε να προσφέρετε από τη θέση που είστε, ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι αδύναμοι κρίκοι στο δικό σας το νοσοκομείο. Δηλαδή τι θα θέλατε να διορθώσετε και να πάει καλύτερα.
0: Εγώ θα ήθελα να φτιάξω πιο πολύ την έννοια της ομάδας. Δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων συνεργατών, όλοι είμαστε μια ομάδα, να μην προσωποποιούμε την ευθύνη και να μπορούμε μέσα από τις ομαδικές συζητήσεις και συναντήσεις που κάνουμε με όλους τους διευθυντές, με όλα τα τμήματα κτλ. Να κοινωνούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να γνωρίζουν και τμήματα, δηλαδή να γνωρίζουν νοσηλευτικοί ποια είναι τα προβλήματα της διοικητικής υπηρεσίας, έστω επιδερμικά, για να μπορούμε όλοι να μπαίνουμε στο πνεύμα από κοινού να προχωρήσουμε πράγματα και να ιεραρχούμε πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας από το δικό του μετερίζει έρχεται και σου λέει: μα εγώ αυτές είναι οι δικές μου ανάγκες. Και καταλήγουν σε έναν διοικητή, καλή ώρα σε εμένα ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, να πρέπει να αξιολογήσουμε αιτήματα πολλαπλά, τα οποία δυστυχώς δεν τα προτεραιοποιούν κάποιοι άλλοι και πρέπει να τα κάνουμε, αυτό να το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω
0: να σας
1: αυτό.
0: Πω ότι εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε δύο τεράστια
1: χαιρετώ,
0: έργα στο νοσοκομείο.
1: Σας χαιρετώ, δυστυχώς.
0: Έκλεισε ο χρόνος, σας ευχαριστώ
1: έκλεισε,
0: πολύ.
1: Έκλεισε, επειδή πρέπει να συνδεθούμε για τους τίτλους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Καλά.
1: Πάμε
0: πολύ.
1: Σε τίτλους κι εγώ. Γεια σας. Yeah.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars.

0: Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιοταχή με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι, καλό απόγευμα σε όλους. 5η 14 Μαΐου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece. Μας ακούτε εκτός από τις συχνότητες και από τις γνωστές συχνότητες, αλλά και από το Earth Echo. Μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τα μηνύματα, ένα από τα οποία θα είναι και η πάσα μας για να μιλήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Λίγο νωρίτερα λοιπόν, το είχα μαντέψει. Εννοείται, ο αγαπητός Νίκος μας λέει: «Κυρία μου, το ερωτηματολόγιο ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Υπουργείου και όχι στις ανάγκες του ασθενούς. Ως εκ τούτου το 4,7 στα 5 για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το νοσοκομείο Ιωαννίνων, είναι πλασματικό». Τι λέτε, δεν το σκέφτηκα. Δεν μου πέρασε καθόλου από το μυαλό. Παρ' όλα αυτά, αγαπητέ μου Νίκο, τι προτείνετε εσείς? Τι προτείνετε, δηλαδή, να μην ακολουθηθεί ούτε αυτή η πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, να μην βαθμολογήσουν τα νοσοκομεία οι πολίτες? Να σας πω κάτι, ακόμα και αν το ερωτηματολόγιο ήταν κατά κάποιο τρόπο κλειστό, γιατί αυτό λέτε καθαρά, μπορούσε ή δεν μπορούσε να βαθμολογήσει ο πολίτης? Ή εκεί θα σταθούμε? Εγώ σας λέω ότι είναι μια γενική εικόνα του ΕΣΥ, μα γι' αυτό ξεκινήσαμε με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Και νομίζω ότι με ακούσατε που είπα ότι δεν θα ξεπλύνουμε τώρα την τιμή ολόκληρου του ΕΣΥ ή της κατάστασης των νοσοκομείων. Ξαναλέω, τι προτείνετε εσείς? Πολύ καλό είναι το ανάθεμα. Πολύ καλή είναι η γενίκευση. Αλλά δεν το μπορώ άλλο σε αυτή τη χώρα. Πάει να γίνει κάτι το παραμικρό. Έτσι. Και αμέσως θα βρούμε να πούμε το επιχείρημα, ας πούμε, το αντίθετο. Χωρίς αποτέλεσμα, με ένα απόλυτο αδιέξοδο, σε ένα απόλυτο αδιέξοδο καταλήγουν αυτά. 14 Μαΐου το είπα, μένουμε εδώ το είπα, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω. Και τώρα ένα ακόμα μήνυμα από το Σπύρο, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν δεν έγινε σαφές και από μένα, ότι η Ταϊβάν δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι κομμάτι της Κίνας. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε από τις ΗΠΑ. Εγώ δεν νομίζω να άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Είπα ότι είναι μια νησιωτική δημοκρατία, δημοκρατία της Κίνας ασφαλώς. Άμα είχε αναγνωριστεί ή ήταν ανεξάρτητο κράτος, τότε γιατί να το συζητάμε? Το οποίο όμως έχει καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί κάτω από τα ραντάρ με ένα τελείως δικό του καθεστώς και είναι το αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο της Κίνας. Mm. Τι δεν καταλάβατε? Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια
0: σου,
1: αυτό
0: το επιφώνημα ήταν του Δημήτρη.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί όμως να μην το έκανα και εγώ σαφές, γιατί ο Σπύρος γενικά για να το λέει, μάλλον θα ακούστηκε ότι είναι ανεξάρτητο κράτος η Κίνα, η Ταϊβάν.
1: Τώρα, ασχέτως του τι είναι η Ταϊβάν, γιατί θεωρητικά ανήκει μεν στην Κίνα, αλλά έχει αυτονομηθεί σε μεγάλο βαθμό, θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις συνομιλίες του Xi Jinping με τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Τραμπ καίγεται να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Το Πεκίνο μπορεί διπλωματικά να βοηθήσει πολύ σε αυτό. Είναι μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα η Κίνα και πέραν το ότι αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν, έχει και πάρα πολύ καλές σχέσεις. Συνεπώς, από όλες τις συζητήσεις που αφορούν στους δασμούς, το διεθνές εμπόριο, την τεχνολογία που το συζητάγαμε χτες, Έλληνα,
0: ναι, ναι,
1: είναι και η Ταϊβάν. Και ποιο είναι τώρα το κλειδί? Υπάρχουν αναλυτές και πληροφορίες που λένε ότι εάν ο Τραμπ παγώσει τα κονδύλια για τα οπλικά συστήματα στην Κίνα, τα οποία έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν δοθεί ακόμα, είναι 14 δισεκατομμύρια δολάρια και περιλαμβάνει πολύ γρήγορα, σου λέω Έλενα, αντιαρματικά, αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκούς πυράβλους, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών μεταξύ αυτών και μαχητικών F-16, αλλά και συστήματα διοίκησης και ελέγχου επικοινωνιών, υπολογιστών και πληροφοριών. Εάν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτό το πακέτο μαμούθ στρατιωτικό στο Πεκίνο, τότε φαίνεται ότι ο Xi Jinping είναι διατεθειμένος να βοηθήσει σημαντικά ώστε να πείσει τους Ιρανούς να καθέσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και από εκεί και πέρα να ψάξουν να βρουν μια λύση για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί αυτό το πράγμα, έχουμε ένα πόλεμο φθοράς πλέον πάλι, έχει πάει να εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία. Έχουμε να κάνουμε με τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, Έλενα, 4 χρόνια που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ δεν σου λέω 4, 1-2 χρόνια να έχουμε αυτό το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς, θα φτάσουν όλα στο Θεό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα ερχόμαστε με ποδήλατο στην ΕΡΤ. Αυτό φαντάζομαι, έτσι όπως θα πάνε τα καύσιμα. Λοιπόν, το Πεκίνο θεωρεί τώρα την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Γιατί ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο χωρίς να έχει τερματίσει αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει μια παρατεταμένη παύλα εξαιρετικά εύθραυστη εκεχηρία, αλλά δεν έχει λυθεί τίποτα στα στενά του Ορμούς. Οπότε...
0: Ναι. Οπότε να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Ναι, από τη συλλογή των στοιχείων και έτσι όπως το έχεις μέχρι τώρα παρακολουθήσει, υπάρχει ένα κεντρικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια για το πώς έχουν πάει ως τώρα οι διαπραγματεύσεις? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Γιατί κυρίως διαραίονται πράγματα από την πλευρά Τραμπ. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει αν συμφωνεί και ο ΣΥ με αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είδε και συμφώνησε με τον ΣΥ.
1: Ναι, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς αυτά τα οποία λέει ο Τραμπ, γιατί είναι τη μία μέρα άσπρο, την άλλη μαύρο, την άλλη κίτρινο, την άλλη κόκκινο. Συνεπώς, και αν πιστεύω επίσης, Έλληνα, ότι αν γίνουν όντως ουσιαστικές συνομιλίες για την Ταϊβάν, δεν θα διέρεαν, δηλαδή αν διαρρεύσει η Κίνα κάποια στοιχεία, εκεί θα υπάρχει μία, θα είναι πιο πιστικό, εν πάση περιπτώσει, πιο αξιόπιστο. Όσο μιλάει μόνο ο Τραμπ για αυτό το ζήτημα. Ναι.
0: Δεν μπορούμε
1: ότι...
0: να ακριβώς. Βασιστούμε που
1: μα,
0: λέμε.
1: Μα εγώ έχουμε πει τόσο, έλεγε, ας πούμε, δεν θα μιλήσω για το Ιράν με τον ΣΥ. Μετά είπε ναι, θα μιλήσω. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θέλει να κάνει ο Τραμπ. Πάντως, το Al Jazeera μετέδωσε ότι το Πεκίνο θεωρεί την κυβέρνηση Τραμπ πιθανώς πιο ευάλωτη ή πιο δεκτική στις κινέζικες θέσεις για την Ταϊβάν. Και απ' την άλλη θα έχουν και κέρδος οι Αμερικάνοι, δεν θα δώσουν 14 δισεκατομμύρια δολάρια όπλα και θα, δεν θα...
0: Και αυτό που λένε, τι είχαμε, τι χάσαμε, μάλλον δεν δώσαμε, δεν πήραμε κιόλας, κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο που θέλω να σου επισημάνω είναι ότι η νέα στρατηγική ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ δίνει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο βάρος στο δυτικό ημισφαίριο και λιγότερο στην αντιπαράθεση στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, εκεί όπου βρίσκεται η Ταϊβάν. Και αυτό το οποίο γίνεται λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας των Αμερικανών στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμούς αδυνατίζει, αποδυναμώνεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εκεί θέλει να επικεντρωθεί η Ουάσιγκτον.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίσιμες
0: εγώ, πάντως,
1: ημέρες.
0: Ναι, σίγουρα. Πότε ολοκληρώνεται η επίσκεψη?
1: Αύριο.
0: Α, είναι σύντομη. Τον κάλεσε να πάει και το Σεπτέμβριο, ναι. Και δεν θα είναι, λέει, και έτοιμη η αίθουσα, πώς την είναι, του χορού, του μπαλέτου, των υποτών, τι είναι αυτή, δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μόνο να το συζητάμε για μια μέρα ολόκληρη.
0: Ναι, σε βλέπω, χαμογελάς πονηρά, κάτι έχει στο μυαλό σου.
1: Μα έχει γίνει άλλο με αυτή την αίθουσα, ειλικρινά.
0: Με αυτή την αίθουσα, τι θα περιέχει και ποιο θα τη φτιάξει και θα την διακοσμήσει.
1: Ναι, και είχε πει κιόλας ότι δεν θα γίνει απόπειρα δολοφονία του, εάν μιλούσε στην καινούργια αίθουσα χορού, η οποία έχουν προβλεφθεί και διάφορες δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
0: Και θα έχει απ' έξω ταμπέλα ότι εδώ δεν μπορείτε να δολοφονήσετε τον πρόεδρο. τι να πω. Εγώ λοιπόν κατάλαβα ότι ο Μεν Τραμπ πηγαίνει να ζητήσει κατά κάποιο τρόπο συνεργασία και βοήθεια στο θέμα του Ιράν, με το οποίο τηρεί άριστες σχέσεις η Κίνα.
1: Βέβαια.
0: Και η Κίνα τη βγαίνει με κόκκινο και λέει ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω τον Ταϊβάν.
1: Θέλω να παγώσετε, τουλάχιστον να παγώσετε.
0: Σταματήστε να στηρίζετε την Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχουμε
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Έτσι, το οποίο είναι επίσης ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην Κίνα, αλλά αυτό τώρα προς το παρόν έχουν βάλει Κινέζοι δικούς τους ανθρώπους εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Κρίσιμες, πολύ, πολύ κρίσιμη αυτή η συνάντηση και ιστορική. 8,5 χρόνια είχε να πάει ο Τραμπ στην Κίνα.
0: Σωστό. Έχουν περάσει, ήταν πρώτη θητεία, ναι. Τότε υποτίθεται δεν είχε μάθει πράγματα, ενώ τώρα είναι γνώστης.
1: Τώρα είναι σοφός.
0: Και κλείνω και με αυτό που δεν σχολίασα, γιατί αγαπούμε και οι δύο την αρχαία ελληνική γραμματεία. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Αν άκουσες, που έλεγαν. Βεβαίως και άκουσες. Ότι δηλαδή η χώρα η οποία βρίσκεται σε κατάσταση να αναδυθεί, αυτή είναι που τελικά στο τέλος θα απειλήσει την υφιστάμενη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω αν το κατάλαβες εσύ διαφορετικά.
1: Το κατάλαβα, αυτό είναι. Ο κόσμος είπε ότι βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν, λέει, εκείνα και είπα να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων. Αυτό μένει να φανεί. Και επίσης διερωτήθηκε και ο ΣΥ αν μπορούν προς το συμφέρον του κόσμου, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς μας σχέσεις. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία οποία είναι έολα.
0: Ωραία.
1: Κανείς δεν μπορεί να τα απαντήσει, τουλάχιστον προς το παρόν.
0: Κανείς εκτός από τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Όχι,
0: εντάξει. Σε πειράζω και σταματώ εδώ με άνω τελεία που λέμε συνήθως, γιατί θα με βάλει στον πειρασμό να σε ρωτήσω για την Ιρανή ηθοποιό, στην ποδιά της οποίας φάζονται ο Μακρόν και η σύζυγος, η Μπριζίτ, για το αν στάλει τελικά SMS ή όχι.
1: Δεν μπορώ να μη σου απαντήσω σε αυτό. Πρώτον, γιατί εγώ είμαι φανατικός υποστηρικτής του Μακρόν. Δηλαδή, δεν υποστηρίζω κάτι στην Ελλάδα, αλλά τον Μακρόν τον στηρίζω γιατί θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, παρά τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά το ρεπορτάζ το οποίο το μετέδωσε στο Paris Match, το Paris Match δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Είναι το σημαντικότερο, το πιο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κοσμικό περιοδικό, κοσμικού χαρακτήρα. Περιοδικό στον κόσμο, έτσι. Και το Paris Match έχει βγάλει πάρα πολλά αποκλειστικά στην μακρόχρονη πορεία του.
0: Ναι, ναι. Και
1: εντάξει, τώρα αναφέρει.
0: Μην μας το αφήνεις έτσι ανοιχτό.
1: Αναφέρει ο δημοσιογράφος ότι υπήρχε μια πλατωνική σχέση, ότι έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα ο Μακρόν που έλεγε είσαι πολύ όμορφη στην Ιρανή ηθοποιό και για κακή του τύχη προφανώς το είδε η κυρία Μακρόν, η κυρία Μπριζέτ Μακρόν αυτό και εκεί εδόθη αυτό το πολύ συζητημένο χαστούκι, αν ήταν χαστούκι, αν ήταν κάποια πλάκα μεταξύ τους.
0: Άλλη μέρα, μπορεί και αύριο που είναι και η Παρασκευή και θα είμαστε έτσι ίσως σε κατάσταση πιο παιγνιώδη, θα σε ρωτήσω πώς γίνεται να σου αρέσει, ας πούμε, να έχεις ένα πρότυπο συζύγου, γυναίκα, συντρόφου, δεν έχει σημασία, που να είναι η Μπριζίτ, δηλαδή τελείως άλλη φυσιογνωμία, και να σου αρέσει και η Ιρανή που είναι τελείως άλλη φυσιογνωμία. Στο αφήνω, δεν θα τα απαντήσεις τώρα. Σκέψου το.
1: Είναι παιδικός έρωτας. Ποιος? Με την Μπριζίτ.
0: Α, καλά. Εντάξει. Αυτό το γνωρίζω.
1: Οπότε έχει και αυτό τη βαρύτητά του.
0: Ωραία.
1: Θα κοιτάξω
0: σκέψου
1: αύριο
0: το και να επανέλθεις.
1: Να βρω όλο το ρεπορτάζ του Paris Match στα γαλλικά για να έχουμε πλέον έτσι μια πιο ενδελεχή συζήτηση.
0: Πουρμού,
1: πουρμού, bien sûr.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρση. Γεια σου, Δημήτρη.

0: πάθει. Πώς τα φέρνουμε από εδώ, τα φέρνουμε από εκεί, τα γυρίζουμε και γύρω από πράγματα που είναι και λίγο έτσι πιο περιπεκτικά, γιατί αυτό νομίζω ότι μας υπάρχει. Υπάρχει και στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, πολύ πολύ καλά κρυμμένο. Ναι, Πέτρο μου, καλησπέρα. Να καλησπερίσω, λέει, και εγώ. Όχ, όχ, όχ, λέει, για ποιον λες? Δεν έχω καταλάβει. Μα δεν καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, λέει, ο Γκρινιάρης. Α, για τον εαυτό σου. Καθόλου δεν το πήρα έτσι. Τι γίνεται, τι σου λένε, λέει. Γιατί να μην μου λένε? Γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο. Γι' αυτό δίνουμε τις γραμμές επικοινωνίας. Για να μην μας τα λένε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, κυρία Έλληνα. Καλή εκπομπή. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, μου λέει. Και καλά πάει μέχρι τώρα, νομίζω. Το λέω εγώ από μόνη μου, λόγω κυρίως των δικών σας μηνυμάτων. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από τώρα για το διήμερο 17-18 Μαΐου και ειδικά για την Δευτέρα 18 Μαΐου, που ίσως να το θυμάστε από άλλες χρονιές ότι είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Για φέτος, για το 2026, όλα τα μουσεία της χώρας έχουν ενώσει δυνάμεις υπό το γενικό τίτλο «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», πράγμα που και εγώ το πιστεύω πολύ, και πάω ευθύς αμέσως στην κυρία Αριάδνη Κλονιζάκη, που είναι διδάκτορα αρχαιολογίας, προϊσταμένη του τμήματος εκπαίδευσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μας χαρά και τιμή.
1: Εμείς ευχαριστούμε και μέρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για την παρουσία μας στην ωραία σας εκπομπή.
0: Και συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε με την πολυλογία μου. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στις δράσεις της Δευτέρας ή του Διημέρου, ειδικά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, που έτσι κι αλλιώς είναι στο δικό μου το μυαλό, κυρία Κλονιζάκη, επιτρέψτε μου, είναι το κεντρικό μουσείο της πόλης και της χώρας. Της Ακρόπολης ήρθε μετά, εντάξει.
1: Και το Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα σπουδαίο μουσείο με πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το δικό μας έχει μια μεγαλύτερη ιστορία και έναν άλλο, ας πούμε, συμβολισμό σε Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Ελληνικού Κράτους, το οποίο από νωρίς φτιάχτηκε και είναι ακόμα η κυβωτός των αριστουργημάτων, αλλά όχι μόνο, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
0: Επομένως, τη Δευτέρα, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η είσοδος και σε αυτό το μουσείο και σε όλα εκείνη τη μέρα είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες και τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Για όλα τα μουσεία της χώρας η είσοδος είναι ελεύθερη τη Δευτέρα 18 Μαΐου.
0: Ναι. Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
1: Εμείς έχουμε, εκτός ότι θα υποδεχτούμε φυσικά με μεγάλη χαρά τον κόσμο, και είμαστε έτοιμοι και τεχνικά γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται όταν υπάρχει ειδικά η ελεύθερη είσοδος. Mm-hmm. Έχουμε ετοιμάσει στο πλαίσιο του εορτασμού του φετινού, που έχει θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», άρα θέματα συμπερίληψης που είναι πολύ τρέχοντα στη σημερινή πραγματικότητα. Όμως έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι της Συλλογής Προϊστορικών Αρχαιοτήτων δύο θεματικές περιηγήσεις τη Δευτέρα, που μας ταξιδεύουν σε τέτοια θέματα συζήτησης του πολιτισμού και των σχέσεων μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Και ειδικά η κυρία Κάτια Μαντέλη, προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, θα μιλήσει στις 12 στο κοινό με θέμα «Κυκλάδες, μια ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν». Και το απόγευμα ο συνάδελφος αρχαιολόγος Κώστας Πασχαλίδης, αρχαιολόγος του ίδιου τμήματος, Συλλογών Προϊστορικών Αιγυπτιακών, Κυπριακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων, με θέμα από την γνωσό στις Μυκήνες, οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μικηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης. Mm-hmm. Αυτό στις 5 το απόγευμα.
0: Πολύ ωραία. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε περίπου έτσι πόσο ενδιαφέρον, τι ενδιαφέρον περιεχόμενο θα έχει αυτή η ξενάγηση, παύλα, ομιλία. Φαντάζομαι ότι όμως πρέπει, υπάρχει περιορισμένος αριθμός στα άτομα που θα είναι στην κάθε περιήγηση. Πρέπει να υπάρχει ένα είδος. Πώς θα γίνει?
1: Υπάρχει κράτηση.
0: Τηλεφωνική κράτηση,
1: Ναι, υπάρχουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος, γιατί το δελτίο τύπου έχει βγει, κάποιες μέρες έχει καλυφθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε πάντα να καλύψουμε τεράστια ζήτηση. Αλλά οργανώνουμε και άλλα πράγματα και προσκαλούμε το κοινό σας να είναι συντονισμένο, όπως λέμε, και να βλέπει τις δράσεις που έχουμε, που είναι πολλές και έπονται και άλλες.
0: Κυρία Κλονιζάκη, με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, σίγουρα το κάθε μουσείο του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας θα έχει το δικό του πρόγραμμα, θα ανοίξει τις πύλες, θα ενώσει τον κόσμο, όπως πολύ εύστοχα λέτε όλοι όσοι συμμετέχετε σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε προσωπικά, θέλω την προσωπική σας άποψη, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για τον κόσμο των μουσείων?
1: Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον του κόσμου, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το εξυπηρετούμε καθημερινά, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τα μουσεία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάθε κοινωνικής τάξης και κάθε ηλικίας για τις επισκέψεις στα μουσεία. Και είναι πράγματι χώροι όπου συναντιόνται αυτές οι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Και θα έλεγα έτσι προσωπικά, αφού με ρωτήσατε για το προσωπικό μου σχόλιο, ότι τα μουσεία είναι χώροι όμορφοι, χώροι με θετικό πρόσημο.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Γιατί ξέρετε, κάποτε, μέχρι πρότινος δηλαδή, λέγαμε «Α, καλά, αυτό είναι μουσιακό είδος», εννοούσαμε ότι είναι κάτι αποστηρωμένο, απομονωμένο, κλειστό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κυρία Κλονιζάκη, δυστυχώς σας αποχαιρετώ λίγο πιο γρήγορα και σας ευχαριστώ πολύ για να ακούσουμε.
1: Σας περιμένουμε στο μουσείο να είστε καλά. Και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών να ακούσουμε λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη, τις δηλώσεις που κάνει.
2: Θα ήθελα να εξάρω και πάλι τον ιδιαίτερο ρόλο της Σαουδικής Αραβίας στην κατάσταση η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τις διαδικασίες ειρήνευσης. Και οφείλω επιπλέον να αναφερθώ ειδικότερα στην οργάνωση προλίγων μηνών με την εκκίνηση του πολέμου των επιχειρήσεων επαναπατρισμού από τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες του κόλπου των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας, αξιμιότιμη κύριε Υπουργέ, ώστε να επιστρέψουν ασφαλείς οι συμπατριώτες μας από την Σαουδική Αραβία και από την περιοχή κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Τόνισα επίσης στον αξιότιμο κύριο Υπουργό τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας συναυσιπλοείας. Η θαλάσσια ασφάλεια δεν αφορά μόνο το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την ειρήνη και την ευημερία των λαών, με την επισιτιστική ασφάλεια, με την ασφάλεια των ναυτικών. Αναγνωρίζοντας αυτές τις επιτακτικές ανάγκες, η Ελλάδα είχε ήδη έγκαιρα αναδείξει τη σημασία των οδών θαλάσσιας ασφάλειας τον Μάιο του 2025 κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει ήδη αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο η Ελλάδα στην επιχείρηση Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην περιοχή. Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και η Σαουδική Αραβία με την ισχυρή οικονομική της παρουσία και τον κομβικό ρόλο που διαθέτει στην γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβανόμαστε από κοινού πλήρως τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει η κρίση στον τομέα της ενέργειας, της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και του εμπορίου συνολικά. Συζητήσαμε
0: λοιπόν, πήραμε μία γεύση από δηλώσεις που κάνει αυτή την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή του και τις συνομιλίες που είχε με τον αντίστοιχο μετρομόλογό του της Σαουδικής Αραβίας.

Οφείλω όμως, επειδή δεν το είχα δει όλο το μήνυμά σας, αγαπητέ Νίκο, να συμπληρώσω και να μεταδώσω και το υπόλοιπο. Είπατε λοιπόν ότι είναι πλασματικό το 4,7 στα 5, διότι νοσηλευτήκατε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Ρίο. Σας ζητήθηκε να αξιολογήσετε. Από πουθενά όμως και από καμία απάντηση δεν θα μπορούσε να προκύψει η αθλειότητα των συνθηκών νοσηλείας. Ως εκ τούτου δεν ολοκληρώσατε το ερωτηματολόγιο. Μέχρι εδώ σέβομαι απόλυτα την περιπέτειά σας και άρα την προσωπική σας μαρτυρία. Αλλά το να μας λέτε και φερέφωνα, πραγματικά με ξεπερνά. Πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά κι εσείς και όλοι όσοι μας στείλατε μήνυμα. Εμείς εξακολουθούμε εδώ και θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμού πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας.

0: ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Στενεύουν τα περιθώρια για τον Βρετανό Πρωθυπουργό εν μέσω βαθιάς κυβερνητικής κρίσης. Την παραίτησή του υπέβαλε επισήμως ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, αμφισβητώντας την ηγεσία του κ. Στάρμερ, ενώ περισσότεροι από 80 βουλευτές των εργατικών καλούν τον Στάρμερ να αποχωρήσει ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια. Στη Βουλεγμένη, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευτεί να παράσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Σημειώνεται ότι η επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα την περασμένη Πέμπτη κατέθεσε του ΚΚΕ. Με το βραβείο Καρλομάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άιχεν ο Μάριο Ντράγκη για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις όπως είπε. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά τη νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κυρίου Γεωργιάδη, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία σε οικισμό Ρωμά μετά από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

ηλιακάδα της αγάπης σου, η ηλιακάδα της αγάπης σας και η Cream. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε. Αν ήσασταν συντονισμένες, συντονισμένοι ήδη, καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, σήμερα 5η, 14 Μαΐου του 2026, 8 και 28 θα πάει ο ήλιος, λέει, να δύσει. Τι λες, παιδί? Αν μας ακούτε εν κοινής, στο δρόμο και τα λοιπά, όλα μια χαρά. Αν είστε τώρα σπίτι και κάθεστε, ας πούμε, έχω να σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Είναι και κακό πράγμα. Μερικές φορές η απραξία μπορεί να δώσει το χρόνο στο μυαλό να κάνει διαδρομές σημαντικές, στην καρδιά να χτυπήσει λίγο πιο ήρεμα και να αποκτήσει χώρο για τα ωραία και τα ευαίσθητα αυτού του κόσμου. Α, σας προειδοποιώ ότι αν είστε ευαίσθητοι, ευαίσθητες, έχουμε ένα θέμα σε λίγο που για μένα σπαράζει καρδιές. Με την καλή έννοια βέβαια, αλλά οφείλω να σας προειδοποιήσω. Πριν από όλα όμως θα σας πω ότι η Βίβια Νικολοπούλου έχει αναλάβει το ηχητικό τιμόνι της εκπομπής και χειρίζεται άριστα όπως πάντα την πολιοδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια και διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο βλέπω εδώ γιορτάζει ο Αριστοτέλης, χρόνια πολλά. Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, όχι Βίκη Λέανδρος, Λέανδρος το όνομα, έτσι. Σε περίπτωση, πριν σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας, να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 1943, βέβαια, γεννήθηκε ο Τζακ Μπρους, ο Τζον Σιμών Άσερ Τζακ Μπρους. Εντάξει, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Ο Τζακ Μπρους, τέλος πάντων, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός, μπασίστας και συνθέτης, η Cream.

Δεν έζησαν για πάρα πολύ καιρό ως συγκρότημα. Ήταν βέβαια τα τρία μέλη τους, ήταν ένα και ένα, ποιον να πρωτοδιαλέξεις. Αλλά άφησαν πραγματικά το στίγμα τους. Ο Jack Bruce λοιπόν, ο εξαιρετικός αυτός μουσικός, που με τους Cream έκανε ίσως και το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Του άρεσε πολύ το βιολοντσέλο, του άρεσε πολύ η jazz. Μην τον ακούτε μόνο στις ροκές που λέμε και εμείς οι αμόρφωτοι. Ήταν ένας μουσικός εξαιρετικός και να φανταστείτε ότι είχε κερδίσει στα 18 του υποτροφία βιολοντσέλου στη Βασιλική Μουσική και Δραματική Ακαδημία της Σκωτίας. Λοιπόν, εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο μεθόδους, και δωρεάν και εύκολες. Πρώτα απ' όλα το Viber. Για να μπείτε στην πλατφόρμα, για να μπείτε στη δική μας σελίδα, πληκτρολογείτε Earth News, είναι μία λέξη, αφήνετε ένα κενό, radio, η δεύτερη λέξη, και μετά στέλνετε τα μηνύματά σας, έρχονται εδώ, αυθορή και παραχρήμα, εμφανίζονται στην οθόνη. Να βγάλω και την άλλη, τη μικρότερη οθόνη, γιατί έχετε και έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσω Messenger. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνοντας λοιπόν στη σελίδα, χρησιμοποιείτε τον Messenger για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δύο-τρία πραγματάκια πριν πάμε σε αυτό το θέμα που σας είπα. Την Κυριακή ήταν η γιορτή της μητέρας, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο. Φοιτητικές εκλογές τις κάναμε. Κανονικά ένας δημοσιογράφος σήμερα πρέπει να σε ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Θα το έκανα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω τα αποτελέσματα που έδωσε η ΔΑΠ, τα αποτελέσματα που έδωσε η Πανσπουδαστική, τα αποτελέσματα που έδωσαν κάποιες άλλες φοιτητικές ενώσεις. Αν θέλετε να σας πω τα δικά μου, που έτσι κι αλλιώς όλα την ίδια αξία ακριβώς έχουν. Επειδή όμως έχω πολλούς καταλόγους, γιατί έβαλα κι εγώ μια δικιά μου, ρε παιδί μου, τόσα πήρα. Έχω βάλει και την ΑΕΚ, εγώ να φανταστείτε. Και επειδή την έχω βγάλει πρώτη στις φοιτητικές εκλογές, και όποιος θέλει ας μου το αμφισβητήσει, αφού κάθε παράταξη αμφισβητεί τα αποτελέσματα της άλλης που έκανε λαθροχειρία, είναι σχολές να φανταστείτε που κάνουν δύο εκλογές. Θα μου πεις τι είναι το δύο εκλογές? Έτσι όπως σας το λέω. Δηλαδή εμείς ψηφίζουμε σε μία κάλπη, οι άλλοι ψηφίζουν σε μία άλλη κάλπη και διαλέγει μετά ο φοιτητής αν δηλαδή θα πάω στις Βίβιαν την κάλπη να ψηφίσω ή στον Παπασταματίου, στην ίδια σχολή. Και μετά βγάζουμε αποτελέσματα. Τι έχει δηλαδή αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά με πιάνει μια πολύ μεγάλη θλίψη, γιατί αν μάλιστα η νεότητα αυτή του υψηλότερου πνευματικού επίπεδου και τα, αν δεν μπορούν αυτοί να λειτουργήσουν, τότε άστα να πάνε, πραγματικά στην κυριολεξία άστα να πάνε, γιατί τα παιδιά αυτά είναι το αύριο, το χθες που είμαστε εμείς. Είμαστε να μας... Όχι, εντάξει, μας κλενκυρέγγες. Κάναμε και 3 σωστά, κάναμε και 13 λάθος. Αλλά αν τα νέα παιδιά και αυτά που είναι στο πανεπιστήμιο, στις σχολές, δεν μπορούν να κάνουν στοιχειώδεις εκλογές, τότε κάτι υπάρχει, ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αναζητήσω και μια συγγνώμη πριν να είναι αργά, γιατί μια λάθος διατύπωση μου έδωσε εσφαλμένη πληροφορία. Έχουμε τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, με τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι Τζιπίνγκ. Μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι η ιστορία αυτή με τα στενά του Ορμούζ κάπως μπαίνει σε μία σειρά. Ήδη λέει το Ιράν θα επιτρέψει κινέζικα πλοία να περνάνε. Φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση είχε ένα ήδη καλό αποτέλεσμα. Σας έλεγα όμως εγώ, κάνοντας τη σχετική ανάλυση, ότι δεν είναι το θέμα τώρα το μεγάλο η Ταϊβάν, ξέρετε, γιατί υπάρχει πρόβλημα η σχέση της Κίνας με την Ταϊβάν. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν διακριτικά την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα όμως θεωρεί αποσχιστή σε επαρχία. Και θέλοντας να πω κάτι άλλο, χρησιμοποίησα εσφαλμένη διατύπωση και είπα, το λάθος ήταν, ότι δεν είναι η Ταϊβάν το θέμα, το θέμα είναι τα τσίπ. Όχι τα τσίπ στα πατατάκια, τα τσίπ αυτά τα υπολογιστικά. Προσπαθώντας να αφήσω ένα υπονοούμενο, σας έδωσα μια λάθος πληροφορία, ζητώ συγγνώμη και το αποκαθιστώ για να σας πω πώς είναι τα πράγματα. Είναι η Ταϊβάν, βέβαια υπάρχουν και γεωπολιτικοί λόγοι για τους οποίους θέλει η Κίνα, γιατί είναι ένα άνοιγμα προς τη θάλασσα.
σχετίζεται όμως η Ταϊβάν με τα τσιπάκια αυτά απολύτως. Η Ταϊβάν παράγει την πλειοψηφία των προηγμένων τσιπ παγκοσμίως, τα οποία είναι απαραίτητα, και σε αυτά βασίζεται η κινέζικη βιομηχανία για smartphones, υπολογιστές, στρατιωτικό εξοπλισμό. Άρα προσπαθώντας εγώ να αφήσω ένα υπονοούμενο ότι δεν είναι ο τόπος αυτός καθεαυτός, αλλά είναι εδώ το ότι η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως υπολογιστικών τσιπ, είπα, πώς να το πω, όχι ψέματα, ήταν λάθος, γιατί είναι στον τόπο αυτόν βγαίνουνε. Δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει. Άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Xi Jinping, μιλώντας τον κύριο Τραμπ, και σε δηλώσεις του είπε το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Αν αντιμετωπιστεί σωστά, οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες θα μπορέσουν να παραμείνουν συνολικά σταθερές. Αν αντιμετωπιστεί κακά, οι δύο χώρες θα έρθουν αντιμέτωπες, ακόμη και θα συγκρουστούν. Η λέξη συγκρουστούν που χρησιμοποίησε στα κινέζικα ο κύριος Xi Jinping είναι μια έκφραση από τα μανδαρίνικα, γιατί τα κινέζικα είναι 2-3 γλώσσες, τα μανδαρίνικα είναι τα πιο διπλωματικά. Στη μανδαρινική διάλεκτο λοιπόν η λέξη που χρησιμοποίησε ο κύριος Xi Jinping είναι σύγκρουση, που δεν είναι όμως απαραίτητο στρατιωτική, έχει λεπτές αποχρώσεις. Τώρα εγώ δεν μπορώ να κάνω πιο πολλή ανάλυση, πάντως στο συγκεκριμένο ζήτημα αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κινέζου Προέδρου, και άρα εγώ πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την διατύπωση τη χθεσινή που μπορεί να άφησε εσφαλμένες εντυπώσεις. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πάμε να κολυμπήσουμε σε έναν κόλπο στο ζεστό περιβάλλον αυτό, από το οποίο προερχόμαστε όλοι εμείς τα θηλαστικά, από τη ζεστασιά της μάνας, και να δούμε τη μοναδικότητά της με ένα θηλαστικό που μας μοιάζει πάρα πολύ. Ακούστε με προσοχή αυτό το τραγούδι και όλα αυτά τα κατανόητα που σας λέω τώρα θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Δικό μου το σφάλμα. Ναι, όχι Vivian, μην ανησυχείς. Είπαμε σήμερα είναι η μέρα λαθών και αποκατάστασης, γιατί σκεφτόμουν ότι πολλοίς κόσμος πηγαίνει και κάνει τις βουτιές του, είναι Μάης από τώρα κάποιοι, και σκεφτόμενος τα πλατσουρίσματα μου ήρθε στο μυαλό ο Μπόμπι Ντάριν, ο οποίος γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Μπρόγκ το 1936.

0: Αυτή ήταν η έγνοια της καρδιάς της μάνας. Αν χτύπησε το παιδί. Όταν διαβάσεις λοιπόν μια τέτοια μέρα, λίγες μέρες έχουν περάσει από την γιορτή της μητέρας και σήμερα θα γιορτάζε και μια άλλη μητέρα. Λοιπόν, και διαβάζεις ότι ένα θηλυκό ρινοδέλφινο έχει το νεογνό της, το οποίο έχει πεθάνει, δεν είναι στη ζωή, και το προστατεύει εδώ και κάποιες μέρες εκεί στον Αμβρακικό, αποτρέπει σκάφη και ανθρώπους να το πλησιάσουν και κάθεται μαζί του και πενθεί. Αναρωτιέσαι πόσο κοντά είμαστε σε αυτό το υπέροχο θηλαστικό, που μάλλον είναι και σοφότερο από μας, γιατί έμεινε στο νερό, δεν βγήκε όπως εμείς, και πόσο υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει το πλάσμα αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στάθη Κωστακόπουλο, που είναι ο επικεφαλής του περιβαλλοντικού τομέα της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, της ΧΕΛΜΕΠΑ, όπως θα την έχετε δει σε αναρτήσεις που νομίζω θα έχουμε σποτάκια τώρα και για το καλοκαίρι. Αυτό το H είναι η δασία η δική μας. Κύριε Κωστακόπουλε, καλώς ήρθατε στο Απολύτως Σχετικό και στο Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δυστυχώς μιλάμε υπό συνθήκες λίγο στενάχωρες και το χαλί σας ήταν ό,τι πρέπει για να μιλήσουμε και να πούμε, και είπατε ότι κάποιες λέξεις όπως συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Οπότε μου κάνατε και λίγο την καλύτερη πάσα, γιατί λίγο πολύ τα περισσότερα είναι γνωστά, ωστόσο θα ήθελα να κάνουμε εδώ έτσι μια εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Το βίντεο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες με τον ρινοδέλφινο στον Αμβρακικό σίγουρα μας αγγίζει όλους. Και είναι ίσως σημαντικό να αρχίσουμε να θυμόμαστε ποιο ζώο βλέπουμε, έτσι, πιο θηλαστικό.
0: Ναι.
1: Λίγες πληροφορίες για το ρινοδέλφινο, να πούμε ότι ζει πάνω από 40 με 60 χρόνια και είναι βαθιά κοινωνικά ζώο.
0: Ναι.
1: Και δημιουργεί δεσμούς που κρατούν δεκαετίες. Έχει ένα από τα πιο εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας στο ζωικό βασίλειο, όπως και η Φάλαινα η Όρκα. Κάθε άτομο έχει το δικό του μοναδικό σφύριγμα. Και ένα χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα μικρά μένουν με τη μητέρα του για χρόνια, όπως και η εικόνα που είδαμε. Θέλω να πω ότι, ορμόμενος και από την πρόσφατη γιορτή της ημέρας, να πω ότι αυτός ο δεσμός είναι από τους ισχυρότερους που γνωρίζουμε στη φύση.
0: Ναι, ίσως είναι ο ισχυρότερος, ίσως.
1: Ίσως είναι ο ισχυρότερος, και να δώσουμε και ένα στοιχείο εδώ, ότι ένα fun fact, ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια είναι να ακολουθεί πλοία και σκάφη και να παίζει στα απόνερα.
0: Βέβαια, συναγωνίζεται, παίζει μαζί μας. Εγώ λάτρευα πιτσιρικάς όταν πηγαίναμε στην Κεφαλονιά. Αυτό που ήθελα, δεν έμπαινα ποτέ μέσα στο βαπόρι, γιατί όταν συναντούσαμε τα αδελφίνια, τα οποία νικούσαν το πλοίο άνετα και έκαναν όλα αυτά τα παιχνίδια, νόμιζα ότι έβλεπα τους φίλους μου, νόμιζα ότι έβλεπα παιδιά στη γειτονιά. Είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Αυτή η μητέρα τώρα εκεί στον Αμβρακικό πενθεί, έχει αντιληφθεί ότι το νεογνό της δεν είναι ζωντανό, γιατί νομίζω ότι έχουν την ικανότητα να καταλάβουν.
1: Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι οι μητέρες δελφινιών έχουν παρατηρηθεί να παραμένουν δίπλα στα νεκρά μικρά τους για εβδομάδες. Οπότε αυτό που συμβαίνει στον Αμβρακικό ενδέχεται να είναι και η πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή τέτοια συμπεριφοράς
0: δελφινιού στην Ελλάδα, γιατί έχω διαβάσει
1: στην
0: κάποια
1: Ελλάδα,
0: περιστατικά
1: στο εξωτερικό
0: με φάλαινες.
1: Υπάρχουν περιστατικά με φάλαινες και στην Ελλάδα. Έχει επιστημονική αξία, αλλά πέραν της επιστημονικής αξίας έχει ανθρώπινη αξία. Το ίδιο ζώο που σήμερα θρηνεί είναι αυτό που, όπως είπατε και εσείς πριν, σε άλλες στιγμές είναι από τα πιο χαρούμενα πλάσματα της θάλασσας.
0: Ναι. Έχουν πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις, είναι μαγικά πλάσματα. Η συγκεκριμένη μητέρα, γιατί διάβαζα και κάποιες προειδοποιήσεις, πρέπει να μείνει όσο θα μείνει, όπως λέτε, μπορεί και εβδομάδες με τον νεογνό.

0: Ευτυχή δραστηριότητα, είτε δραστηριότητες άλλες παράκτες και παραθαλάσσιες, να παραμένουν μακριά, γιατί μπορεί λόγω φοβίας, λόγω στρες, το δελφίνι να αντιδράσει.
1: Να λειτουργήσει ακόμα αμυντικά, και μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένα, αλλά είναι πανίσχυρα πλάσματα, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάμε, δεν είναι επεξεγέλασε.
0: Έχουν πολύ κοφτερά δόντια, πάρα πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Έχουν όγκο.
0: Έχουν όγκο, να πούμε ότι στην Ελλάδα φτάνουν μέχρι τα 3-4 μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ένας μέσος όρος. Είναι σημαντικό να πούμε ότι στη Μεσόγειο ο πληθυσμός, βάσει της Red List της IUCN,
1: μάλιστα,
0: δεν είναι στα απειλούμενα, είναι μειωμένο ενδιαφέροντος, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως, όπως κάνουμε με όλα τα πλάσματα της φύσης και δει τα θαλάσσια πλάσματα, mm-hmm, ότι δεν το προσέχουμε και δεν δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Στη Μεσόγειο, επειδή το ρινοδέλφινο βρίσκεται σε όλο το Αιγαίο και βρίσκεται και σε κλειστούς κόλπους, ο Παγασιτικός είναι ένα άλλο παράδειγμα, mm-hmm, όλοι οι κόλποι από το βόρειο Αιγαίο μέχρι κάτω νότια, ο Θερμαϊκός, ακόμα και στον Κορινθιακό έχουν παρατηρηθεί. Είναι σημαντικό γιατί ο Αμβρακικός είναι ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους στη χώρα μας. Και στη Μεσόγειο ο πληθυσμός του ρινοδέλφινου βρίσκεται σε μείωση, αυτό φαίνεται, παρόλο που δεν ξέρουμε την παγκόσμια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω όμως ότι θέλω να φύγω από τα στατιστικά και να πω ότι αυτά είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι εικόνες, ακόμα δεν γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο κατέληξε το μικρό το δελφινάκι. Ευελπιστούμε να τα δούμε. Η φύση μας θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και θρυνούν. Αυτό θα ήθελα να κρατήσουμε.
1: Επομένως, επειδή έρχονται οι τίτλοι, γιατί εμάς η επικαιρότητα μας κυνηγάει, δεν μας αφήνει να απλωθούμε όσο θέλουμε, κρατάω ότι πρέπει να αφήσουμε τη μητέρα αυτή, το ρινοδέλφινο, να θρυνήσει, να είμαστε διακριτικοί και να νιώσουμε πόσο κοντά είμαστε με αυτά τα πλάσματα, περισσότερο, και είναι τιμή μας να είμαστε κοντά.
0: Έχουμε την ευθύνη να ενεργήσουμε και γι' αυτό και χρόνια τώρα κρατάμε το όχι σκουπίδια έχει πλαστικά σε θάλασσα και χθες.
1: Μάλιστα.
0: Η θάλασσα δεν είναι νερό, είναι σπίτι.
1: Είναι ζωή.
0: Σήμερα μας το θυμίζει αυτό με τον πιο ανθρώπινο τρόπο.
1: Αυτή η μητέρα. Και κύριε Κωστακόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Εδώ με τον Lionel Richie. Θα σας πω τα δικά του σε λίγο. Να ακούσετε πρώτα την επικαιρότητα φρέσκια και συμπτυγμένη και μετά θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου West Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιπσον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο

0: Επιστρέψαμε λοιπόν που λέτε στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες. 14 Μαΐου του 1984 είχε βρεθεί ο Lionel Richie με το τραγούδι Hello, ένα ίχνος του οποίου έτσι ακολουθήσαμε λίγο πριν τους τίτλους. Τώρα ακολουθούμε έναν ψυχοπαθή δολοφόνο, αλλά είναι για καλό, πιστέψτε με, γιατί σαν σήμερα το 1952 γεννήθηκε ο David Byrne. Μέλος των Talking Heads. Αυτός είναι ο πιο μελωδικός ψυχοπαθής δολοφόνος. Psycho killer. Ναι, ξέρω, δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε και όλα, παιδιά. Καμιά φορά αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια επιλογή και για τις παραιτήσεις δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Εννοείται μάλλον την κυρία Γκελεστάθη, και για την επιστολή των 10 λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουμε προλάβει να πούμε. Και αλλά 100 η αλήθεια είναι. Αλλά μερικές φορές πρέπει να κάνεις κάποια επιλογή, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στην επιλογή αυτή είπαμε για τους Talking Heads. Ο Κωνσταντίνος μας ενημερώνει για τον Sidney Beckett που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1897 και έφυγε σαν σήμερα το 1959, και το Petit Fleur, το μικρό λουλούδι φαντάζομαι είναι αυτό, τα γαλλικά μου είναι ανύπαρκτα, αλλά αυτό το πέτυχα, εντάξει, Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από πιάνο μεγάλωσε και με τα γαλλικά, είναι πολύ χρήσιμη βοήθεια. Καλά, χειρίζεται την τράπεζα, έχω, αυτή είναι η βασική δουλειά, αλλά και στο γαλλικό βοήθησε. Έγινε, λέει, παγκόσμια επιτυχία αυτό το 1959, όχι με τη δική του εκτέλεση, αλλά με την jazz band του Chris Barber σε λίγο πιο γρήγορο ρυθμό. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Η Πέπη φωτογραφίες από τη Λαοθάλασσα των Αεκτζίδων στο γήπεδο κτλ. Την Κυριακή θα παίξουμε με τον Ολυμπιακό και επισήμως Πέπη μου από τη Δευτέρα θα είμαι, θα πρωταθλήτρια ομάς για τη σεζόν αυτή στην Ελλάδα και τα λοιπά, και τότε θα κάνουμε και εμείς τα μουσικά δέοντα. Να πάω στα γρήγορα στο Γιάννη για τον Jack Bruce, τον Cream μας ενημερώνει, το 43 γεννήθηκε, σωστά. Για τους Talking Heads είπαμε, και έχει και ένα-δυο άλλα που τώρα δεν τα προλαβαίνω, αλλά πολύ σε ευχαριστούμε Γιάννη, γιατί είσαι η μουσική μας εγκυκλοπαίδεια. Ο Οδυσσέας έστειλε ένα Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα που μπήκε στην πλατφόρμα μπορείς να γράψεις και άλλα πράγματα άμα θες, αγαπητέ Οδυσσέα. Ο Πέτρος, απίστευτη είδηση με το υπέροχο Ρήνο Δέλφινο, τρυφερή λεπτομέρεια. Νομίζω ότι είναι από αυτά που μπορεί ένας άνθρωπος να βουρκώσει χωρίς να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, και να δούμε όμως τώρα και τις μπάλες και τις πορτοκαλί και τις άλλες, γιατί έχουμε και τα δράματα τα αθλητικά μας, τι να κάνουμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Λέγαμε ότι χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος καλό είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, που έτσι κι αλλιώς θα ταξίδευε από τη Βαλένθια στην Αθήνα, να είναι εδώ και στα τελικά. Τώρα δυστυχώς θα ταξιδέψει και η Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός μόνο για να γυρίσει σπίτι, οι άλλοι για να παίξουν και τα διάφορα. Έχουμε την ΑΕΚ που κάνει δώρο 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό, αφού ο ΠΑΟΚ της απέσπασε ισοπαλία στην Τούμπα. Κυρίως έχουμε το Δημήτρη Καϊμά να μας τα βάλει αυτά σε μια σειρά, να μην σας μπερδεύω εγώ. Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σου, έλεγα δεν έχουν οικολογικό πρόσημο
0: τίποτα.
2: Οι Ισπανοί.
0: Έσχος η Βαλένθια. Ναι. Το οικολογικό τους αποτύπωμα είναι τεράστιο.
2: Το οικολογικό
0: ο πλανήτης θρυνεί.
2: Ανά την Ευρώπη έτσι να βγάλει ανακοινώσεις. Δεν μπορεί να πείσουμε.
0: Όλες οι οικολογικές οργανώσεις έτσι κι αλλιώς είναι τον Παναθηναϊκό, γιατί το πράσινο ξέρεις είναι και το σήμα του περιβάλλοντος. Δεν τα κατάφερε, δεν πήγε καθόλου καλά χθες ο Παναθηναϊκός.
2: Ειδικότερα ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, είναι σαν να παίζαμε εγώ εσύ.
0: Ναι.
2: Τελετές. Ναι. Έτσι, άλλοι τρεις στα κυβικά μας όμως, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ για την υποτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το παράδειγμα σου είναι σωστό. Ναι, ναι. Ωραία.
2: Και όταν σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει πραγματικά, παίζεις με 3-4 στο κήπεδο,
0: ναι.
2: Τότε νομίζω να είναι πολύ το πιο ναι. εύκολο. Το φυσιολογικό είναι να χάσεις και δίκαια.
0: Μάλιστα, πάει αυτό.
2: Οπότε τώρα έτσι, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, θα δούμε τώρα
0: ανασύνταξη.
2: Πλέον την στην Ελλάδα.
0: Η λέξη κλειδί είναι ανασύνταξη.
2: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια κουβέντα βέβαια, αλλά εδώ που τα λέμε, νομίζω ότι υπάρχουν και έτσι αλλαγές. Πιστεύω ότι και να γίνει στο πρωτάθλημα, ότι θα έχουμε και αλλαγή προπονητή. Δηλαδή ο Αταμάν θα μας χαιρετήσει και θα πάει σε κάποιον άλλο Παναθηναϊκός. Μπορεί να τρέχω λιγότερα, αλλά τρέχω ενώ στο μέλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά νομίζω αυτή θα είναι η κατάληξη ακόμη και να πάρει το πρωτάθλημα με 3-0. Δηλαδή εννοώ να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να τρία παιχνίδια. Όπου ακόμα και έτσι θεωρώ ότι ο Αταμάν δεν θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά.
0: Στα ποδοσφαιρικά είχαμε μια ΑΕΚ που παρά τα μπουζούκια, παρά το ξέρεις ότι ξεφουσκώνεις όταν έχεις πετύχει το στόχο σου.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Και ο άλλος, καταλαβαίνω πώς όλες το ξεφουσκώνει.
0: Ως πρωταθλήτρια έπαιξε, ναι, προηγήθηκε ναι, ναι. κιόλας. Και...
2: αυτό όμως είναι αρκετό, το είπες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Ναι. Όταν άλλος έχει πάρει το πρωτάθλημα, είναι και καλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Και πρέπει να το αποδεικνύει και κάπως.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο να χάσει. Να το πω έτσι. Ό,τι και να θέλει ο Πάπης δεν ήταν εύκολο.
0: Ο Ολυμπιακός όμως έκανε το καθήκον του, ξανακέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εκεί τώρα που λες για προπονητές, τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις με τον ίδιο.
2: Αν θέλεις να κάνω τώρα και άλλη μια πιο ωραία πρόβλεψη.
0: Ναι, ναι.
2: Πιο σκληρή.
0: Ναι, ναι.
2: Με λιγότερες πιθανότητες.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω τον Ιούνιο.
0: Ναι.
2: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, η προσφαιρική όλοι αυτοί,
0: ναι.
2: Και θα έχουν άλλο προπονητή.
0: Η ΑΕΚ όχι.
2: Η ΑΕΚ
0: έχει προπονητή. Είναι χαζή. Ναι, μωρέ, επίτηδες το λέω. Άρα εσύ λες και οι τρεις δηλαδή.
2: Εγώ πιστεύω,
0: με το που θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα φύγουν και οι τρεις προπονητές. Γιατί για Ιούνιο το έχουμε αυτό.
2: Θα είναι υποψήφι με τον Τσίπρα.
0: Θα αλλάξει και προπονητή κέντρο αριστερά. Καταλαβες. Έτσι έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι τον Ιούνιο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Οπότε.
2: Και... τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Ιούνιο. Yeah. Το ζήτημα είναι αν θα είναι δίδυμο το κόμμα, δίδυμος ή καρκίνος. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό.
2: Ωραία. Αφού μου το πας εκεί.
0: Στο παντήσω.
2: Όχι. Και από εκεί μπορώ να σου πω ότι. Και το τέλη Μαΐου μην το βγάζουμε προς τα έξω. Μπορεί ο Ιούνιος να είναι ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Οπα.
2: Αλλά πλησιάζουμε κοντά. Και το τέλη Μαΐου μπορείς.
0: Μάλιστα. Το κρατάω, Δημήτρη. Μ' αρέσει το πως μπήκες στο γήπεδο και έπαιξες σε όλα τα τερέν.
2: Μου ρωτήσετε μου κάτι. Μου έδωσε σπάσα. Οπότε.
0: Ναι. Χαζό είσαι και εσύ. Έκανα εγώ μια assist. Γιατί να μην σκοράρεις. Μόνο ο Γιώβιτς θα τα βάζει. Ωραία. Καλά. Τα αυριανά και προς Σαββατοκύριακο, μάλλον με τον Τάσο.
2: Θα αρχίσουν να λέμε γενικότερα και θέμα Μουντιάλ. Γιατί.
0: Α, βέβαια.
2: Σε λιγότερα από μήνα.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Σωστό.
2: Θα προσπαθήσουμε να έχουμε. Είπα, θα προσπαθήσω, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Να έχουμε μη ποδοσφαιρικές ειδήσεις.
0: Μ' αρέσει αυτό να έχει και λίγο πιπεράτο, ναι, ναι.
2: Γιατί όχι, εδώ... πιπεράτο ακριβώς.
0: Όχι
2: δηλαδή,
0: με την
2: όχι,
0: καλή έννοια, γιατί εδώ να η Κατερίνα λέει η εκπομπή είναι και αθλητική. Γιατί χθες ο κύριος Τζανετάκος, ο παλιός μου διευθυντής, είπε ότι είναι πολιτικομουσική. Και η Κατερίνα λέει είναι και αθλητική, να μην το ξεχνάμε.
2: Έτσι, μπράβο, ναι.
0: Έχεις τους οπαδούς σου και εσύ και ο Τάσος. Έχετε τους οπαδούς σας.
2: Γενικότερα υπάρχει ζητήματα και κοινωνικοπολιτικά.
0: Ωραία.
2: Ειδικότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα διαβατήρια.
0: Που σχετίζονται με τα αθλητικά. Επειδή ήρθε ο Φρανκ και μας σπρώχνει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε. And more, much more than this. Προφανώς και τα έκανε τα περισσότερα με τον τρόπο του My Way, ο Frank Sinatra. Η φωνή, έτσι τον έλεγαν. Αυτή η φωνή σήγησε για πάντα 14 Μαΐου σαν σήμερα το 1998. Είχε από το 1971 πει ότι αποσύρεται, γιατί είχε περάσει και διάφορα, είχε τραυματιστεί ο λαιμός του, αλλά Εντάξει. Για αυτούς τους ανθρώπους αυτό είναι η ίδια τους η ζωή. Και επέστρεψε μετά από 2 χρόνια και τη δεκαετία του 90, νομίζω, και με τον Μπόνο, τον U2 και άλλα. Τραγουδούσε μέχρι το Φλεβάρι του 95. Άρχισαν τα προβλήματα υγείας του να είναι πολύ σοβαρά και έφυγε μια τέτοια μέρα το 98.

0: τρόπος μου, ο δικός μου τρόπος να ζω, ο δικός μας τρόπος γενικότερα. Σε αυτή την διατύπωση έχει επισέλθει ένα τελείως καινούριο στοιχείο που μπορεί κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη να ανατρέψει τα πάντα. Άλλοι λένε ότι είναι όνειρο, άλλοι λένε ότι είναι εφιάλτης, άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα αλλάξει τα πάντα και θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε μια πρωτοφανή ανάπτυξη, και άλλοι λένε ότι είναι το εργαλείο που θα την καταστρέψει όπως την ξέρουμε τουλάχιστον. Αναφέρομαι στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα που συχνά πυκνά και εμείς μιλάμε γι' αυτό και νομίζω καλά κάνουμε. Ίσως δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος της επιρροής της και της παραμέτρους. Διαβάζοντας λοιπόν ότι αύριο η Ακαδημία Αθηνών, που συμπληρώνει έναν αιώνα θεσμικής παρουσίας, παρακαλώ, κάνει ένα συνέδριο. Αύριο το απόγευμα νομίζω στις 5 ξεκινάει, γι' αυτό είπαμε να το παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί να θα έχουν το συνέδριο δεν μπορούν να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να λένε τα σχετικά. Το συνέδριο αυτό αφορά λοιπόν τη τεχνητή νοημοσύνη και προσεγγίζεται σε αυτή την αυριανή διαδικασία με διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με την αναφορά στα ηθικά διλήμματα κτλ. Ένας από τους ομιλητές που νομίζω θα κάνει και το κλείσιμο στο τέλος ξεκινάει με μια ενδιαφέρουσα ομιλία αύριο. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί ακόμη να μην ξέρουμε εμείς, έτσι, όχι οι ειδικοί, να μην ξέρουμε τι είναι καν. Ο κύριος Χρήστος Παπαδημητρίου είναι ακαδημαϊκός, είναι καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, έχει παρουσία πρωτοποριακή σε αυτά τα θέματα. Νομίζω πρέπει να ήταν και δάσκαλος μιας πολύ γνωστής προσωπικότητας που σχετίζεται με όλα αυτά. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα, γιατί ήδη περιμένει αρκετή ώρα. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου, καλώς ήρθατε. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά.
0: Μου φάνηκε για κάποιον το επιπέδου σας, λέω τώρα τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο κύριος Παπαδημητρίου μπορεί να την αναλύσει, να την κάνει, να τη ράνει. Γιατί ξεκινάτε με αυτό το βασικό βέβαια ερώτημα?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση σκοπό έχει να απευθυνθεί στο κοινό των Αθηνών, στο κοινό της Ελλάδας.
0: Στο ευρύτερο, όχι στους μεταξύ σας, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί.
1: Ακριβώς. Ξέρετε τώρα, η Ακαδημία κλείνει, όπως είπατε, 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Έχει μια πολύ έντονη παρουσία στην πνευματική ζωή της χώρας, αλλά έχει γίνει κριτική στο παρελθόν, την όλη που έχουμε ακούσει όλοι, πως δεν είναι κοντά στην ελληνική κοινωνία.
0: Ότι δεν εκλαϊκεύει τη γνώση, ας το πούμε έτσι.
1: Για τα 100 αυτά χρόνια η Ακαδημία προς τιμή της έχει αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες της και κάνει μια σειρά από εκδηλώσεις, που αυτή είναι η δεύτερη, για να πει στον κόσμο τι συμβαίνει, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα πιο πιεστικά και πιο ενδιαφέροντα.
0: Και ίσως η ταχύτητα της ανάπτυξής της να μην μας επιτρέπει κολλησιεργία ούτε ημέρας. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Μέχρι να τελειώσει η ομιλία σου έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Αυτά που είπες μπορεί να έχουν ξεπεραστεί από την ίδια. Καλό. Οι ακαδημαϊκοί έχουν λοιπόν και χιούμορ. Είναι καλό, ξέρετε, να μπορεί να πλησιάσει ο απλός κόσμος όπως εμείς τη γνώση στο επίπεδο της Ακαδημίας. Αυτή η διαδραστική σχέση νομίζω ότι βελτιώνει την κοινωνία. Να πούμε πρώτα αυτό, αφού είναι λοιπόν ανοιχτό, σημαίνει ότι μπορεί να έρθει ο κόσμος, έτσι. Είναι ελεύθερη η είσοδος.
1: Πρέπει να έρθει ο κόσμος.
0: Πρέπει, μάλιστα.
1: Προσέχουμε να έρθει ο κόσμος.
0: Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, στο γνωστό κτίριο της Ακαδημίας.
0: Πολύ
1: αυτή
0: ωραία.
1: Η ανατολική αίθουσα, να σας πω, είναι μερικές φορές δουλεύω σε αυτό το κτίριο και μερικές φορές πηγαίνω και κάθομαι μέσα όταν είναι άδειο. Είναι ένας φοβερά κομψός χώρος, με τεράστιος, και σε εμπνέει κάπως. Θέλεις να καταλάβεις τον κόσμο καλύτερα όταν είσαι εκεί μέσα.
0: Μακάρι να είναι ένα τακτικό ραντεβού για εμάς τους υπόλοιπους, αυτοί οι χώροι. Πραγματικά
1: ακριβώς,
0: το λέω.
1: Και νομίζω ότι αν ζουν οι ακροατές σας στην Αθήνα και δεν έχουν πάει σε αυτό το χώρο, αύριο απόγευμα είναι ένας πολύ Σωστή, είναι πολύ, πολύ, πολύ καλός χρόνος. Πολύ
0: θα,
1: καλή στιγμή,
0: θα πω στον κύριο Παπασταματίου, μόλις τελειώσει την εκπομπή του, να πάρει το μηχανάκι του και να έρθει από εκεί αντί να πηγαίνει αλλού και, και σπίτια. Έχει και διαδικτυακό σύνδεσμο. Αν το υπάρχει, ψάξουν www.academyofathens.gr κάθετος, αν μπουν πάντως στις ακαδημίες στο σύνδεσμο, θα μπορούν και ζωντανά να το παρακολουθήσουν όσες και όσοι δεν μπορούν να έρθουν εκεί.
1: Αλλά για μένα, το να είσαι στην Ανατολική αίθουσα δεν...
0: Όχι, μα είναι προνόμιο να σου λέει ακαδημία, έλα. Έλα εδώ, δεν είμαστε εμείς ένα κλειστό περιχαρακωμένο και θα μας κοιτάς από μακριά. Αυτό από μόνο του έχει μια αξία. Πείτε μου δύο λόγια όμως αυτό. Τι είναι και τι δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, όχι όλη την ομιλία σας, αλλά γιατί χρειάζεται να το διευκρινίσουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι κάτι το οποίο θα καθορίζει το παρόν μας και θα καθορίσει το μέλλον μας. Είναι για μένα τουλάχιστον στην καριέρα μου και στη ζωή μου η πιο σημαντική επιστημονική πρόοδος που έχει γίνει. Και τρέχει πιο γρήγορα από το μυαλό, δηλαδή είναι πολύ πολύ γρήγορη η ανάπτυξή της και πραγματικά θα αλλάξει τον κόσμο, θα αλλάξει τις ζωές μας.
0: Αυτό είναι σίγουρο, το πώς θα τον αλλάξει.
1: Ακριβώς, ναι, δηλαδή και κοιτάξτε, είναι τέτοια η φύση της τεχνητής νοημοσύνης που είναι δύσκολο να προβλέψεις. Δηλαδή το μόνο σίγουρο είναι πως στο τέλος δεν θα είσαι σίγουρος. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε τους κορυφαίους επιστήμονες σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα και θα γίνουν δύο συζητήσεις. Η μία πάνω
0: στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και οι δύο, και οι δύο είναι για τις προκλήσεις. Και τις θετικές, πώς θα την κάνουμε να βελτιώσει τη ζωή μας και τον κόσμο. Και οι φόβοι μας. Δηλαδή, πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
0: Και το άλλο πάνελ, νομίζω, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμες και η ηθική. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα χωράφια και νομίζω ένα μεγάλο ηθικό ζήτημα, πέρα από το ότι οι πρωτοβουλίες μπορεί να πάρει η ίδια, είναι κτήμα ποιού θα είναι, γιατί αυτό το εργαλείο μεγαλώνει με τη δική μας γνώση. Ακόμα και του δικού μου, τη δική μου, που είμαι ο τελευταίος των τελευταίων. Κάθε φορά που επικοινωνώ μαζί της και με βάση τη δουλειά μου, την μαθαίνω κιόλας. Πέρα από το τι κερδίζω από αυτήν. Άρα δεν μου ανήκει και ένα κομμάτι από την ανάπτυξή της.
1: Κοιτάξτε, αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αυτό που είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί. Και έχει εκπαιδευτεί με το σύνολο της πνευματικής καλοκληρονομιάς της ανθρωπότητας και με την δραστηριότητα.
0: Άρα είναι και της ανθρωπότητας κανονικά.
1: Και με τη δουλειά σας. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πιο έξυπνη επειδή έχει διαβάσει τα άρθρα σας. Εντάξει, καταλαβαίνετε να πω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αμφιβάλλω λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι πώς το...
1: Δηλαδή, αυτό είναι γεγονός.
0: Ξέρω τι λέτε.
1: Για να το πούμε χοντρά, θα σας πάρει τη δουλειά έχοντας εκπαιδευτεί από τη δουλειά σας.
0: Γιατί μετά θα μιμηθεί και το ηχόχρωμά μου, θα δει τι κόλπα κάνω εγώ στην εκπομπή, πώς συνδέω το τραγούδι, τι ρωτάω τον κύριο Παπαδημητρίου, ποιο είναι το ύφος μου, και την άλλη φορά που θα βγείτε στον αέρα δεν θα είμαι εγώ, θα είναι η Τίνη. Και να μην είστε ούτε εσείς και να περνάμε εσείς και εγώ κάπου ωραία και να μας ακούμε στο ράδιο ή αλλού. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει η ανθρωπότητα να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της και να μην γίνει και αυτό ένα αποκλειστικό οπλοστάσιο κάποιου τεράστιου εταιρικού φορέα. Αυτό νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
1: Αυτή τη στιγμή αυτή που περιγράφεται είναι η κατάσταση. Δηλαδή ένα από τα προβλήματα που θα αναπτύξω στην ομιλία μου είναι το τεράστιο ηθικό πρόβλημα της ιδιοκτησίας της νομοσύνης. Με την έννοια ότι η τεχνητή νομοσύνη είναι καρπός του ιδρώτα και της ιδιοφυΐας τριών γενιών ερευνητών. Εντάξει, οι έρευνες αυτών των ανθρώπων τις έχουν πληρώσει οι φορολογούμενοι των προηγμένων τεχνολογικά κοινωνιών. Και ξαφνικά βρίσκουμε ότι μέσα σε τρία χρόνια αυτή την γνώση, αυτή την τεχνολογία την έχουν αρπάξει τρεις εταιρείες και δύο κράτη. Δηλαδή είναι... Αυτό.
0: Είναι τρομακτικό αυτό. Αλλά σημαίνει ότι τις επόμενες εκλογές, πριν να μου πούνε τα άλλα τι θα μου κάνουν με τους φόρους, θα ρωτήσω το κόμμα που υποστηρίζω αν θα πάρει πρωτοβουλίες. Βέβαια δεν γίνεται σε εθνικό επίπεδο αυτό. Πρέπει να βρεθεί ένα παγκόσμιο φόρουμ
1: να διεκδικήσουν και σε
0: υπερεθνικό να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των πολιτών πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς ήσασταν καθηγητής του Bill Gates. Κάτι έχω ακούσει.
1: Να ήμουν καθηγητής του Bill Gates. Και εγώ είμαστε και έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε συγγράψει τη μοναδική του εργασία την έγραψε μαζί μου.
0: Του έχετε πει δύο λόγια πάνω σε αυτό το ζήτημα, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, τον βλέπω πολύ σπάνια. Ανανεώνουμε τη φιλία μας κάθε 10 χρόνια. Την τελευταία φορά ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και η τεχνική νοημοσύνη δεν ήταν τόσο στο προσκήνιο. Δεν είχε πια ξεπεράσει. Μιλάγαμε για τη φυσική νοημοσύνη, για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
0: Αλλά νομίζω ότι και προσωπικότητες όπως εσείς, γιατί μην κοιτάτε τώρα που τα λέμε ωραία χαλαρά, λέω και εγώ κάνω αστιακή, πρόσωπα σαν και εσάς είναι καθοριστικά για την πνευματική ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν το λέω σκοπλιμάν, το λέω, είναι μια δημοσιογραφική παρατήρηση.
1: Με τιμάτε.
0: Εσείς μας τιμάτε και που μιλάτε εδώ και που αύριο θα μιλήσετε στην Ακαδημία σε ανοιχτή συζήτηση. Μεγάλη, μεγάλη δουλειά είναι αυτό. Αλλά επειδή έχετε και μια πρόσβαση σε επίπεδα που ακόμα.
1: Θα υπάρχουν και ερωτήσεις από το κοινό. Έχουμε 40 λεπτά για ερωτήσεις από το κοινό.
0: Μάλιστα. Οπότε να υπενθυμίσω τα αυριανά, γιατί πάντως ήθελα να πω ότι προσωπικότητες όπως εσείς και σε τέτοιο διαπροσωπικό επίπεδο ίσως θα έπρεπε να παίξετε ένα ρόλο, γιατί καμιά φορά ακόμη και οι ηγέτες χωρών δεν έχουν σε τέτοια πρόσωπα όπως ο κύριος Γκέιτς την προσβασιμότητα που θα θέλαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό που λέω.
1: Τώρα η προσβασιμότητα στον Bill Gates δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι όπως κάθε πολύ έξυπνος άνθρωπος, είναι καλό να το γνωρίσεις, σε εμπνέει, σε κάνει καλύτερο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι δεν έχουμε προσβασιμότητα στον Bill Gates.
0: Ναι, είσαι τέτοια πρόσωπα γιατί αυτή η μεγάλη κολοσσή.
1: Και ο Bill Gates έχει χαρίσει όλη την περιουσία σε καλούς και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Άρα χρειάζεται, λέτε, μια πανστρατιά σε επίπεδο εθνικό και υπερεθνικό για να διεκδικήσουμε αυτή την τεράστια περιουσία και αν μπορούμε να την ελέγξουμε. Τελευταία ερώτηση πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορέσουμε, είναι σίγουρο ότι και να θέλουμε θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε κάποια στιγμή?
1: Αυτό είναι το στοίχημα. Ειλικρινά δεν ξέρω και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν ξέρει. Και αυτοί που λένε ότι ξέρουν, ξέρουν λιγότερο να μην.
0: Δηλαδή και να ομονοήσει η ανθρωπότητα μπορεί να μας νικάει μετά. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Να ομονοήσει, αν. Δυστυχώς αυτό είναι επιστημονική φαντασία.
0: Το να ομονοήσει η ανθρωπότητα, ναι. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να είναι πιο βολική.
1: Αλλά αν αυτό, άμα γινόταν αυτό. Η απειλή θα ήταν πολύ
0: ελάχιστη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αύριο 5 η ώρα ξεκινάει. Ο τόπος είναι η Ανατολική αίθουσα, όπως μας είπατε, του Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28. Είναι ελεύθερη για το κοινό είσοδος για μια πολύ σημαντική συνέδριο, διαδικασία, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, της Ακαδημίας Αθηνών,
1: ναι,
0: με κορυφαίους επιστήμονες που αφορούν το χώρο.
1: Ο κύριος Δασκαλάκης σας διακόπτω.
0: Ναι, το ξέρω, τα έχω δει όλα τα ονόματα, αλλά να έρθουμε εκεί να τα δούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Και εγώ εσάς. Και εγώ
0: ευχαριστούμε
1: εσάς,
0: πάρα πολύ. Γεια σας. Let the good times roll. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή στο Las Vegas ο περίφημος B.B. King. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα και το δικό μας ραντεβού είναι αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία, ο Βαγγέλης Αρής. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Σιαφ. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα, συναντήθηκε με τον Σι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, λέει ο πρόεδρος Σι. Για φανταστική σχέση μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όταν συνεργαζόμαστε, κερδίζουν και οι δύο, τόνισε ο Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ πως εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις. Η παγίδα του Θουκυδίδη και το μήνυμα του Προέδρου της Κίνας προς τον Τραμπ για την ανησυχία σύγκρουσης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ακόμα και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για την περιουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε πανικό το Πασόκ δεν απάντησε τίποτα για το ακίνητο, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στην δικαιοσύνη, λέει το Πασόκ. Είναι ηθικό το ζήτημα, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν το ίδιο θέμα αφορούσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα δεχόμουν ερωτήσεις για έναν μήνα. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία. Το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρει ο Νίκος Δένδιας. Μας οφείλονται σαφείς εξηγήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Μήνυμα Γεραπετρίτη ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά στον απόϊχο της συζήτησης στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών δια νομοθέτησης. Όλα τα νησιά μας έχουν πλήρη δικαιώματα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το μήνυμα του Νίκου Δένδια από το Άγαθο Νήσι. Στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη παρέστη ο Πρωθυπουργός. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ενώ ευχαρίστησε τον Μάριο Ντράγκη επειδή πίστεψε στην επιμονή μας. Με φωτιές και χορό το Τζάλα, Αντιγόνη και Κύπρος σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Ζωντανά από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Και τέλος, προφυλακίστηκε ο 58χρονος για τους πυροβολισμούς με ούζη σε νυχτερινό κέντρο στην Καλλιθέα. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μεταφερθούμε εκεί όπου βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσκεκλημένος του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Υψηλού συμβολισμού η παρουσία του και ιστορικής σημασίας η ομιλία που θα απευθύνει σε λίγα λεπτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αφού για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια ο πρόεδρος της Κύπρου θα απευθυνθεί στη Βουλή και μάλιστα σε μια περίοδο που τα ελληνοτουρκικά έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Το παρόν δίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον υποδέχθηκαν πριν από λίγο στο Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το Earth News για να παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορική υποδοχή.
2: Μιλάμε και για μια ιστορική ομιλία και μπορούμε να δούμε και σε πολύ λίγο και στην Ολομέλεια όπου κατευθύνονται ο κ. Χριστοδουλίδης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος.
3: Νομίζω ότι κατευθύνονται η Γεωργία στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, στο γραφείο του κ. Κακλαμάνη. Η εφημοτυπία άλλωστε προτάσει να υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις. Από την άλλη, βλέπουμε ότι είναι κατάμεστη η αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής. Όλοι οι βουλευτές περιμένουν τον κ. Χριστοδουλίδη και την απεύθυνσή του και στην εθνική αντιπροσωπεία και στον ελληνικό λαό και τον κυπριακό βεβαίω. Και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή.
2: Και παρακολουθούμε ακριβώς τα πλάνα μας. Η νέο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός εξωτερικών, ο κ. Γιάννα Πετρίτης, αλλά όπως βλέπουμε και οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης διακρίνουμε αυτή την ώρα.
3: Εισήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης έπεται από πίσω.
2: Και βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον κ. Ιερώνυμο. Μπορούμε να μιλήσουμε, δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, με τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή, λίγο να μας μεταφέρει και το κλίμα.
4: Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και να αρχίσει η προσπόνηση και η ομιλία του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδαμε ότι το περίμενε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικητάς Κυκλαμάνης, ο κ. Νίκο Χριστοδουλίδης, ο κεφαλός καλός τιμής της Βουλής, που είναι πάνω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η θερμότατη χειραψία, σπασμός και βεβαίως...
5: Μακαριότατε, κυρία και κύριοι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, κύριοι πρέσβεις, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, με ιδιαίτερη τιμή αλλά και ανεπίδευτη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, το σώμα στο οποίο χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας μας, στην πόλη που γέννησε την ιδέα της δημοκρατίας. Δεν εκλαμβάνουμε την παρουσία σας εδώ ως μία τυπική επίσκεψη, αλλά μία ακόμη ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που συνδέουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος πορεύονται μαζί μέσα στο χρόνο, μοιράζονται κοινές μνήμες και αγώνες, κοινές θυσίες και κοινές ελπίδες, από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας ως τις περιόδους δημιουργίας και προόδου, σταθήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια και πίστη στις ίδιες αξίες, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Σήμερα αυτή η κοινή πορεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας και προκλήσεων. Ζούμε σε ένα κόσμο που δοκιμάζεται από συγκρούσεις, εντάσεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Οι πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά μας μας υπενθυμίζουν με δραματικό τρόπο πόσο εύθραστη είναι η ειρήνη και πόσο επιτακτική καθίσταται η ανάγκη για σύνεση, διάλογο και συνεργασία. Και είναι ακριβώς αυτό που μας κάνει να συνειδητοποιούμε ότι σε αυτόν τον γικαιώνα αβεβαιότητος, σε αυτή την αμφισβήτηση ακόμη και των πλέον εγγυημένων σταθερών στο παγκόσμιο σύστημα ισχύως και αξιών, Ελλάδα και Κύπρος με την αλλαγή σχέση τους αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς. Η Ελλάδα πρώτη, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στάθηκαν στο πλευρό της Κύπρου στις 2 Μαρτίου, αποστέλλοντας μήνυμα ενότητος και αλληλεγγύης, αλλά και αναγνωρίζοντας τη σημασία της κυπριακής δημοκρατίας για τη σταθερότητα της Μεσογείου. Η Κύπρος για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όραμα μια αυτόνομη ένωση ανοιχτή στον κόσμο. Η θεσμική αυτή ευθύνη αναδεικνύει το ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα καθήκον το οποίο η Κύπρος ασκεί με υπευθυνότητα, διορατικότητα και πλήρη προσήλυση στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Κύριε Πρόεδρε, η Κύπρος εξακολουθεί να φέρει το βάρος μιας άλυτης πληγής. Ελλάδα και Κύπρος όμως βρισκόμαστε σε απόλυτο συντονισμό και με αταλάντευτη προσήλωση στα κοινά μας αιτήματα που όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα αλλά επιδιώκονται με ανανεωμένη επίταση και ζέση. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της κυπριακής δημοκρατίας, υποστηρίζοντας κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση και την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο αποτελεί άλλωστε εγγύηση για το σεβασμό των δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ελλοκυπρίων αδερφών μας και των οικογενειών τους, αλλά και όλων των Κυπρίων πολιτών, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής κρατάει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κομμένη στα δύο. Λύση του Κυπριακού δεν νοείται χωρίς την πλήρη απόσυρση των παράνομων κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την απαλλαγή της Κύπρου από αναχρονιστικά συστήματα εγκλήσεων και δικαιωμάτων επέμβασης τρίτων στις κυπριακές υποθέσεις. Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή μου στη Λευκωσία τον περασμένο Σεπτέμβριο, σας διαβεβαίωσα, κύριε Πρόεδρε, ότι για το σύνολο των μελών της Βουλής των Ελλήνων, για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, το Κυπριακό αποτελεί κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υφίστανται στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, αναδεικνύομαι το κυπριακό ζήτημα, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κατάφορης παραβίασης των αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου. Για τον τερματισμό της παράνομης κατοχής στην Κύπρο, για να ανατραπούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας, για την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας, για την ανάγκη διελεύκασης της τύχης και του τελευταίου από τους εναπομείναντες Ελλαδίτες και Κυπρίους αγνοωμένους. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου εδώ και μια μικρή προσωπική αναφορά. Ως άνθρωπος που έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή στην πολιτική, έχω μάθει να αποδίδω ιδιαίτερη αξία στη συνέπεια, την ειλικρίνεια και τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές οι αξίες χαρακτηρίζουν και τη σχέση Ελλάδας και Κύπρου. Αυτό που καλούμαστε εμείς να κάνουμε σήμερα είναι να συνεχίσουμε με ένταση και πείσμα τον κοινό μας αγώνα για δικαίωση της Κύπρου μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή όπου ο φόβος και η καχυποψία συχνά κυριαρχούν, εμείς ζητούμε την επικράτηση του δικαίου μέσω του διαλόγου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία μας διδάσκει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές οι λαοί που ακολουθούν το δρόμο της ενότητος και της ομοψυχίας μπορούν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν αυτή τη δύναμη. Ας συνεχίσουμε λοιπόν μαζί με πίστη στις αξίες μας και με αποφασιστικότητα να εργαζόμαστε για ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο ασφαλή και πιο ειρηνικό. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αισθήματα ειλικρινούς φιλίας και αδερφοσύνης, σας υποδεχόμαστε σήμερα ως εκπρόσωπο ενός λαού που είναι για μας κάτι πολύ περισσότερο από σύμμαχος. Είναι αδελφός λαός. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ και σας καλώ στο βήμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. 52 χρόνια τώρα ένας στρατός κατοχής, είπε, κρατάει μια ευρωπαϊκή χώρα κομμένη στα δύο. Η Ελλάδα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε απόλυτο συντονισμό Ελλάδα και Κύπρος. Ακούμε τα χειροκροτήματα. Ολόκληρη η Βουλή χειροκροτεί τον κύριο Νίκο Χριστοβουλίδη. Όμως να τον ακούσουμε.
6: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ναι, με αισθήματα βαθύτατου σεβασμού και απεριόριστης εκτίμησης που έχω την ιδιαίτερη τιμή αλλά και το προνόμιο να απευθύνουμε εκ μέρους του κυπριακού λαού στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, παρουσία του Πρωθυπουργού και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, δεχτείτε τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση που με απευθύνατε να προσφωνήσω την ειδική αυτή συνεδρίαση. Μεταφέρω μηνύματα αδελφικής αγάπης και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, τόσο στο μητροπολιτικό ελληνισμό, όσο και στην ομογένεια σε όλο τον κόσμο. Η παρουσία μου εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία πριν από χιλιάδες χρόνια, συνοδεύεται από το ιστορικό χρέος να αρχίσω την ομιλία μου μνημονεύοντας τους Έλληνες της Κύπρου που πήρα μέρος σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, αλλά και πέραν αυτής, υπάρχουν τα οστά αγωνιστών από τη Μεγαλόνησο που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, για την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ομοίως, είμαστε περήφανοι και ευγνώμονες, γιατί τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που έσπευσαν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας, μένοντας μέχρι τέλους συνεπείς στο συναπάντημα με την ιστορία και την εθνική επιταγή για ελευθερία όπως ορίζεται από τα βάθη των αιώνων. Υποκλινόμαστε, κυρίες και κύριοι, στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς, οπλίτες, αλλά και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν και θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να αποτρέψουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, αρχικά το 1963, τρία μόλις χρόνια μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ακολούθως το 1974 με την παράνομη βάρβαρη εισβολή του Ατύλα που συνεχίζει να καταπατά το 37% της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υποκλινόμαστε επίσης στους Έλληνες αδελφούς μας που τόσα χρόνια μετά παραμένουν αγνοούμενοι, διαβεβαίωνοντας τους οικείους τους ότι ποτέ δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου της κυπριακής τραγωδίας. Το χρέος μας είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν αναλογιστούμε ότι με τη θυσία τους έβαλαν βάλσαμο στην πληγή που προκάλεσε η πιο σύγχρονη τραγωδία του ελληνισμού, πληγή που δυστυχώς αιμορραγεί μέχρι και σήμερα. Αυτοί κράτησαν ψηλά το λάβαρο της αξιοπρέπειας και κατέκτησαν μια θέση στο πάνθεο των αθανάτων μαζί με τον Λεωνίδα, τον Κολοκοτρώνη, τον Παλικαρίδη, τον Αυξεντίου και πολλούς άλλους συνεχιστές της ιστορικής μας διαδρομής. Κυρίες και κύριοι, παντοτινή θα είναι και η ευγνωμοσύνη μας εναντί των Ελλήνων αδελφών μας που άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν παιδιά από την Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, που πρόσφεραν δουλειά και φαγητό σε χιλιάδες συμπατριώτες μου, που έδωσαν σε γενναίες Κυπρίων την ευκαιρία να κατακτήσουν το φως της γνώσης εδώ, στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξεχάσουμε την βοήθεια που μας προσφέρατε εκείνες τις δύσκολες ώρες, όταν ο λαός μας, οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας αναζητούσαν ένα αποκούμπι ελπίδας για να κρατηθούν όρθιοι. Στις τιμημένες στήλες των μνημείων μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Στην επιτίδια πλάκα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στο Σύνταγμα, μερικά μέτρα από εδώ, υπάρχει χαραγμένο το όνομα της Κύπρου δίπλα από άλλες τοποθεσίες όπου πολέμησαν Έλληνες. Όλοι αυτοί οι ήρωες είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα που κατά τον Ηρόδοτο συθέτουν την εθνική μας ταυτότητα αλλά και την συνείδησή μας.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ομιλία, ιστορική στιγμή, με έντονο, με υψηλό συμβολισμό για Ελλάδα και Κύπρο. Θα επανέλθουμε, όπως είπαμε, σε αυτή την ομιλία. Να επιστρέψουμε ωστόσο στην κανονική ροή του δελτίου μας.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θετικά εξελίσσεται η ιστορική σημασία σε επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να προσκαλεί τον Κινέζο ομολογό του να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο, ενώ όπως όλα δείχνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα των δύο ηγετών παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Αναλυτικά για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα μας ενημερώνει ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Φάνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το ζήτημα της Ταϊβάν το είχαμε θέσει και στο χθεσινό μαγκαζίνο. Το είχαμε πει ότι θα είναι ενδεχομένως το ανταλλακτικό χαρτί της Κίνας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιο φιλική στάση συνολικά και για ενδεχομένως μια διπλωματική παρέμβαση. Τώρα, πριν από λίγο, το Fox News μετέδωσε.
1: Ένα χαρτί διαπραγμάτευσης, λες.
7: Ναι,
1: Δημήτρη,
7: ένα χαρτί διαπραγμάτευσης ακριβώς, και λέγαμε για τα 14 δισεκατομμύρια για τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν εγκριθεί μεν από το Κογκρέσο να δοθούν στην Ταϊβάν, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί. Το περιεχόμενο τώρα της συζήτησης με τον Xi Jinping αποκάλυψε, τουλάχιστον με όσα είπε στη συνέντευξή του στο Fox News ο κύριος Τραμπ, διευκρινίζοντας ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Mm-hmm. Ενώ απαντώντας στο ερώτημα του δημοσιογράφου του δικτύου κατά πόσο συζητήθηκε η στήριξη της Κίνας στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε πως ο κύριος Σι είπε ότι δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό και ότι αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Κατά τα λοιπά, προσεκλήθη επισήμως στον Λευκό οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου ο κύριος Σι μαζί με την κυρία Πέγκ, την σύζυγό του, και στις δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος, αισιόδοξες δηλώσεις, σημείωσε ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Ενώ χαρακτήρισε τις ομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές, καθώς είχαν μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά θέματα.
1: Πάντως, Δημήτρη, Κινέζος εκπρόσωπος δήλωσε, ναι, ότι ο Σι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν το χειριστεί σωστά, οι δύο χώρες θα έχουν συγκρούσεις.
7: Ναι.
1: Ουσιαστικά θέτοντας την σχέση των δύο κρατών σε μεγάλο κίνδυνο, είπε χαρακτηριστικά.
7: Ναι, και αυτό το οποίο ζητάει ουσιαστικά ο κύριος Σι, να μην παραδοθεί αυτό το πακέτο το οποίο περιλαμβάνει αντιεροπορικούς πυράβλους, συστήματα αεράμινας εξαιρετικά εξελιγμένα, F-16, πολεμικά αεροσκάφη, πάρα πολλά. Και αυτό βεβαίως θα ισχυροποιούσε την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, βέβαια, που είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ταϊβάν όσα όπλα και αν της δώσει η Αμερική. Υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήθηκαν, η πρόσβαση στις σπάνιες γης, στους ημιαγωγούς, στην τεχνητή νοημοσύνη, την ηλεκτροκίνηση. Να επισημάνουμε ότι και ο κύριος και ο Έλον Μάσκ είναι εκεί πέρα, ο ιδιοκτήτης της Τέσλα, mm-hmm, όπου υπάρχει τεράστια κόντρα μεταξύ της Αμερικανικής Εταιρείας Αμυγός Ηλεκτρικών Οχημάτων με τις δεκάδες κινέζικες εταιρείες, οι οποίες είναι πουλάνε πιο φθηνά και κατά πολλούς ίσως και ακόμα καλύτερης ποιότητας οχήματα.
1: Επίσης, να πούμε ότι συμφώνησαν ότι τα στενά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά.
7: Ναι.
1: Αναφέρομαι στα στενά του Ορμούς.
7: Σωστά. Γιατί εκεί πλήττεται και η Κίνα, Θάνο. Δεν
1: και
7: είναι
1: πάρα
7: μόνο.
1: Πολύ.
7: Και πάρα πολύ.
1: Και θα
7: είναι
1: δούμε
7: ενεργοβόρος,
1: πώς θα παρέμβει, με ποιο τρόπο, mm-hmm, θα παρέμβει στο Ιράν προκειμένου να υπάρξει μια λύση σε όλη αυτή την αναστάτωση που έχει, την παγκόσμια αναστάτωση και την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκληθεί από το κλείσιμο των στενών. Να πούμε ότι θέλει τις συμφωνίες με την Κίνα και ο πρόεδρος Τραμπ και εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών.
7: Βέβαια, γιατί έχει 200 δισεκατομμύρια μικρότερες πωλήσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Κίνα. Η Κίνα πολλά περισσότερα δίνει. Να κλείσω λέγοντας με το άλλο μέτωπο αυτό της διπλωματίας, ότι Λίβανος και Ισραήλ ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στις 4 ώρα Ελλάδα, στον τρίτο γύρο συνομιλιών, διήμερων, προκειμένου να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ο οποίος μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο με τον Γρηγόρη Νιάκα για την παγίδα του Θουκυδίδη, την οποία θύμισε στον πρόεδρο Τραμπ ο Κινέζος πρόεδρος, ο πρόεδρος Σι.
8: Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθεστική ηγεμονία, έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
1: Η Ευρώπη απένιμε φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και τη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στο Άχεν της Γερμανίας, όπου έγινε η τελετή, το παρόν έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που απίφθινε ομιλία προς τιμήν του ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τόσο ο Μάριο Ντράγκη όσο και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς απέδωσαν τα εύσημα στον Πρωθυπουργό και την Ελλάδα. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άγη.
9: Καλησπέρα και από μένα. Για μια Ευρώπη λοιπόν που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, προειδοποιώντας πως κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνει αλλού, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη που έγινε στο Άχεν. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, να επενδύει και να αναπτύσσει τεχνολογία, προειδοποιώντας πως χωρίς αυτά η στρατηγική μας ισχύ, όπως είπε, θα συρρυκνωθεί. Τοποθετήθηκε δε υπέρ του κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, σημειώντας πως οι φιλοδοξίες της Ευρώπης, ειδικά στον τομέα της άμυνας, πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα ενισχυμένο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όλοι πρέπει να δώσουμε κάτι για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη. Μιλώντας για τον κύριο Ντράγκη, το χαρακτήριζε ως ένα αληθινό ευρωπολογισμό. Όλοι πρέπει να δώσουμε, είπε, κάτι για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη. Μιλώντας για τον κύριο Ντράγκη, το χαρακτήριζε ως ένα

0: λέγοντας πως μήπως αυτός ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων ήταν για την Ελλάδα, για πολλούς ανθρώπους στη χώρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, απευθυνόμενος τον κύριο Μητσοτάκη, σκληρός αλλά αποδείχθηκε σωστός, η χώρα σας μπορεί εδώ και καιρό με τις δικές της δυνάμεις και μάλιστα πρόωρα να αποπληρώνει τα δάνεια που τότε ήταν απαραίτητα. Οι μεγάλες προσπάθειες, είπε ο κύριος Μέρτς, άρχισαν τον κόπο και είμαστε γνώμονες γι' αυτό, ενώ συνεχάρη και τον ελληνικό λαό για το πώς τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του κύριου Μέρτς για την Ελλάδα.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Ο Πρωθυπουργός αυτή την ώρα είναι στη Βουλή. Επιστροφή και πάλι λοιπόν στο Κοινοβούλιο, όπου συνεχίζεται η ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2: Εκφράζοντας όχι μόνο το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, αλλά και το πλαίσιο που πρέπει να διασφαλίζει η επίλυσή του. Και αυτή η κοινή επιστολή μαζί με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2024, στα οποία γίνεται σαφής διασύνδεση των ευρωτουρκικών με την πρόοδο στο Κυπριακό, ενισχύουν την διπλωματική και πολιτική μας φαρέτρα και ξεκαθαρίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι το Κυπριακό, ναι, είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, με την πολυεπίπεδη και ξεκάθαρη εξωτερική μας πολιτική, με την ενίσχυση δεσμών με στρατηγικούς εταίρους, το δημιουργικό μας ρόλο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με την αλλαγή της εικόνας και της φήμης της χώρας μας και την ισχυροποίηση της οικονομίας μας, με την ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύως της χώρας, εσωτερικών και εξωτερικών, πετύχαμε την επανενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα και την έναρξη των σχετικών διεργασιών που ευελπιστούμε πολύ σύντομα να οδηγήσουν σε θετική κατάληξη. Και θέλω σήμερα, με τον πλέον επίσημο τρόπο από αυτό το ιστορικό βήμα, να τονίσω ότι για εμάς η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα δικά μας οράματα, το αύριο της Κύπρου κατοχυρώνεται μέσα από την επανένωση της χώρας μας από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Από το ακροτήρι του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι την μαρτυρική Τηλυρία και από την Κερίνια μέχρι την Λεμεσό και την Αμόχωστο. Κυρίες και κύριοι,
1: η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε σε μια ιστορική ομιλία η οποία είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται με πολλά μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση και μάλιστα σε μια περίοδο έτσι αβεβαιότητας που, αν θέλετε, και η Τουρκία μοιάζει να κουρδίζει το ρολόι της έντασης.
3: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θα περάσουμε τώρα στην σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ με αφορμή δημοσίευμα για ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη που νίκιασε στο κτηματολόγιο το 2011 και σύμφωνα με το δημοσίευμα ανακαινίστηκε με κρατικά χρήματα. Για συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας κατηγορεί τον κύριο Γεωργιάδη Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να διασώσει, όπως λέει, την κυβέρνηση. Ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε το ηθικό του ζητήματος. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τις λεπτομέρειες. Νότι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Φάνο, κυρίες και κύριοι. Αν θέλουμε να δούμε συνολικά ότι το ζήτημα είναι όντως μια αντιπαράθεση η οποία κλιμακώνεται από το μεσημέρι μέχρι τώρα, ανεβαίνουν οι τόνοι, διότι η κυβέρνηση αρχικά έλεγε ότι εντάξει, δεν το ζήτημα ούτε για το συγκεκριμένο νομιμότητας, δηλαδή, ούτε για τη συγκεκριμένη ενοικίαση, ούτε βεβαίως.
1: Να πούμε τα πραγματικά περιστατικά, γιατί ο κόσμος ενδεχομένως.

0: Επομένως, να μην έχει παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το επίδικο.
1: Ναι, έχει δίκιο. Ακούς το άλλο.
0: Ναι, μια χαρά. Έτσι, πολύ σύντομα, ποιο είναι το επίδικο, δηλαδή.
1: Το επίδικο είναι δύο τα ζητήματα. Mm-hmm. Ένα είναι το γεγονός ότι κληρονομικός, μάλλον η οικογένεια Ανδρουλάκη, ο κ. Ανδρουλάκης, ενοικίαζε στο κράτος νομίμως ένα μεγάλο ακίνητο που απέφερε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Και δεύτερο, ότι έχει ξεχάσει πριν από λίγες μέρες να δηλώσει, ο λογιστής του ξέχασε δηλαδή, και δεν κατηγορείται ο ίδιος, άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που είχε σε ξένες τράπεζες. Αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, θα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Το ένα, τουλάχιστον κατά την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, έτσι.
0: Η οποία δεν αμφισβητεί την νομιμότητα των πράξεων.
1: Όχι, σε μια περίπτωση, αλλά αναδεικνύει το ηθικό του ζητήματος. Mm-hmm. Και μάλιστα, ειδικά για το δεύτερο ζήτημα, το εθνικό πιστωτικό σύστημα υπάρχει ή δεν υπάρχει? Υπάρχουν τέσσερις εθνικές τράπεζες. Γιατί δεν κατέθεσε εκεί, ερώτησε η Εθνίως το μεσημέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα χρήματά του? Mm-hmm. Και στο παρελθόν είχε γίνει. Και βεβαίως και ο κύριος Σταθάκης είχε χάσει άλλο 1 εκατομμύριο. Και ο Τεγυρή Ρεπούση είχε βάλει λεφτά στο εξωτερικό, ενώ μπορούσε να τα είχε σε ελληνική τράπεζα. Εντάξει, όλα αυτά. Το ζήτημα είναι γιατί και με ποιον τρόπο τα διαχειρίζεται. Επιπλέον δε είναι αυτό που λες, ότι βεβαίως που έχει ανακύψει, βεβαίως είναι ένα ποσό το οποίο εισπράττει νομίμως από την κυβέρνηση για την ενοικίαση ενός ακινήτου στο Ηράκλειο, δεν κάνω λάθος, ένα οικογενειακό ακίνητο, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα είναι, αυτό, ναι, είναι νόμιμο.
0: Το παλιό που έλεγε, αν δεν κάνω λάθος, ο Βουλγαράκης, ναι, ο κύριος Γιώργος Βουλγαράκης, το νόμιμο, ναι, και το ηθικό.
1: Και έχει κάνει ένα μικρό λάθος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, Μήνης Μαρκόπουλος, είπε, το είχε πει ο κ. Καμάλης, όχι, ο κ. Βουλγαράκης το είχε πει και έχει δίκιο πάνω.
0: Να πω ότι έχουν κάνει λάθος, έχουν κάνει λάθος και οι δύο. Το έχει πει πρώτος ο Καντ, ότι το ηθικό είναι νόμιμο, αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα ηθικό.
1: Οπότε, στο πολιτικό ρεπορτάζ γερνάω και είμαι λίγο πριν τη σύνταξη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Νότι, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, αφού ευχαριστήσουμε τον Νότι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα στην τηλεόραση του Earth News.
2: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδρέου στο Καστελόριζο.
3: Ναι.
2: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει πράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
3: Μέσα 16 χρόνια.
2: Μέσα 16 χρόνια.
3: Νόμιμα.
2: Νομιμότατα.
3: Εντάξει.
2: Είναι, ναι, ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Α, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
0: Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, που καταλογίζει λασπολογίες στον Άδωνη Γεωργιάδη. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ.
4: Υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό, και εξαπολύουν επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης, επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στον βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι, τονίζουν. Δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν.

0: κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή.
1: Τώρα, ζητήματα ηθικής τάξης έθεσε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που ρωτήθηκε για το θέμα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
2: Καταρχάς, επειδή είδα και την απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε στην αρχή, ούτε εμείς, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά το ξαναλέω, τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω αν βάλει κανείς δίπλα σε αυτά το πώς έχουν αντιμετωπίσει αντίστοιχα θέματα στο ΠΑΣΟΚ. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την αντιμαχία που είχε ο κύριος στη Βουλή, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Παύλος Χριστίδης.
3: Την ώρα που όλοι οι άλλοι Έλληνες μπαίναμε σε φοβερές θυσίες και σε μια δεκαετία πόνου και πίκρας οικονομικής, ένας τουλάχιστον άνθρωπος στην Ελλάδα πέρασε καλά, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο.
4: Πόση λάσπη στον ανεμιστήρα πρέπει να ρίξει μια κυβέρνηση απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος θέτει τα ίδια ερωτήματα για κάθαρση, για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για διάβγεια, για τα χρήματα του ελληνικού λαού.
1: Στην επικράτεια της έντασης θα παραμείνουμε. Ένταση λοιπόν επικράτησε στη Βουλή ανάμεσα στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραπέμπεται στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας για 5 μηνύσεις που έχουν γίνει στο πρόσωπό της με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Υπουργό Υγείας για παρακρατικούς μηχανισμούς, με τον κύριο Γεωργιάδη να τις καταλογίζει υποκρισία.
5: Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα ως συνήγορο στην υπόθεση των Τεμπών. Για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του παρακρατικού Γεωργιάδη, θα σας κάνω 15 μηνύσεις τη βδομάδα και θα σας βάλω φυλακή. Πρωτοφανές.
6: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας.

0: μέχρι να τα φτάσω.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο, με τις προετοιμασίες να συνεχίζονται για τον Ακύλα, που ετοιμάζεται να δώσει τον καλύτερο του εαυτό με το Φέρτο, που φιγουράρει σταθερά ανάμεσα στα φαβορί. Ωστόσο, όλα τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στον δεύτερο ημιτελικό στις 10 το βράδυ.

Εκπροσωπώντας λοιπόν την Κύπρο, η εκρηκτική Αντιγόνη την ακούμε, θα διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του Σαββάτου, ερμηνεύοντας στην ένατη θέση εμφάνιση στο Τζάλα, που σηκώνει με το πάθος και την δυναμική του.

0: Λοιπόν, ακούσαμε, πήραμε μια γεύση από το Τζάλα. Η Ιωάννα Βουτσή είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει για την απόψινή βραδιά και τον δεύτερο ημιτελικό που θα μεταδώσει απόψε στις 10 η ΕΡΤ, αλλά και για τις προετοιμασίες του Ακύλα για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ιωάννα, καλησπέρα. Πώς είναι το κλίμα?
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα εξεκούρασης. Ο Ακύλας ξεκουράζεται, καθώς αύριο Παρασκευή οι δύο πρόβες για τον μεγάλο τελικό, μια πρωινή και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί όπως και τον πρώτο τελικό για να χρησιμοποιηθεί για τις επιτροπές για την βαθμολογία. Mm-hmm. Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα φυσικά στον δεύτερο τελικό απόψε στις 10 από την ΕΤΕΝΑ. Η Κύπρος διαγωνίζεται στην 7η θέση. Ναι. Η Αντιγόνη είναι πανέτοιμη. Θα μας εκπροσωπήσει φυσικά με τον Τζάλα.
0: Παραπέμπει και λίγο η εικόνα της σε λίγο Σακύρα ή κάνω τόσο λάθος?
1: Ναι, την έχουν παρομοιάσει πολύ με Σακύρα αλλά και με την Ελένη Φουρέιρα.
0: Α,
1: η οποία μας είχε εκπροσωπεί το 2018.
0: Δεν είμαι τόσο ειδικός.
1: Μας είχε εκπροσωπήσει το 2018 η Ελένη Φουρέιρα με το Φουέγκο και την παρομοιάζουν πάρα πολύ την εμφάνισή mm-hmm. της με την εμφάνιση της Φουρέιρα, αλλά και με τη Σακύρα λόγω έτσι του ξανθού μαλλιού, του σγουρού και της παρουσίασης γενικότερα. Τώρα, στα στοιχήματα, η Αντιγόνη είναι ένατη. Mm-hmm. Θα σας πω ότι η μεγάλη φαβορή της βραδιάς είναι η Αυστραλία, η Δανία, η Βουλγαρία αλλά και η Ρουμανία, η οποία έχει ανέβει ξαφνικά και έχει γίνει ένα από τα φαβορή. Απόψε θα δούμε και την Αυστρία που είναι η διοργανώτρια χώρα, αλλά και τις δύο χώρες από τις Big Four, την Αγγλία και την Γαλλία. Αναμένουμε τώρα τον μεγάλο ημιτελικό, το δεύτερο ημιτελικό, όλα θα κριθούν εκεί. Έχουν ήδη μπει οι βαθμολογίες των επιτροπών και τώρα αναμένουμε και την βαθμολογία του κοινού. Σε αυτό το ημιτελικό ψηφίζουμε και εμείς.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, όπως είπες πολύ σωστά, η ενέργεια μεταφέρεται για το Σάββατο στον Ακύλα. Βέβαια, μακάρι να μπορούσε και η Αντιγόνη, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι εκεί το Σάββατο μαζί με τον Ακύλα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Για το πώς ψηφίζουμε, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι για τον σημερινό ημιτελικό.
1: Όλα θα τα δούμε το βράδυ στις 10, θα μας ενημερώσουν αναλυτικά για το πώς ψηφίζουν.
0: Και από ό,τι μαθαίνω ότι θα είμαστε στο πρώτο μισό της βραδιάς το Σάββατο, θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Ιωάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις 10 λοιπόν απόψε ο δεύτερος ημιτελικός του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, απευθείας από την Ερτένα στις 10, επίσης από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, το νέο διεθνές κανάλι Ερτ Κόσμος, τη φωνή της Ελλάδας και με πλήρη διερμηνία στην ελληνική νοηματική χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του Netflix. Καλή επιτυχία στην Κύπρο και την Αντιγόνη. Την περιμένουμε, όπως είπαμε, στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μαζί με τον Ακύλα.

0: News Radio.
1: Και μετά το τζάλα στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος που το πρωί άνοιξε πύρ και τραυμάτισε μια γυναίκα σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Η Άννα Βλάχο Παναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την σύντομη, πρέπει να πούμε, απολογία του 58χρονος. Παρέμεινε συνολικά περίπου μία ώρα μέσα στο γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα, δίνοντας εξηγήσεις για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται και για οπλοχρησία υποπολιβόλου όπλο, καθώς θυμίζω ότι άνοιξε πυρ με ένα ούζι μέσα στο νυχτερινό κέντρο στην Καλυθέα την Κυριακή, σκορπώντας τον τρόμο στους θαμώνες εκείνη την ώρα και βεβαίως τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Ο ίδιος φέρεται να απέδωσε την πράξη του στην κατανάλωση αλκοόλ, είπε ότι θόλωσε και ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί τις συνέπειες της πράξης του, αλλά δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Είπε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν στέκη του, σύχναζε εκεί, είχε λάβει απόρριψη από την ιδιοκτησία και άλλες φορές λόγω και άλλων προβληματικών συμπεριφορών του στο παρελθόν, και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον πείραξε, είπε, και τον οδήγησε σε αυτή την πράξη. Βεβαίως με τα όσα υποστήριξε δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι του έδειξαν την πόρτα της φυλακής.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Νολιώσια. Επέφεραν σε περιπολικό της άμεσης δράσης, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει για έλεγχο και ο οδηγός όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά και προσπάθησε να εμβολήσει το αστυνομικό όχημα. Ακολούθησε καταδίωξη με το ύποπτο αυτοκίνητο να εντοπίζεται λίγο αργότερα δίπλα σε καταβλισμό Ρωμά. Στο σημείο έφτασαν και ενισχύσεις για να συνδράμουν στον έλεγχο του οχήματος, ωστόσο ξαφνικά περίπου 80 άτομα βγήκαν από τον καταβλισμό και τους επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια. Τη στιγμή που ο αστυνομικός προσπαθούσε να συλλάβει γυναίκα για τις επιθέσεις, εκείνη τον δάγκωσε στο χέρι, ενώ ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι από πέτρα. Για τις επιθέσεις συνελήφθησαν 2 γυναίκες που οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, όπως και ο άνδρας που αναγνωρίστηκε ως ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο δεν σταμάτησε για έλεγχο και καταδιώχθηκε. Τώρα, προθεσμία για την Δευτέρα 18 Μαΐου, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν από την Εισαγγελία Κορίνθου οι συλληφθέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών εξαπατήσεων πολιτών και ηλικιωμένων σε ολόκληρη τη χώρα. Έπειτα από έφοδο της αστυνομίας, συνελήφθησαν 5 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε 96 υποθέσεις, με τη λία τους να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Πέγγι Προύσαλη μας ενημερώνει. Πέγγι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Γύρω στις 11.30 το πρωί σήμερα πέρασαν την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Κορίνθου, ζήτησαν προθεσμία, θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Πρόκειται για 5 νεαρά άτομα από το 1995 και μετά γεννημένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, 3 άνδρες και 1 κοπέλα και ένα ακόμα άτομο. Οι 3 φέρετε ήταν οι αρχηγοί της σπήρας αυτής, που ουσιαστικά εξαπατούσε ηλικιωμένους μέσα από τηλεφωνικές επαφές, άνοιγε τηλεφωνικούς καταλόγους, έβρισκε τα υποψήφια θύματα και στη συνέχεια ως λογιστές ή ως υπάλληλοι ΔΔΕ αλλά και δεν φρόντισαν να τους αποσπούν χρήματα. 1.600.000 ευρώ ήταν η λία του, σύμφωνα με πληροφορίες. Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από την Ιγουμενίτσα, εκεί από την περιοχή της Θεσπρωτείας, και στη συνέχεια οι συλλήψεις έγιναν στην Κορινθία. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ερευνάται, και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετά άτομα από ό,τι φαίνεται. 9 έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής πλην των συλληφθέντων, ενώ φαίνεται πως είναι και άλλα άτομα τα οποία είχαν απλώς πλοκάμια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε στην Αθήνα τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Και αυτοί, και ο κ. Γεραπετρίτης και ο κ. Δένδιας, έδωσαν το στίγμα των ελληνικών θέσεων απέναντι στις τουρκικές προθέσεις για καθορισμό θαλασσίων ζωνών διανομοθέτησης με νόμο. Στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, ο κ. Γεραπετρίτης Ευρώπης υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη ειρήνη όσο εκκρεμεί η διαφορά οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Πιέρο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Θάνο, και αυτή η συζήτηση όλη είναι προφανώς στον απόϊχο των διαρροών και στις δημόσιες συζήτησεις που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί αυτού του νομοσχεδίου που θα καθορίσει θεωρητικά.
1: Και ότι θα το κάνει αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες, ναι. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει σήμερα το μεσημέρι στο συνέδριο του Financial Times ότι μονομερείς ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του δικαίου της θάλασσας, αλλά αποτυπώνουν προθέσεις ή οράματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς εσωτερική κατανάλωση, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμησε ότι η Τουρκία μπορεί να μην έχει υπογράψει με τη Σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά είπε ότι οι διατάξεις της, και αυτό είναι γνωστό ευρύτερα νομίζω, αποτελούν μέρος του διεθνούς εθνικού δικαίου, άρα είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη. Η Αθήνα θα αποτελεί ουσιαστικά είναι αναμονή της κατάθεσης του τουρκικού νομοσχεδίου, της δημοσιοποίησης, για να πούμε καλύτερα, των διατάξεων. Τώρα ερωτώμενος περί του ποια θα μπορούσε να είναι μια πιθανή αντίδραση, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση προτιμά να δρά πρώτη, όπως και έκανε, σύμφωνα με τον ίδιο, με την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των θαλασσίων πάρκων. Αναφέρθηκε όμως και στις διπλωματικές δυνατότητες. Υπάρχουν τόσο σε διμερές επίπεδο, αλλά και στα διεθνή φόρα, προφανώς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Ναι. Με την απάντησή σου αυτή πριν από λίγο για τα θαλάσσια πάρκα και τον χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί η Τουρκία κουρδίζει, ξανακουρδίζει το ρολόι της έντασης? Ήθελε μια αντίδραση σε όλα αυτά που περιέγραψε, στα θαλάσσια πάρκα, στον χωροταξικό σχεδιασμό, στις συμφωνίες με τη Σεύρον? Είναι μια αντίδραση σε αυτό το επίπεδο, πιστεύεις, για αυτά τα ζητήματα?
0: Ναι, είναι πολύ σωστή αυτή η ανάλυση. Θεωρώ ότι κάθε φορά που η ελληνική δημοκρατία προχωρά επισήμως σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως είχε γίνει και το 1995, όπως θυμάσαι, με τον νόμο στο Κοινοβούλιο για το δικαίωμα μονομερές
1: επιχειρήσεις. Ναι, και το κάζους μπέλι μετά.
0: Ακριβώς, ακολούθησε αυτό. Τώρα είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα κατέθεσε επισήμως χάρτη. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία χάρτης που να αποτυπώνει τα όρια της, τα απότατα όρια, να το πούμε σωστά, της υφαλοκρηπίδας και της αποκριτικής οικονομικής ζώνης. Μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και μάλιστα ένας χάρτης ο οποίος κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αποτελεί ουσιαστικά ένα νομικό κείμενο ανήκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν είναι από την πλευρά αυτή της ανάλυσης, είναι λογικό να υπάρχει μια τέτοια αντίδραση από την Τουρκία, με τη διαφορά ότι πρόκειται για μια εσωτερική νομοθεσία. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι είναι προφανές όταν γίνει αυτό ένα βήμα διπλωματικής κλιμάκωσης, για να το πούμε έτσι. Από την άλλη, η ένωμη τάξη, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, οποιασδήποτε εσωτερικής χώρας, δεν σημαίνει ότι παράγει διεθνή αποτελέσματα, όπως και να το κάνουμε αυτό. Πάντως, ξαναλέω,
1: προκαλεί όμως ένα νέφος έτσι λίγο ανησυχίας, θα λέγαμε.
0: Ακριβώς, και το ζήτημα, το διακύβευμα εδώ, αν θέλεις, είναι το αν και με ποιο τρόπο θα διατηρηθούν τους επόμενους μήνες τα ήρεμα νερά τα οποία έχουμε συνηθίσει.
1: Πιέρο, να σε ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας.
4: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις, οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό, με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ, από το Αγαθονήσι, θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
1: Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
5: Φάνο, κυρίες και κύριοι, παραιτήθηκε τελικώς νωρίς το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Βρετανίας, ο West Reading, είναι ο πέμπτος υπουργός που παραιτείται κατά σειρά, ενώ την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σενάρια περί σοκοματικής αμφισβήτησης του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο Streeting θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των εργατικών, ενώ το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν πληροφορίες για εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει. Πάντως, όπως λέγαμε και χθες, Τάνο, πρέπει να μαζευτούν 81 ένας υποψήφιος και να τον υπερψηφίσουν τουλάχιστον 80 από τους βουλευτές, δηλαδή το 20% του εργατικού κόμματος, προκειμένου να μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να πάρει και την ηγεσία βεβαίως των εργατικών, αλλά και την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, Τάνο.
1: Πολλές και πυκνές οι εξελίξεις σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στην χώρα μας. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Για τις αθλητικές ειδήσεις μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Χθες δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός, καθώς ηττήθηκε στη Βαλένθια. Οπότε η ισπανική ομάδα θα έρθει στην Αθήνα για το Final Four, που θα διεξαχθεί το τρίμερο 22-24 Μαΐου στο πιστό του ΆΚΑ. Εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την τουρκική Φενέρ, και στον άλλον ημιτελικό έχουμε ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στη Βαλένθια. Παράλληλα, είμαστε πλέον και σε μέρες προμοντιαλικές. Είναι 27 μέρες και σήμερα, όπως λέγαμε και στο στρατό. Οπότε στην Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά προετοιμάζονται για αυτή τη διοργάνωση. Πολλά παιχνίδια. Αλλά ένα από τα περίεργα, τα ιδιαίτερα μάλλον, του Μουντιάλ θα είναι στον τελικό, στην Ανάπαυλα, ενώ συνήθως οι θεατές είτε στο γήπεδο είτε εμείς από την τηλεόραση απλά περιμέναμε σε αναμονή. Πλέον θα έχει συναυλία, όπως το Super Bowl στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και τώρα θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συναυλία. Θα είναι η Μαντόνα, η Σακύρα και οι Κορεάτες, ένα κορεατικό συγκρότημα νεανικό, η BTS, είναι η πρωτοτυπία. Και όχι μόνο αυτή, σιγά σιγά θα λέμε τη διαφορά, τις δυσούλες από το Μουντιάλ. Θα είναι η πρωτοτυπία του Μουντιάλ, ώστε στον τελικό θα υπάρχει συναυλία, ενώ στο παρελθόν τίποτα από όλα αυτά δεν είχαμε.
1: Δημήτρη, μας έδωσες μια γεύση, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαβούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Αλιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι σύντομα θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι το ενωσιακό δίκαιο μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, απαρίθμησε τα παρατεταμένα τουρκικά εγκλήματα από την εισβολή μέχρι σήμερα και χαιρέτησε την διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού. Επισήμανε δε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλίδης. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απευθύνει ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σύμφωνα με το Fox News, ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ απάντησε δημόσια στην παραίτηση του Υπουργού Υγείας Wes Streeting με επιστολή σε ιδιαίτερα προσεκτικό και συμφιλιωτικό τόνο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανοιχτή σύγκρουση με τον μέχρι πρότινος Υπουργό Υγείας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται για την αποχώρηση του Streeting από την κυβέρνηση και τον ευχαριστεί τόσο για την συμβολή του στην επιστροφή των εργατικών στην εξουσία, όσο και για το έργο του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στην Βουλιαγμένη στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Απάντηση στην επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που άσκησαν κριτική στον Πρωθυπουργό έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας χαρακτηριστικά «Κοίτα ποιος μιλάει, αυτοί που συνεργάστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ». Στην επιστολή τους, τα πρώην στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ανέφεραν ότι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη είναι αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
6: Καιρός.
9: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως και 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

σπασμένα ποδήλατα, παλιές σπασμένες αλυσίδες, σκουριασμένα τιμόνια έξω στη βροχή. Κάποιος πρέπει να έχει ένα ορφανοτροφείο για όλα αυτά τα πράγματα που κανείς δεν θέλει πια.

τραγούδι και στίχη είναι του Elvis Costello. Μαζί του ακούστηκε, μάλλον τραγουδήσανε μαζί με την μέτσο σοπράνου από την Ελβετία, την Anne-Sophie von Otter. Υπέροχο πάντρεμα, καλώς ήρθατε.

Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου κι αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κινείται και ταλαντεύεται μεταξύ του εαυτού της και δευτερευόντος της Ευρώπης, που χρειάζεται όμως κάθε χώρα μέλους της περισσότερο από το αντίστροφο. Ιδίως τώρα που ο βουλημικός από την Αμερική νομίζει πως μπορεί να καταβροχθήσει ό,τι βρίσκει μπροστά του. Ευτυχώς οι δύο μόνες φωνές που μπορεί να εμπιστεύεται κάποιος Ευρωπαίος είναι του Jean-Claude Juncker, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Μάριο Ντράγκη, ο οποίος από το υπέροχο Άχεν της Γερμανίας, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία επίσης, όπου εκεί ήταν και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, είπε πως η Ευρώπη είναι πραγματικά μόνη στην εποχή του Τραμπ και προειδοποίησε ότι πρέπει να αλλάξει ταχύτατα σε έναν κόσμο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πιο επιθετικές και απρόβλεπτες και ενδέχεται, καταλήγει, να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλεια της Ευρώπης. Τον Μάριο Ντράγκη απονεμήθηκε το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στην διάσωση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται σταθερό δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ευχαριστίες στον ελληνικό λαό από τον Φρίντριχ Μέρτς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι στο Πεκίνο για μια διήμερη σύνοδο με τον ηγέτη της Κίνας. Εκεί, γράφει η Times του Λονδίνου, ελπίζει να κάνει τις συμφωνίες, deals δηλαδή, της ζωής του. Μερικοί αριθμοί για να μην ξεχνάμε και τους πολέμους που ακόμα υπάρχουν. 1540 μέρες από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε εδάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 950 μέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών. Συνολικά 1195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Τέλος, περίπου 250 Ισραηλινοί και μη Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες κρατήθηκαν ως όμηροι στην Γάζα. Αυτή η σφαγή από τη Χαμάς πυροδότησε την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Πλέον η ανταλλαγή ομήρων έχει ολοκληρωθεί και αψιμαχίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, ευτυχώς. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρή κρίση ασυτείας στην Γάζα, που δεν μοιάζει πια με πόλη, είναι ερείπια. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η είναι σήμερα του Μαΐου του 2026, η 14η ημέρα. Είναι η ημέρα κατά την οποία το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 χρονών. Σήμερα, 14 Μαΐου του 1948, λίγο μετά το μεσημέρι, ο Νταβίδ Μπεν Γκουριόν. Αυτό το διαβάζω και σε ένα σχόλιο που έχει, ένα άρθρο μάλλον που έχει στην Καθημερινή σήμερα, ο Σάκης Μουντζής, ο οποίος είναι και καλεσμένος μας

0: στην εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα τον καλησπερίζουμε. Τον κύριο Σάκη Μουμτζή, αρθρογράφο στην Καθημερινή και του liberal.gr. Με νομικές σπουδές, πολιτικές καταβολές από το Ρήγα, συγγραφέας. Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν δύο βιβλία του με σχεδόν πανομοιότυπο τίτλο. «Η κόκκινη βία» σε δύο χρονικές περιόδους, 1943 έως 46, και «Η μνήμη και η λύθη της αριστεράς» και 1947-50 «Ένοχες σιωπές, αριστερή μύθη». Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, εάν έχει προχωρήσει και σε τρίτο βιβλίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα,
1: Σάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Μιχαηλίδη.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, έχω γράψει άλλα δύο βιβλία. Η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο, πάλι με αντικείμενο τον εμφύλιο πόλεμο. Και άλλα δύο βιβλία, τέσσερα δηλαδή, άλλα δύο επιπλέον, που αφορούν μία συλλογή άρθρων από την περίοδο 15 έως και 19. Το πρώτο βιβλίο το προλόγησε ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Αφορούσε τις απάτες και αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ξαναπούμε το πρώτο. Πώς η Ελλάδα στον...
1: Πώς η Ελλάδα παρέμεινε στον ελεύθερο κόσμο. Επίκεντρο.
0: Μάλιστα.
1: Δύο τόμοι. Και το δεύτερο και τα άλλα δύο βιβλία πάλι στο Επίκεντρο. Είναι οι απάντες και αυταπάντες του ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα είναι η συλλογή άρθρων. Το πρώτο το προλογίζει ο Αντώνης Σαμαράς και το δεύτερο ο Βαγγέλης Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάναμε μια αναφορά και στην εισαγωγή της εκπομπής στον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος βραβεύτηκε σήμερα με το βραβείο Κάρλο Μάγνου για την συμβολή του στη διάθεση του ευρώ και συνολικά στην ενίσχυση της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Μητσοτάκη, ήταν ο κύριος ομιλητής, και ο καγκελάριος Μέρτς επένεσε τον ελληνικό λαό που βγήκε από τα δύσκολα και πορεύεται, λέει, σταθερά στο δρόμο της πρόοδου πλέον. Αφήνουμε πίσω μας εκείνη την περίοδο, πέραν της ιστορικότητας της και του παραδείγματος που δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε ξανά. Σε ποιο δρόμο είμαστε τώρα, κύριε Μουμτζή?
1: Νομίζω είναι ένας δρόμος ο οποίος σαφώς δεν έχει καμία σχέση με αυτόν που διανύσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μπορούμε και να επαναπαυόμαστε. Δηλαδή είναι μια πορεία η οποία ακόμα έχει πολλή διαδρομή για να ολοκληρωθεί, για να βρεθούμε δηλαδή σε μια θέση ασφαλείας και να πούμε κοιτάμε το παρελθόν μόνο από λόγους ιστορικούς. Ενδεχομένως οι επόμενες εκλογές να είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της χώρας και κυρίως για τον γεωπολιτικό, τον γεωστρατηγικό προσανατολισμό της. Γιατί και από εκεί αρχίζουν και τελειώνουν ώρα. Μην έχουμε καμιά αυταπάτη ότι αν η Ελλάδα έπαιρνε λάθος αποφάσεις για τον γενικότερο εξωτερικό προσανατολισμό της και αναφέρουμε στην Ουγγαρία και στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, δεν θα υπήρχε και αυτή η οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη που παρατηρήθηκε. Όλη αυτή η πορεία είναι ένα πακέτο, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αν από το οικοδόμημα αυτό φύγουν κάποια λιθάρια, το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ναι, βαδίζουμε προς τα μπροστά αφήνοντας πίσω το παρελθόν, αλλά τίποτα δεν αποκλείει να γίνει μια στραβή και να αρχίσουμε να τραβάμε πάλι κουπί.
0: Καλά κάνατε και σχολιάσατε στην στήλη σας στην Καθημερινή το γεγονός ότι σαν σήμερα το κράτος του Ισραήλ γίνεται 78 ετών, 14 Μαΐου του 1948. Το Ισραήλ είναι ένας πιστός σύμμαχος της Ελλάδος και αντίστοιχα, διότι πολλές φορές εδώ στον τόπο μας δεν επιβεβαιώνεται αυτό, τουλάχιστον από μια μερίδα του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων αυτή τη στιγμή, έτσι. Δηλαδή το να προσεγγίζουμε τις διεθνείς συνεργασίες ή ακόμα και τις συμμαχίες με όρους ηθικολογικούς, νομίζω είναι ατοπικό. Υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων και οι δύο,

0: Τα δύο κράτη, βάζω μέσα και την Κύπρο, δεν θέλουν μια ισχυρή Τουρκία η οποία θα διαφεντεύει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και πάνω σε αυτή τη στρατηγική έχουν οικοδομήσει πολλά επίπεδα συνεργασίας. Σε επιχειρησιακό, σε στρατιωτικό και σε οικονομικό. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε. Η Ελλάδα προμηθεύεται εξοπλιστικά συστήματα από το Ισραήλ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την άμυνά της. Συν κάποιες επενδύσεις που κάνουν οι Ισραηλινοί στην αμυντική μας βιομηχανία, και παραβλέπω την συμμετοχή των Ισραηλινών επενδυτών στο real estate. Αυτό το αφήνω. Λοιπόν, συνεπώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχει σύμπτωση συμφερόντων η οποία είναι στρατηγικής μορφής αυτή τη στιγμή. Το πώς θα εξελιχθεί εξαρτάται από το πώς θα πορευτούν τα πράγματα.
1: Ξέρω ότι παρακολουθείτε τις πολιτικές εξελίξεις, θα έλεγα και τις πολεμικές ακόμα, στην περιοχή μας αλλά και αλλού. Θα ήθελα καταρχάς την άποψή σας για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Είναι δύο θηρία που συναντώνται, δύο θηρία ως κράτος. Πείτε μου.
0: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, είναι... Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά στα, πλησιάζουν τα 33 το ΑΕΠ τους, και η Κίνα νομίζω έχει ξεπεράσει τα 23. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Τρίτη και αγκομαχούσα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά με γύρω στα 18-3. Αλλά από πολιτική άποψη νομίζω ότι υστερεί πάρα πολύ σε ισχύ. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε από αυτό. Συνεπώς, ορθώς το είπατε, συναντήθηκαν δύο γίγαντες. Και δύο γίγαντες όταν συναντώνται θέλουν οπωσδήποτε να βγει από τη συνάντηση αυτή ένα θετικό μήνυμα. Διότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον. Και η Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αντίστροφο. Συνεπώς, αν λάβουμε υπόψη ότι αυτή η συνάντηση γίνεται μέσα στα πλαίσια ενός πολέμου ο οποίος βρίσκεται υποκαταστολή, έχουμε μια ερβαφρόδητη κατάσταση στον Περσικό κόλπο, πόλεμος και μη πόλεμος, είναι μια βολική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία ανεξαρτήτως το τι θα επακολουθήσει επί του πρακτέου, επί του πεδίου που λέμε, στο τέλος. Και η Κίνα θέλει να ομαλοποιηθεί η ροή του πετρελαίου από το Ιράν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ θέλουν να δοθεί μια λύση με τη μία ή την άλλη μορφή σε ένα διέξοδο στο οποίο έχει οδηγηθεί όλη η κατάσταση, σε ένα διέξοδο στο οποίο ευθύνεται και ίδιος ο Τραμπ προσωπικά.
1: Σε ένα άλλο άρθρο σας αναφέρεται ότι η Αμερική διανύει χρυσές εποχές των Ρεπουμπλικανών. Τους άλλους, οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, κινούνται καθόλου?
0: Ξέρετε γιατί γελάω? Γιατί είναι αυτό το άρθρο τώρα που θα γράψω για την Κυριακάτικη και η Καθημερινή, για τους δημοκρατικούς. Λοιπόν, επειδή ξέρετε δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος τα κρατάει, θα σας πω και το περιεχόμενο του άρθρου μου. Η Αμερική, η Δημοκρατική, αναφέρομαι στα 30 χρόνια 60-90, έτσι. 1960-1990. Έχουν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ. Όπου Ισραήλ και Αίγυπτος δώσανε τα χέρια. Και στη συνέχεια...
1: Ήταν ο Μπέγκιν, νομίζω, εκεί.
0: Και στη συνέχεια ήταν ο Κάρτερ, ο Μπέγκιν και ο Σαντάτ. Και στη συνέχεια ο Ανουάρ Σαντάτ τιμωρήθηκε με τη ζωή του για αυτή τη συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα και η δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ ήταν ένα μήνυμα προς κάθε Άραβα ότι όποιος υπογράψει συμφωνία με το Ισραήλ θα είναι αυτή την τύχη. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη στιγμή των δημοκρατικών. Είχαμε όμως προηγουμένως το φιάσκο του κόλπου των χείρων. Είχαμε μία αστοχή ενός πολύ καλού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λίντον Τζόνσον, που αποτυπώθηκε, που εκφράστηκε στην επέκταση του πολέμου στο Βιετνάμ. Παρασύρθηκε, γιατί είχε πάρα πολύ καλούς συμβούλους ο Λίντον Τζόνσον, και ο ίδιος ήταν ένας ευθύς άνθρωπος και ο οποίος έφερε σε πέρας ένα πολύ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα μέσα στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελικά έπεσε σε μια παγίδα που τη σύσταν η στρατηγή του, το λεγόμενο βιομηχανοστρατιωτικό σύμπλεγμα για το οποίο είχε μιλήσει πιο μπροστά η Eisenhower. Δεν ξέρω πάνω στο αποτέλεσμα. Είχαμε και επί Κάρτερ την απώλεια του Ιράν.

0: ήρθαν στα όρια του κοινισμού, έθετε συνεχώς το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στο σοσιαλιστικό μπλοκ. Mm-hmm. Ήταν μια ενοχλητική υπόμνηση, μια ενοχλητική παρέμβαση, που τελικά όμως ανάγκασε τη Σοβιετική Ένωση στη ΔΑΣΕ να αποδεχθεί την ύπαρξη του Συμβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό ήταν έργο του Μπρεζίνσκι, το οποίο δεν σταμάτησε να το προβάλλει, και αφού βγήκαν οι Ρεπουμπλικάνοι στην εξουσία, και όπως διαβάστηκε στο άρθρο μου, οι Ρεπουμπλικάνοι του Ρέγκαν απεχθάνονταν τον Κίσιγκερ. Έτσι. Ναι. Ο Κίσιγκερ ήταν υπέρ της συνύπαρξης με το Σοβιετικό Μπλοκ, δεν ήταν θέμα αποσύνθεσής του, διάλυσής του. Αποδεχόταν το μοίρασμα του κόσμου. Απέναντίας οι Ρεπουμπλικάνοι επί Ρέγκαν, και κυρίως με τον πρωτεργάτη της εξωτερικής πολιτικής, τον Σούλτς, και όλους τους άλλους, ήρθαν και απέβλεπαν στην αποσύνθεση, στη διάλυση του ανατολικού συνασπισμού, του Σοβιετικού Μπλοκ.
1: Λοιπόν,
0: αυτά περίπου θα γράψω την Κυριακή για την πορεία των δημοκρατικών.
1: Θα το διαβάσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησα όσα λέγατε με πολύ μεγάλη προσοχή, και γι' αυτό δεν στενοχωριέμαι καθόλου που δεν μπήκαμε και στην ελληνική επικαιρότητα. Θα σας ρώταγα και για την επάνωδο του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν χρειάζεται, νομίζω.
0: Εντάξει, ναι. Εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον και επικίνδυνο, ναι, είναι η πρόθεση της Τουρκίας να οδηγήσει, ναι, τις σχέσεις μας σε άλλα επίπεδα. Άκρα, δηλαδή, ναι, το κεμαλικό και το ισλαμικό κατεστημένο, ναι, επιλέγουν να συγκρουστούν τώρα με την Ελλάδα.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
0: Αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζώνων. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε από το Αγαθονήσιο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Για κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαίωσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Εδώ είμαστε, η κλασική μας μινιατούρα σήμερα για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής από τον Ιταλό συνθέτη Αντώνιο Βιβάλτι. Ήταν το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσονα. Και με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η Δήμητρα Μανιφάβα. Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, ξέρει τα της αγοράς όσο λίγη. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, θα ρω πως πάνε 2-3 χρόνια, επικεντρωθήκαμε στην τότε απόφαση της κυβέρνησης να βάλει ρυθμίσεις στην αγορά αντί να την αφήσει να ρυθμιστεί μόνη της. Απορία μου, πέτυχε αυτό και ποια είναι η σημερινή εικόνα της αγοράς μέσα και στο γεωπολιτικό κλίμα που υπάρχει? Καλησπέρα, καλησπέρα Δήμητρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Αν πέτυχε. Υπάρχουν δύο απόψεις. Mm-hmm. Η αγορά λέει ότι δεν πέτυχε. Απλώς πιέστηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων που έχουν να πληρώσουν μισθούς, αυξημένο ενεργειακό κόστος, αυξημένο κόστος προμηθειών. Οι καταναλωτές λένε ότι δεν πέτυχε, διότι οι τιμές είναι σταθερά υψηλές. Μπορεί να μην επιταχύνθηκε η αύξησή τους τόσο πολύ τα δύο προηγούμενα χρόνια, όσο το 22 όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ στα πρώτου 2022 επίπεδα. Ήταν απλώς μικρότερος ο ρυθμός αύξησης, ο ρυθμός των αυξήσεων, η ταχύτητα. Και η κυβέρνηση λέει ότι πέτυχε, υπό την έννοια ότι θα ήταν χειρότερα τα πράγματα εάν δεν λαμβάνονταν αυτά τα μέτρα. Αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν έπεσαν οι τιμές, δεν υποχώρησαν. Απλά δεν αυξήθηκαν πολύ γρήγορα. Αυτό βέβαια βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τους δύο τελευταίους μήνες, τρεις τελευταίους μήνες από τα τέλη Φεβρουαρίου, και δεν ξέρουμε για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα. Έχουν μετρηθεί οι επιπτώσεις στην αγορά από τους πολέμους που μας ζώνουν θαρρείς από παντού?
1: Αν έχουν μετρηθεί, υπό την έννοια ότι έχουμε μία επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, θα πω δύο στοιχεία ενδεικτικά. Σήμερα ανακοινώθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης τιμών αγωγών στην βιομηχανία. Στην ουσία είναι τι εισάγει η βιομηχανία σε πρώτες ύλες, σε ενέργεια, για να παράξει τα προϊόντα της. Ο δείκτης λοιπόν αυτός, τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, αυξήθηκε τον Μάρτιο του 26 σε σύγκριση με τον περσινό Μάρτιο κατά 11,4%. Mm. Σε σύγκριση με τον φετινό Φεβρουάριο η αύξηση ήταν 14,2%. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ακόμα και αν απορροφήσουν ένα μέρος της επιβάρυνσης του κόστους που είχαν, αργά ή γρήγορα αυτό θα μετακυληθεί στις τιμές λιανικής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, ναι. Γενικά η οικονομία, όχι αναγκαστικά μόνο της αγοράς, η οικονομία αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται? Δηλαδή πάλι παίρνω σαν αφορμή

0: Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας που υπολείπεται μέχρι εξοφλήσεως?
1: Με πιάνει σαν διάβαση, επειδή εγώ δεν παρακολουθώ τα μάκρο.
0: Δεν πειράζει. Πάντως έχουμε περάσει το μισό, ξέρω, από ότι...
1: Και αποπληρώνουμε και κάποια πράγματα γρηγορότερα.
0: Ακριβώς έτσι, ναι.
1: Με το οποίο, όπως ξέρουμε, ακόμα και με το ιδιωτικό χρέος, αυτό έχει ως συνέπεια ευνοϊκότερους όρους. Το ζήτημα όμως είναι, μιας και μιλήσαμε για χρέη, θα σας μεταφέρω κάτι που υπόθηκε πριν από λίγες ώρες από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στο συνέδριο που διοργανώνει η Καθημερινή, ενεργειακό συνέδριο σε συνεργασία με τους Financial Times. Είπε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας, προανήγγειλε κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί αν συνεχιστεί η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ή ακόμα και αν παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα που είναι σήμερα, τα κοίταξα πριν από λίγο, στα $105 το βαρέλι, τότε θεωρεί αναπόφευκτη την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους χρήματος και ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις.
0: Μιας και αναφερθήκατε και στα καύσιμα, Δήμητρα, εκείνο το 24% στα καύσιμα πριν από 1,5 χρόνο περίπου, είχα συνομιλία με τον Πρωθυπουργό εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τηλεφωνικά και έθεσα το ερώτημα, αυτό θα καταργηθεί κάποια στιγμή? Και η απάντηση ήταν κάποια στιγμή. Είναι ίσως το ακριβότερο καύσιμο που μπορεί να... Δηλαδή η Κύπρος που παίρνει τα καύσιμα από μας έχει πολύ χαμηλότερη τιμή εκεί στο σταθμό, εκεί στο βενζινάδικο.
1: Θα σου απαντήσω με στοιχεία και είναι ίσως και απάντηση γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΦΠΑ ή δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα επικαλεστώ τα στοιχεία της έγκριτης συναδέλφου της Χρύσας της Λιάγκου, κάνει ενεργειακό ρεπορτάζ στην Καθημερινή για πάρα πολλά χρόνια. Τα υπερέσοδα του Μαρτίου από τον ΦΠΑ υπολογίζονται από τον ΦΠΑ στα καύσιμα. Τα 35 με 38 εκατομμύρια, τα επιπλέον έσοδα, τα υπερέσοδα. Το ίδιο συνέβη, το ίδιο αναμένεται ότι θα είναι και τον Απρίλιο. Είναι λοιπόν δυστυχώς μια καλή πηγή εισοδημάτων για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια αναδιανομή, γιατί από αυτά τα έσοδα βγαίνουν μετά και τα fuel pass, επιδοτείται ίσως η τιμή του diesel στην Αγγλία. Αλλά όσο δεν υπάρχει η ανάπτυξη που θα θέλαμε, οι επενδύσεις που θα θέλαμε, η αύξηση του ΑΕΠ που θα θέλαμε, ώστε να προέλθουν από εκεί τα περισσότερα έσοδα,

0: Πλέον λοιπόν, δηλαδή για έναν Αμερικανό, για έναν Γάλλο, μπορεί η Ελλάδα να μην είναι ακριβή. Αλλά τα πάντα σχετίζονται με το εισόδημα, με την αγοραστική δύναμη.
1: Γενικά εμείς ως λαός ξοδεύουμε παραπάνω από άλλους για την τροφή μας, για το σούπερ μάρκετ, για τη λαϊκή αγορά. Έχω δει μια μικρή μελέτη, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να την επικαλεστώ, γιατί δεν γνωρίζω ποιος έκανε αυτή την έρευνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει στην κεντρική Ευρώπη είναι πολύ μικρότερη η κατανάλωση, τουλάχιστον στις υπεραγορές.
0: Στην Ελλάδα υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό ακόμα. Καταναλώνουμε λίγο περισσότερα χρήματα αναλογικά, γιατί έχουμε άλλη καταναλωτική συμπεριφορά στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία, στην Αγγλία, θα σου πω και στην Ελβετία, παρόλο που λέμε είναι πλούσιοι, γιατί η Ελβετία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Εκεί κάνουν τις μεγαλύτερες αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Αυτό είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει το κόστος στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ακόμα το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι κάτω από 30%. Δεν είναι όμως μόνο τα τρόφιμα. Εκεί που πραγματικά είμαστε ακριβοί πλέον, ακόμα και σε σίγουρα σε σχέση με τα εισοδήματα, είναι στα ενοίκια. Έχουμε αρχίσει και είμαστε, καταναλώνουν οι άνθρωποι, αναγκάζονται να πληρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματός τους για τη στέγη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα, ευχαριστώ πολύ για την...
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Η Δήμητρα Μανιφάβα, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, καλύπτει το επιχειρηματικό και οικονομικό ρεπορτάζ, μίλησε στο Earth News Radio και στον καθρέφτη. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει για μια διάσημη μελέτη με πολλές αναφορές που υποστήριζε ότι το ChatGPT έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στους μαθητές. Αποσύρθηκε όμως από το περιοδικό Nature, στο οποίο μάλιστα είχε δημοσιευτεί. Μπερδεύτηκα, Βάλια μου, πάλι. Εδώ είναι η Βάλια.
2: Εδώ είμαι και σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
2: Είναι μια μελέτη η οποία μας έλεγε ότι αν χρησιμοποιήσουμε αν οι μαθητές χρησιμοποιήσουν το ChatGPT για 4 έως 8 εβδομάδες συνεχώς, τότε θα μπορούν να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη τους, στα αποτελέσματα τα μαθησιακά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η μελέτη βγήκε πριν από 1,5 χρόνο περίπου και η οποία είχε πάρα πολλές αναφορές. Αναφορές λέμε ότι άλλες μελέτες την ανέφεραν. Έτσι, βασίστηκαν πάνω σε αυτό για να συνεχίσουν την έρευνα. Ναι. Και ξαφνικά λοιπόν το περιοδικό Nature την μετέσυρε. Χωρίς να δώσει ακριβώς δικαιολογία. Μίλησε για το ότι δεν ήταν ακριβή τα δεδομένα, αλλά δεν μας είπε ποιο κομμάτι της έρευνας δεν ήταν ακριβές. Έτσι λοιπόν βρίσκονται στον αέρα και αρχίζουν και υπάρχουν τώρα πια πολλές αμφιβολίες για το αν ήταν σε εισαγωγικά κατασκευασμένη αυτή η μελέτη για να στηρίξει την τεχνητή νοημοσύνη και να μεγενθύνει υπερβολικά τα καλά της.
1: Μάλιστα. Γιατί λέει το ChatGPT ότι αυτά για τα οποία συζητάμε τώρα βοηθούν την διαδικασία μάθησης μαθητών και φοιτητών?
2: Ήταν το αποτέλεσμα της μελέτης που έκαναν.
1: Μάλιστα.
2: Έκαναν υποτίθεται μια μελέτη και έδωσαν σε κάποιους μαθητές κάποιες εργασίες, ή μεν τις έκαναν με ChatGPT, ή αν τις έκαναν χωρίς. Έτσι. Και είδαν ότι αυτοί που χρησιμοποιούσαν το ChatGPT υπό προϋποθέσεις, αυτές που είπαμε πριν 4 έως 8 εβδομάδες, πήγαιναν καλύτερα. Αλλά δεν φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης, για να τραβήξει πίσω ένα άρθρο το Nature μετά από τόσο καιρό, σημαίνει ότι πρέπει να έγινε πολύ μεγάλο σούσουρο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς που έγινε.
1: Δεν έδωσε εξήγηση για την αποσύρωση. Όχι, έτσι.
2: Όχι, ούτε για ποιο σημείο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συμβολή σου στην εκπομπή. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο βιολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας μας, ο Θάνος Καψάλης, που έχει πάντοτε έτσι ρεζερβέ τις Πέμπτες,

0: είναι σε συγγραφική άδεια, ετοιμάζει το νέο του βιβλίο, γράφει πυρετοδός. Σήμερα θα επαναλάβουμε μια σκέψη του από τις 30 Μαΐου του 2024. Αυτές οι σκέψεις είναι διαχρονικές πραγματικά. Σε εκείνη τη σκέψη μας μίλησε για τον βιβλιοσκόλικα, εκ του αγγλικού bookworm.
1: Ο Ουμπέρτο Έκο, στο μυθιστόρημά του «Το κημητήριο της Πράγας», που έχει ως αντικείμενο τις θεωρίες συνωμοσίας, βάζει τον ήρωά του να λέει: «Όταν ένας κατάσκοπος θέλει να πουλήσει κάποια πληροφορία, το μόνο που έχει να κάνει είναι να αφηγηθεί κάτι που μπορείτε να βρείτε σε οποιοδήποτε πάγκο με βιβλία από δεύτερο χέρι». Υποθέτω ότι με την κουβέντα του αυτή ο Έκο δεν θέλησε να μας μιλήσει μόνον για την τέχνη της κατασκοπίας. Τέχνη η οποία, μεταξύ άλλων, συνίσταται και στην ικανότητα του κατασκόπου να εξαπατά, παρουσιάζοντας τις φανταστικές πληροφορίες του ως πραγματικές. Θέλησε να μας μιλήσει και για τα παλαιοβιβλιοπολία, τη μεγάλη πηγή γνώσεων, τις οποίες στην ποικιλία γνωρίζουν και εκτιμούν οι βιβλιοδίφες. Ως αυτόκλητος λοιπόν συνήγορος της πρόθεσης που του αποδίδω, θα αποπειραθώ να την επεκτείνω, απαριθμώντας τα ωφέλη της αναζήτησης και αγοράς βιβλίων από δεύτερο χέρι. Το υπαριθμόν ένα λοιπόν όφελος για αυτόν που ανασκαλεύει στους πάγκους των παλαιοβιβλιοπολίων είναι ότι μετέχει σε ένα είδος κυνηγιού θησαυρού, που παρόμοιό του δεν θα βρει εναντί των άλλων πλεονεκτημάτων που του παρέχονται στα οργανωμένα κατά συγγραφέα ή είδος ράφια των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρει ποτέ αυτό που θα ανακαλύψει. Και όταν συμβεί να σκοντάψει πάνω σε ένα βιβλίο που τον ενδιαφέρει, τότε δημιουργείται ένας πενθύρας, τόσο λαμπρός όσο αυτός που αστράφτει όταν η διάθεσή μας συμπίπτει με το ξεχασμένο ή άγνωστο τραγούδι που ακούμε τυχαία από το ραδιόφωνο. Το δεύτερο όφελος αφορά σε μια μοναδική ιδιότητα που έχουν τα μεταχειρισμένα βιβλία. Ότι δηλαδή βρίσκεται σε αυτά κρυμμένη η πιο υλική, η πιο χειροπιαστή απόδειξη της συνέχειας του πολιτισμού και της γνώσης. Φυσικά, όλα τα βιβλία τυπώνουν και αποθησαυρίζουν τη γνώση και τη σκέψη του συγγραφέα τους. Όμως τα μεταχειρισμένα συμβαίνει και κάτι ακόμα. Στις σελίδες τους αποτυπώνεται η δική τους ιστορία και μαζί της η ιστορία και η μνήμη του προηγούμενου κατόχου τους. Μοιάζουν δηλαδή κάπως με τα παλαιά χειρόγραφα. Ο αναγνώστης αφήνει το ακούσιο ή εκούσιο ίχνος της χρήσης τους. Ένα λεκέ από καφέ ή από δάκρυ, τις υπογραμμίσεις και τις παρατηρήσεις στο περιθώριο, μια κάρτ ποστάλ ή ένα εισιτήριο κινηματογράφου που χρησιμοποιήθηκαν ως σελιδοδείκτες. Έτσι, το μεταχειρισμένο βιβλίο προσθέτει μια δεύτερη, επαυξημένη όπως λένε οι ψηφιακοί δημιουργοί, εμπειρία στον αναγνώστη, την οποία δεν θα βρει σε ένα καινούριο. Ανάμεσα στα ωφέλη τους, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε το μικρό τους κόστος και επίσης τη συμβολή τους στην αειφορία, αφού η επαναχρησιμοποίησή τους εξοικονομεί φυσικούς πόρους. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, το ότι χαρίζουν μια δεύτερη, τρίτη και ποιος ξέρει ποια επόμενη ζωή σε έναν τίτλο ο οποίος μάλιστα μπορεί να έχει εξαντληθεί. Βεβαίως, τα μεταχειρισμένα βιβλία έχουν και μειονεκτήματα, τα οποία όμως είναι υποδέστερα των πλεονεκτημάτων τους. Όπως παραδείγματος χάρη ότι από την πώλησή τους δεν μπαίνει τίποτε στο λογαριασμό του συγγραφέα και του εκδότη, οι οποίοι προφανώς πρέπει να ζήσουν. Όμως το μειονέκτημα αυτό δεν πρέπει να τους απασχολεί. Θα τα ισοφαρίσει προοπτικά η αύξηση του αναγνωστικού κοινού στο οποίο συμβάλλει η χαμηλή τιμή τους. Επίσης, ότι στα μεταχειρισμένα βιβλία μπορεί να υπάρχουν κατεστραμμένες ή λειψές σελίδες, τις οποίες ο αγοραστής δεν αντιλαμβάνεται εν πρώτης. Άφησα για τελευταίο κάτι που ανησυχεί πολλούς βιβλιοφίλους. Μήπως δηλαδή, αγοράζοντας μεταχειρισμένα βιβλία, εκτεθούν στο ενδεχόμενο μόλυνσης από μικρόβια ή ιούς. Μπορώ λοιπόν να διαβεβαιώσω, έχω διαβάσει δεκάδες σχετικά paper, ότι το ενδεχόμενο αυτό είναι αμεληταίο και λιγότερο πιθανό από τη μόλυνση από τα πλήκτρα ενός υπολογιστή, τα πόμολα και άλλα κοινόχρηστα αντικείμενα. Παραδέχομαι ωστόσο ότι κάποιο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές που είναι αλλεργικοί στη σκόνη ή στη μούχλα. Καλές οι κουβέντες για τα βιβλία. Ακόμα όμως

0: καλύτερη αγορά τους. Σκέφτομαι λοιπόν να σας υποβάλω μία πρόταση που περιορίζει το σοβαρότερο μειονέκτημα των μεταχειρισμένων βιβλίων, την αγορά ενός ταλαιπωρημένου και ρυπαρού βιβλίου. Πρόκειται για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων Ανέστιος, που βρίσκεται στην οδό Αστιδάματος 11 στο Παγκράτη. Όταν διαβείτε την πόρτα του, θα βρείτε μια ποικιλία από παλαιά βιβλία που έχουν ελεγχθεί για την κατάστασή τους. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι θα σας υποδεχτεί η ψυχή του βιβλιοπωλείου, ο κύριος Κουρσούμης, δηλαδή αυτοπροσώπως η ευγένεια, η γνώση και η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει να παράγεται και να διατίθεται το πολύτιμο αγαθό του βιβλίου. Επισκεφτείτε το και θα με θυμηθείτε. Καλημέρα σας.
1: Η σκέψη της ημέρας από τον Θάνο Καψάλη για τον βιβλίο Σκόλικα. Πόσο χαίρομαι και πόσο συγκινούμε πολλές φορές με αυτές τις σκέψεις των συνεργατών μας εδώ πέρα. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα θα αμείβονταν κιόλας, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που έχουν ζητήσει ποτέ και δεν πρόκειται. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που μας δίνουν τις σκέψεις της ημέρας στίβουν πραγματικά το μυαλό τους για να βρούνε πρώτα απ' όλα το θέμα και δεύτερον για να το γράψουν. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, και την οποία υπογράφει στο τέλος η Whitney Houston στο κομμάτι One Moment in Time. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο.

0: ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έγινε σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη τύπου 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων, ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, αλλά και την Πρωθυπουργία, από τον Κιρ Στάρμερ. Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ, έγραψε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. Νωρίτερα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός είχε απαντήσει δημόσια στην παρέτηση του Υπουργού Υγείας Wes Streeting με επιστολή σε ιδιαίτερα προσεκτικό και συμφιλειωτικό τόνο, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ανοιχτή σύγκρουση με τον μέχρι πρότινος Υπουργό Υγείας. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην Τουρκία περί καθορισμού των θαλασσίων ζωνών. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παρουβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Χαρακτήρισε το θέμα με το ουκρανικό ντρόουν ιδιαίτερα σοβαρό, επισημένοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αναφορές στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στο χαιρετισμό του σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιου, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας την διεθνή κόμβο. Βασικοί πυλώνες ήταν η ναυτιλία και ο τουρισμός, ενώ τόνισε ότι σήμερα η Κίνα σε έναν απρόβλεπτο κόσμο μπορεί να παίξει κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, συννεφιά και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 14 Μαΐου στο Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη σχεδόν ώρα.

Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη γίνονται πάρα πολλά στον κόσμο, γίνονται πάρα πολλά εδώ. Τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, σίγουρα η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, οι συνομιλίες, το τι ακριβώς υπόθηκε, η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, όλα αυτά πρωτόγνωστον. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει, γιατί αυτή η συνάντηση θα καθορίσει πάρα πολλά ζητήματα, και όχι μόνο τα μεταξύ τους, δηλαδή τι θα πούν για την Ταϊβάν, τι θα πούν, αλλά και το τι θα γίνει περισσότερο στο ένα ενεργό μέτωπο, μιλάω για το Ιράν, στην Ουκρανία λιγότερο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι, καλά, τρομερά εντυπωσιακή υποδοχή επιφύλασε ο πρόεδρος Σι στον Ντόναλντ Τραμπ. Τρελαίνεται ο Τραμπ για αγήματα παραταγμένα, για είχαν στηθεί παιδιά ανεμίζοντας και τις δύο σημαίες. Πάντως, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι κατά την διαρκεία της ενακτήριας ομιλίας της Συνόδου Κορυφής, δηλαδή πήρε το λόγο Σι και είπε για το νέο σταυροδρόμι και για την παγίδα του Θουκυβίδη, και έμαθε και πάρα πολλοί κόσμος τι είναι αυτός ο όρος. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σήμερα στις διεθνείς σχέσεις, φυσικά εμπνευσμένο, προέρχεται από τον Θουκυβίδη, τον αρχαίο Έλληνο ιστορικό, και την ανάλυση του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο και τη σχέση μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης τότε. Άρα είναι ο όρος αυτός όταν μία, περιγράφει τον κοινό πολέμο, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη.

απίστευτη ιστορία έρχεται από την Ελβετία. Απίστευτα, πραγματικά μια ανατριχιαστική ιστορία από το νοσοκομείο της Ζυρίχης. Για να μην λέμε μόνο τα κακά εδώ, σε εμάς, στη γειτονιά μας, τα κακά υπάρχουν παντού και οι κακοί άνθρωποι και οι διεφθαρμένοι. Ένας λοιπόν γιατρός, καρδιοχειρούργος μάλιστα, ήταν και καθηγητής πανεπιστημίου. Τι έκανε αυτός? Ο τραγικός, ο άθλιο, το άθλιο υποκείμενο. Παρατήρησαν ότι στο πανεπιστήμιο της Ρήχης αυτό, συγγνώμη, στο νοσοκομείο αυτό, και ειδικά υπήρχε μία, στην καρδιοχειρουργική, στο καρδιοχειρουργικό τμήμα, υπήρχε ένα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Δηλαδή κάναν 4,5 χειρουργικές επεμβάσεις, ας πούμε, και σημειώθηκαν 75 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι επιτρέπουν τα στατιστικά, γιατί υπάρχει πάντα και το στατιστικό. Και τι κατάλαβαν? Ότι ο Φραντσέσκο Μεζάνο, ένας Ιταλός καθηγητής και σπουδαίος χειρουργός, βρισκόταν στο επίκεντρο αυτού του τρομερού σκανδάλου, γιατί αυτός είχε μετοχές σε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε ένα εμφύτευμα, μια καρδιακή βαλβίδα, έτσι, μια επιδιόρθωση, ένα εμφύτευμα επιδιόρθωσης καρδιακής βαλβίδας. Αυτός λοιπόν, επειδή είχε οικονομικό όφελος και διατηρούσε μερίδιο, όπως σας είπα, τη χρησιμοποιούσε κατάλληλα. Δηλαδή επέλεγε το εμφύτευμα αυτό ακόμα και όταν δεν έπρεπε. Η χρήση αυτού του εμφυτεύματος συνδέθηκε με τον υπερβολικό αριθμό θανάτων και κατάλαβαν ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται αυτός ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής και ο σπουδαίος, κατά τα άλλα, καθηγητής. Τι να πούμε τώρα. Να πούμε όμως ότι πώς, πέρα από τα στατιστικά και τα νούμερα και τους θανάτους, συνέβαλε στην εξιχνίαση αυτού του, γιατί έγκλημα είναι αυτό, ένας καρδιοχειρούργος άλλος, ένας πρώην καρδιοχειρουργός, ο οποίος εργαζόταν στην ίδια κλινική την ίδια περίοδο με τον Μεζάνο, και είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχε καταγγείλει ένα περίεργο κλίμα, έθεσε δηλαδή πάρα πολλές φορές το ζήτημα, πήγαινε, ενοχλούσε τη διευθύντρια του νοσοκομείου, έλεγε κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 και έχουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Νεφέλη μου, χαρά μου και πάλι που είμαστε παρεούλα.
0: Και εγώ αμοιβαία, χαρά.
1: Για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Προφανώς η είδηση η οποία κυριαρχεί είναι η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Πριν από λίγο είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει την απελευθέρωση των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι γνωστό ότι το Ιράν έχει άριστες σχέσεις με την Κίνα και Κίνα βεβαίως είναι μια τεράστια δύναμη αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχει μεγάλη βαρύτητα η δήλωση που έκανε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Είπε ότι ο ΣΥ θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία και του είπε μάλιστα ότι αν μπορώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο θα ήθελα να βοηθήσω. Βέβαια, business as usual, έτσι, σπάνιες γιες, 200 Boeing και 737 παρήγγειλε η Κίνα. Πάντα ο Αμερικανός πρόεδρος συνδυάζει τη διπλωματία με το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο.
0: Ξέρεις όμως τι παρατηρώ, Δημήτρη?
1: Για πες.
0: Ότι διαβάζουμε ή μας λένε τι πήρε η Αμερική. Δηλαδή, θα αγοράσει Boeing, θα βοηθήσει στη αυτό. Έχεις παρατηρήσει ότι δεν ακούμε τι πήρε η Κίνα? Γιατί κάτι ζητάει και κάτι παίρνει.
1: Η Κίνα λοιπόν, θα σου πω, σύμφωνα με αναλυτές και με μη επιβεβαιωμένες πηγές, αυτό το οποίο καθίσταται σαφές είναι ότι η Κίνα θέλει να παγώσει
0: Ταϊβάν.
1: Να παγώσει τα 14 δισεκατομμύρια στρατιωτικής βοήθειας στην Ταϊβάν. Ένα κολοσσίο πακέτο, έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά ακόμα δεν έχει αποδεσμευτεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ γρήγορα σου λέω ότι είναι αντιαρματικά και αντιεροπορικά συστήματα, συστήματα πυροβολικού και πυράβλων, αντιπλοϊκοί πύραυλοι, drones, αναβάθμιση και συντήρηση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και τα F-16 και τα C-130 και συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αν λοιπόν ο Τραμπ δεν δώσει αυτή τη βοήθεια των 14 δις, αυτό το μεγάλο στρατηγικό πακέτο στην Ταϊβάν, θα την αφήσει βεβαίως πολύ πιο αδύναμη απέναντι στην Κίνα και να παίρνει το πακέτο βέβαια. Η Κίνα είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήταν πολύ σημαντική εξέλιξη την οποία το Πεκίνο θα την εκτιμούσε από πλευράς Τραμπ. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια παράμετρο στην οποία πρέπει να πούμε ότι έχοντας συγκεντρώσει τόσο πολύ μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τόσο πολλές δυνάμεις που έχουν αποδυναμώσει το μέτωπο Ινδίας Ειρηνικού, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν είναι προτεραιότητα του Πεκίνου, απόλυτη προτεραιότητα.
0: Μα δεν το είπε, εμένα μου κάνει και εντύπωση η ευθύτητα με την οποία ο πρόεδρος είπε γι' αυτό. Δηλαδή είπε ότι αυτό είναι, μπορεί να μας οδηγήσει σε πόλεμο.
1: Αν πάει κακά, μπορούμε να πάμε σε σύγκρουση.
0: Μέχρι και σε σύγκρουση.
1: Το λέμε τώρα πολλά χρόνια βέβαια αυτή την ιστορία με την Ταϊβάν, η οποία είναι μια ιδιαίτερη, είναι μια θεωρητικά ανήκει στην Κίνα, όμως είναι μια αυτόνομη δημοκρατία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι προσομοιάζει λίγο με το Χονγκ Κονγκ. Απλώς το Χονγκ Κονγκ εκεί τον έλεγχο τον έχει πάρει πλέον η Κίνα. Είναι στο μαλακό της υπογάστριο σε κάθε περίπτωση η Ταϊβάν και θα ήθελε να τελειώνει με αυτό το ζήτημα η Κίνα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι κάνοντας μια εκτίμηση ότι εάν ο ΣΥ βοηθήσει στο να υπάρξει μια συμφωνία εκεχηρίας ουσιαστική με το Ιράν και απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, αυτό θα είναι κολοσιαία εξέλιξη. Και καλώς θα κάνει κατά τη γνώμη μου ο Τραμπ να μην δώσει το πακέτο αν απελευθερωθούν τα στενά του Ορμούζ, γιατί και η Κίνα είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος χώρα, έτσι. Ανοίγουν δύο βιομηχανικές μονάδες κάθε εβδομάδα. Και για να κλείσουμε με κάτι λίγο διαφορετικό.
0: Πριν πάμε στο διαφορετικό.
1: Για πες.
0: Είσαι Παναθηναϊκός?
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Είδες στο μπάσκετ?
1: Όχι.
0: Δεν
1: είδες? Εγώ έχω από μικρός ένα πάθος με τα αυτοκίνητα και τους αγώνες ράλι, και όταν οι φίλοι μου πηγαίνανε στο γήπεδο,
0: εσύ έβλεπες?
1: Εγώ πήγαινα στο Ακρόπολη, σκαρφάλω στα βουνά για να δω τα αυτοκίνητα. Εντάξει.
0: Άρα δεν μπορώ από τον πόνο μου σε σένα, δεν θα το καταλάβεις. Ωραία. Πάμε λοιπόν Μακρόν.
1: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι έχει υπάρξει το ρεπορτάζ του γνωστού περιοδικού Paris Match, το οποίο μπορεί να είναι ένα περιοδικό κοσμικό κοσμικού χαρακτήρα, να μιλούν δηλαδή βασιλείς, ευγενείς, ηγέτες κρατών, διάσημοι ηθοποιοί κτλ. Είναι όμως ένα περιοδικό το οποίο έχει βγάλει πάρα πολλές αποκλειστικότητες. Μεταξύ αυτών των αποκλειστικότητων είναι αυτό το βιβλίο του δημοσιογράφου που είναι στο Παρημάτς και υποστηρίζει ότι το χαστούκάκι που έφαγε ο Γάλλος πρόεδρος στη σύζυγό του Μπριζίτ στο Βιετνάμ οφείλεται σε ένα SMS που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος στη διάσημη Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Είναι κόρη σκηνοθέτη και ηθοποιού Ιρανής.
0: Καλά, και αυτή είναι superstar.
1: Superstar, ναι.
0: Και ταινίες στο Hollywood με Λεωνάρντο Ντικάπριο και τέτοια.
1: Ακριβώς. Και φέρεται ότι το είδε η πρώτη κυρία της Γαλλίας, η Μπριζίτ Μακρόν, αυτό το περίφημο mail. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνει ο δημοσιογράφος ότι πρόκειται για πλατωνική. Συγγνώμη, SMS. Σωστά. Επισημαίνει ότι όλη η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή. Πάντως η Ιρανία έκανε την εξής δήλωση. Ότι οι Γάλλοι είναι κολλημένοι με τη μαμά τους, ακόμη και αν είναι ερωτευμένοι, και η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα τους και δεν την αποχωρίζονται ποτέ, ναι. Είπε η κυρία Φαραχανή.
0: Ξέρεις γιατί τώρα τι γίνεται αυτό που εμείς το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή αυτό
1: σας
0: το βιβλίο?
1: Σας πω, μου φαίνεται αυτό λίγο,
0: ναι. Μαμά. Μα γι' αυτό το θυμήθηκαν.
1: Ναι.
0: Αυτό που εμείς λοιπόν το μαθαίνουμε τώρα με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου, 13 Μαΐου κυκλοφόρησε.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα είναι ένα κουτσομπολιό εδώ και 2 χρόνια στο Παρίσι.
1: Για την Φαραχανή.
0: Για τη συγκεκριμένη.
1: Αυτό ομολογώ δεν το γνώριζα.
0: Για αυτό,
1: τόσο παλιό θέμα.
0: Και την έχουν και σε συνέντευξη που έχει δώσει και το 25 και
1: στον
0: νομίζω
1: καλά.
0: Και το 24.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Την έχουν ρωτήσει και ευθέως για τη σχέση της με τον Μακρόν. Δηλαδή είναι τέτοιο κουτσομπολιό,
1: ναι.
0: Που τη ρώτησαν ότι εδώ ακούγεται ότι υπάρχει μια
1: εξουσιακή σχέση.
0: Και
1: ναι.
0: Είχε απαντήσει ότι μα τι αιμονή έχουν οι άνθρωποι. Λέει, πιστεύω ότι δεν έχουν έρωτα και αγάπη στη ζωή τους και ονειρεύονται ερωτικές σχέσεις εκεί που δεν υπάρχουν και δράματα και τα λοιπά, είχε απαντήσει.
1: Αλήθεια.
0: Και σε άλλη συνέντευξη είχε πει αυτό που είπες εσύ. Το οποίο τώρα, ξέρεις, το κάπως ταιριάζει λίγο,
1: ναι,
0: με την περίπτωση.
1: Ίσως είναι μια έμεση βολή ως προς την ηλικία της κυρίας, ναι. Μπριζίτ Μακρόν, αλλά είναι εξαιρετικά αγαπημένη ο πρόεδρος Μακρόν με τη γυναίκα.
0: Κοίτα να δεις, είναι... το τι είναι δεν το ξέρουμε. Γιατί και τη σφαλιάρα που την είδαμε.
1: Εντάξει, τη σφαλιάρα τώρα.
0: Όχι, και τη σχέση, ναι. Και αυτά, όλο, mm-hmm. αυτό που είδαμε ήταν περίεργο. Είναι μια πολύ περίεργη σχέση, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έχουν τρομερό δέσιμο. Δηλαδή έχει κάνει μια επιλογή ζωή,
1: ναι,
0: η οποία
1: ο
0: ήταν αμφιλεγόμενη.
1: Ήταν παιδικός του έρωτας.
0: Καλά, δεν του. Αφού ήταν μαθητής.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτή ήταν καθηγήτρια.
1: Με
0: τρία παιδιά. Κοίτα να δεις, δεν αμφισβητεί κανείς το δέσιμο και το. Τώρα το τι μπορεί να υπάρχει στα ενδιάμεσα, ποιος το ξέρει.
1: Κοίτα να δεις, αυτό ενδεχομένως. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ίσως όμως και αυτό να ανεβάζει λίγο τις συμμετοχές της κυρίας Φαραχανή στον διεθνή καλλιτεχνικό στίβο. Θα μπορούσε. Πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Το έχει πάντως διαψεύσει.
1: Ναι, το έχει διαψεύσει. Έχει γίνει βέβαια χαμός στη Γαλλία με αυτό το θέμα, έτσι. Γιατί κάθε φορά θα σου θυμίσω, θα τη θυμάσαι την υπόθεση με τον Ολάντ, Φρανσουά Ολάντ τότε.
0: Ο οποίος και αυτός το διέψευδε. Μετά είδαμε τη φωτογραφία με το μηχανάκι. Και τώρα είναι μαζί πόσα χρόνια?
1: Πολλά.
0: Πολλά. Καλά, οι Γάλλοι δεν μασάνε λίγο?
1: Όχι.
0: Είναι... Τώρα αυτό είναι πτέσμα.
1: Θα σου το πω με κάθε ειλικρίνεια, είναι απολύτως απελευθερωμένοι.
0: Ναι, εδώ άλλη οικογένεια είχε.
1: Ακριβώς. Όχι, εγώ θέλω να σου πω ότι είχα συναντήσει τις διακοπές, είχα πάει με τη γυναίκα μου και είχαμε συναντήσει ζευγάρια Γάλλων, οι οποίοι μας λέγανε με πάρα πολύ. Έτσι,
0: α, το έχουν γενικά εσύ.
1: Ευθαρσός, ναι. Και λέγανε ότι εντάξει, το να απατήσει ο ένας τον άλλο δεν πειράζει, αυτό ενδυναμώνει τη σχέση και κάτι τέτοιο.
0: Α, εγώ το έλεγα για τους προέδρους παραδοσιακά, ότι είναι λίγο. Ο Μακρόν εμένα δεν μου κάνει και τόσο, αλλά τέλος πάντων.
1: Για τους πρόεδρους θα σου πω το εξής, γιατί κάνω πολλά χρόνια διεθνή, πολύ πιο παλιά. Είχε κυκλοφορήσει από τη Φιγκαρό ένα ρεπορτάζ το οποίο έλεγε ότι ο Σιράκ και ο Μιτεράν, εμβληματικοί πρόεδροι της Γαλλίας και οι δύο, κάνουν διαγωνισμό ποιος θα καταφέρει να ρίξει τις περισσότερες όμορφες γραμματείς που υπήρχαν στο Ελιζέ.
0: Να,
1: εντάξει, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε Δημήτρη Παναγιώτη, να σε καλά, γιαγιά.

πάμε να δούμε τον καιρό, γιατί έχουμε... Σήμερα άλλαξε ο καιρός, το είδαμε, υπήρχε μια καταχνιά. Δεν έπεσε η θερμοκρασία πολύ, όχι. Αλλά μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας. Δηλαδή σε κάποια σημεία μπορεί να έχει ηλιοφάνεια, σε άλλα να βρέχει. Έχουμε μια απότομη αλλαγή των επόμενων 24 ώρων στο σκηνικό του καιρού. Αλλά όχι μια γενικευμένη κακοκαιρία. Έτσι, απλά τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες αρχικά στα υπηρετικά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα έχουμε και Eurovision, δεν το ξεχνάμε, έτσι, όπου φυσικά η Κύπρος είναι στο μυαλό μας και η Αντιγόνη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπινγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ, σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλωστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί γιατροί. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών μέσω της πλατφόρμας X. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Ναι.
1: Αλλά το ευχαριστήσε όμως. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη ταινία και οι πρωταγωνιστές το ζουν.
0: Οκ, okay, μάλιστα.
1: Είναι για πολύ κόσμο η ταινία.
0: Εννοείς, τι εννοείς για πολύ κόσμο? Ότι
1: διασκεδαστική πολύ.
0: Ότι είναι για όλα τα γούστα, δηλαδή θα αφήσει, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα πάρεις το popcorn σου, αλλά μπορεί να καταλάβεις και κάτι παραπάνω, ας πούμε, για τη διεθνή, για το πώς κινούνται τα νήματα στη διεθνή σκακέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα διάφορα διεθνή οικονομικά κυκλώματα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι έχει και πάρα πολλούς θαυμαστές ήδη ο Γκάι Ρίτσι. Και από τις παλιές του ταινίες, αλλά και από την πλατφόρμα, τις διάφορες δουλειές που έχει κάνει στις πλατφόρμες.
1: Ναι,
0: σειρές,
1: ναι.
0: Το...
1: Έχει κάνει πολλά πράγματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ταινίες με ωραίους τύπους που κάνουν τα δικά τους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα backdrop, ας πούμε, από πλούτο, δύναμη και πολλά όπλα.
0: Και κατάχρηση της δύναμης αυτής.
1: Και κατάχρηση, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εντάξει, είναι ευχάριστες οι ταινίες του.
0: Και οι σειρές του. Και οι σειρές του είναι. Εμένα μ' αρέσει πια πολύ.
1: Δεν ανακαλύπτεις, ας πούμε, την πυρίτιδα, αλλά περνάς πολύ καλά.
0: Να σου πω, το Mont Blanc, αυτός δεν το έχει κάνει.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το Mont Blanc μου αρέσει πολύ. Αν το έχει κάνει αυτός, τώρα το ψάχνω.
1: Σειρά είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι, σειρά, ναι, χαμός,
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι, ναι, νομίζω αυτός το έχει κάνει.
0: Δεν τον βλέπω, όχι. Για πες.
1: Λοιπόν, άλλη ταινία.
0: Δεν την έχει κάνει αυτός.
1: Έχουμε την Ολίβια Κόλμαν.
0: Α, για πες.
1: Σε μια οικογενειακή ιστορία, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, την ιστορία ουσιαστικά της οικογένειας της σκηνοθέτηδας, η Αυστραλέζα Σόφι Χάιντ, μας μιλάει για τη ζωή του πατέρα της, του James Hyde, που ήταν διάσημος LGBTQ ακτιβιστής. Που ναι μεν έκανε οικογένεια, αλλά μετά την άφησε την οικογένειά του, πήγε στην Ευρώπη, έφυγε από την Αυστραλία, πήγε στην Ευρώπη, διακρίθηκε για τα δικαιώματα των γκέι στην εποχή του, ξέρεις, που ήταν το AIDS στο φόρτε του, θεωρήθηκε μεγάλη φιγούρα, ας πούμε, στο κίνημα της απελευθέρωσης τότε εκείνης της εποχής. Η ταινία είναι καλή, η Ολίβια Κόλμαν είναι υπέροχη.
0: Εξαιρετική,
1: πραγματικά,
0: όπως
1: είναι,
0: σε όλα.
1: Θαυμάζεις αυτή την ηθοποιό, πραγματικά.
0: Μα τι είναι αυτή η ηθοποιός, ρε παιδί?
1: Δηλαδή, το πόσες, πόσες εκφράσεις βάζεις σε αυτό το ρόλο, που κάνει ουσιαστικά παίζει την σκηνοθέτηδα, την ίδια την σκηνοθέτηδα. Η ταινία όμως είναι αδύναμη, σκηνοθετικά, ναι. Έχει θεματάκια, τραβάει λίγο, έχει πολλαπλά φινάλε, έχει διάφορα τέτοια. Παρ' όλα αυτά είναι.
0: Βλέπετε
1: είναι
0: εύκολα.
1: Η Ολίβια Κόλμαν. Ναι.
0: Και βλέπεις και την Ολίβια. Σωστά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια. Υπάρχει επίσης το Κάραβαν, μια συγκινητική ντράμεντι από την Τσεχία είναι αυτό. Για μια μονογονεϊκή οικογένεια, μια μητέρα με ένα γιο που έχει σύνδρομο Down και τα λοιπά, πάνε κάπου διακοπές στην Ιταλία, γίνεται μια παρεξήγηση και παίρνει το παιδί της και φεύγει και περιπλανιούνται στην Ευρώπη.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι μητέρα και γιος. Μια πολύ συμπαθητική ταινία, όχι τίποτα ιδιαίτερο φυσικά.
0: Αλλά τρίφε τώρα αυτό το θέμα από μόνο του και όλα σε συγκινεί. Εγώ και με το που τα άκουσα συγκινήθηκα.
1: Ναι. Εάν τις έχει πετύχει, γιατί αυτό δεν το έχω δει ακόμα, θα πάω αυτή τη βδομάδα να το δω. Εάν τις έχει πετύχει σκηνοθετικά, θα είναι όντως πολύ συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει επίσης μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά ταινία που λέγεται Αυτόματος Τηλεφωνητής, είναι από τη Γαλλία και μας παρουσιάζει τα ταλέντα του Σαλίφ Σισε, που δεν τον ξέρουμε στην Ελλάδα, είναι μαύρος, Γάλλος, είναι μάλλον comedian, stand-up comedian, αλλά εδώ παίζει το ρόλο ενός stand-up comedian ηθοποιού του θεάτρου και τα λοιπά, που αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο τηλεφωνικά, επειδή κάνει μιμήσεις τηλεφωνικά, το ρόλο ενός διάσημου συγγραφέα που θέλει να απομονωθεί.
0: Ναι.
1: Και ουσιαστικά μπαίνει στη ζωή του, αρχίζει να παίρνει αποφάσεις για αυτόν, μπερδεύεται με την κόρη του, και είναι μια πολύ ευχάριστη ταινία παρότι τα πολύ σοβαρά θέματα που θέτει, και βασίζεται όλη στην προσωπικότητα του Σαλίφ Σισε, που είναι χαρισματική.

0: πραγματικός τελείως. Αυτό το συνιστόθερμα πραγματικά περνάς όμορφα.
1: Μάλιστα, okay.
0: Υπάρχει και για μικρούς
1: θεατές. Καλά, μιλάμε για πολύ.
0: Α, ναι, έχει καλά.
1: Πολύ πλούσια εβδομάδα.
0: Η μικρή Φάλαινα που μοιάζει λίγο με τον Νέμο για μικρούς θεατές animation.
1: Μοιάζει, είναι εξίσου καλό, δεν ξέρω.
0: Αποκλείεται. Ευρωπαϊκή παραγωγή βέβαια. Ευχάριστη.
1: Ωραία.
0: Ευπρόσωπη. Υπάρχει ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που είναι πολύ ενδιαφέρον. Και για εξειδικευμένο κοινό, αλλά ίσως και παραπάνω, που αναφέρεται στην διαδρομή της Ιεράς Οδού.
1: Ναι.
0: Λέγεται Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα και προσπαθεί να ανασυνθέσει την αρχαία οδό.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο αποδεικνύεται μάταιο πλέον, γιατί όπως είχε πει κάποτε και η Πυθία, χαμέ πέσε δέδαλος αυλά. Δεν έχουμε πια δάφνη να μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Έχουν ισοπεδωθεί όλα πλέον. Παρ' όλα αυτά μας δείχνει κάποια ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή από από τον Κεραμικό προς την Ελευσίνα.
1: Ναι.
0: Κάποια σημεία τα οποία δεν φαντάζεσαι ότι υπήρχαν εκεί. Ας πούμε η ερώτηση Αφροδίτης, πίσω από τον Δαφνή κάποια χαμένα ίχνη του δρόμου του αρχαίου, διάφορα τέτοια περίεργα. Είναι πολύ καλό ντοκιμαντέρ.
1: Okay.
0: Και έχουμε και μια ωραία συνέντευξη της Νικολέτας Παράσκη που το έχει σκηνοθετήσει στο Grand Magazine, για όποιον ενδιαφέρεται. Υπάρχει επίσης ένα μίνι φεστιβάλ για ένα Κινέζο σκηνοθέτη που έχει έρθει στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους διάσημους σκηνοθέτες της 6ης γενιάς της Κίνας, ο Λου Τσουάν, που είχε κάνει κάποτε μια πολύ ωραία ταινία και πολύ βραβευμένη διεθνώς που λέγεται «Η πόλη της ζωής και του θανάτου». Αυτή η ταινία αναφέρεται στη σφαγή του Νανκίν το 1937 από τους Ιαπωνέζους.
1: Πολύ ωραία πολύ ταινία, πραγματικά. Πολύ σημαντική σελίδα στην ιστορία της Κίνας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι η μόνη ταινία που είχε κάποιο τέτοιο θέμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τι κάνανε οι Ιαπωνέζοι στους Κινέζους. Αλλά αυτή είναι από τις καλύτερες. Η επευκαιρία της επίσκεψής του στην Ελλάδα που θα δώσει και ένα masterclass αύριο στη σχολή Σταυράκου, θα παιχτούν και κάποιες ταινίες του.
1: Ναι.
0: Μεταξύ αυτών και η πόλη της ζωής και του θανάτου.
1: Κατά τα άλλα τι άλλο βρε Τάσο μου, περιμένω να δω πότε.
0: Ο διάβολος φοράει πράντα.
1: Πάει καλά.
0: Ταμιακά, 150.000 εισιτήρια και δεν ξέρουμε ακόμα τι έκανε μέσα στη βδομάδα. Πιθανόν να έχει φτάσει και τα 180.
1: Άρα πάει πάρα
0: πολύ. Όπως και το Μάικλ είναι στα 160.000 εισιτήρια, είναι σκίζει.
1: Okay, εντάξει. Άρα αυτές οι δύο συνεχίζουν οι ταινίες να απασχολούν το κοινό. Δηλαδή
0: πάρα
1: πάει ο κόσμος και γεμίζει αίθουσες.
0: Εν τω μεταξύ ανοίγουν και τα θερινά σιγά σιγά.
1: Άντε, τι χαρά είναι αυτή.
0: Βέβαια, ήδη το Σινεπαρί, ας πούμε, το Σινεπαρί που είναι στο κέντρο της Αθήνας έχει ανοίξει και κάποια άλλα σινεμά. Όχι πολύ μακριά, όχι στα πολύ κρύα μέρη ακόμα.
1: Ναι.
0: Πιο κεντρικά. Το καλοκαίρι έρχεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει το καλοκαίρι το κινηματογραφικό στην Ελλάδα. Και ξέρουμε πολύ πόσο φανατικό κοινό έχουν οι θερινοί κινηματογράφοι.
1: Έχουμε Τάσο εικόνα πώς πήγαν πέρυσι, ας πούμε.
0: Πήγαν καλά.
1: Πήγαν καλά, έτσι.
0: Τα θερινά πηγαίνουν καλά.
1: Γιατί πραγματικά είναι τόσο μοναδικό αυτό το πράγμα στο ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ναι, και ευτυχώς έχουν χαρακτηριστεί διατηρητές οι περισσότεροι χώροι.
1: Ναι.
0: Και έχουν γλιτώσει την πολυκατοικία.
1: Ναι. Λέγαμε ότι εκτός από τις ταινίες θα αναφερθούμε και στο.
0: Στο Φεστιβάλ Κανών.
1: Στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Ξεκίνησε χτες.
1: Ναι, βλέπω κάτι φωτογραφίες.
0: Με όλες τις γνωστές αρετές του.
1: Ας
0: πούμε, το κόκκινο χαλί βασικά.
1: Ναι.
0: Συναγωνίζεται το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Κανών. Συνήθως συναγωνίζεται το Met Gala.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι
1: πολύ λαμπερό.
0: Πρώτη και καλύτερη η Demi Moore.
1: Demi Moore, ναι.
0: Η οποία είναι και μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ φέτος.
1: Α, μάλιστα. Έχει και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Της κύριας κριτικής επιτροπής, γιατί το φεστιβάλ έχει ανάλογα με τα βραβεία του 8 κριτικές επιτροπές. Μιλάμε για ένα τεράστιο θεσμό.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος είναι ο Park Chan-wook, ο κορεάτης του Old Boy. Πολύ γνωστός.
1: Φανταστικός
0: σκηνοθέτης. Υπάρχουν ταινίες μεγάλων σκηνοθετών στο διαγωνιστικό.
1: Νόπος.
0: Αναμένουμε πώς και πώς. Παύλ Παυλικόφσκι.

0: που αναφέρεται μια ταινία που λέγεται Fatherland και αναφέρεται στη ζωή του Thomas Mann και της κόρης του Έρικα, ένα ταξίδι που κάνουν, και παίζει η Σάντρα Χιούλερ και ο Hans Chisler. Ένας πολύ μεγάλος Γερμανός, το οποίο είχε παίξει και σε ταινίες του Βέντερς αυτός. Υπάρχει η τελευταία ταινία του Αλμοδόβαρ, Τα πικρά Χριστούγεννα, που θα παίχνουν και σύντομα στην Σταθερινά Σινεμά.
1: Αυτή την ταινία την περιμένω πώς και πώς να τη δώσω.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. 4/6.
1: Ερώτηση, επειδή τώρα θυμήθηκα ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βγάζει και ο Woody Allen ταινία.
0: Δεν έχει ακουστεί κάτι φέτος.
1: Καλά δεν το λέω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι βλέπουμε.
0: Σχεδόν, καλά, καλά. Ναι. Αλλά νομίζω και πέρσι δεν ακούστηκε και φέτος.
1: Ναι.
0: Προϊόντος του χρόνου ίσως. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, να σου πω, έχει φτάσει και είναι όχι παραγωγικός.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι ήδη 91 βέβαια.
1: Σκέψου.
0: Αλλά κι άλλος είναι 90 και κάτι, Clint Eastwood, και κάνει κάτι ακόμα.
1: Να σου πω, είδα μια φωτογραφία, δεν τον αναγνώρισα τον Γλυκόλη. Έχει συρρυκνωθεί, έχει...
0: Είναι 90... 96.
1: Και τώρα να σου πω, επειδή μου λες για κάνες, θα στιβώ εγώ τώρα. Θα σου πω εγώ για κάνες. Και λέμε για υπέρχειρους και για κάνες. Την Joan Collins την είδες στα 92.
0: Γιατί η Jane Fonda.
1: Στο Φεστιβάλ Κανών.
0: Βέβαια.
1: Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτές. Τι DNA έχουν αυτές. Με κάτι τακούνια η Joan Collins. Με κάτι 7 λεπτές λιγερές. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Με φοβερές τουαλέτες που τις αναδεικνύουν. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και πρωταγωνιστή σε ταινία η Collins. Δεν είναι απλά ότι είναι εκεί.
0: Ο χρόνος έχει πάει βόλτα. Την έχει ξεχάσει.
1: Είδες.
0: Μακάρι και σε εμάς που λένε.
1: Τι να πω, να έχουμε τέτοια τύχη. Τάσο μου, κάτι άλλο.
0: Κατά τα άλλα, καλά είμαστε.
1: Καλά, έτσι.
0: Ήσυχα. Ήσυχα και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πια.
1: Ωραία, οπότε εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Θα έχουμε και περισσότερα νέα για τις ταινίες που θα έχουν προβληθεί στα διάφορα τμήματα του φεστιβάλ.
1: Ναι, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αμερικανικές ταινίες δεν έχει πολλές φέτος.
1: Δεν έχει, τι είναι, ευρωπαϊκές περισσότερες.
0: Έχει κυρίως ευρωπαϊκές και διεθνείς ταινίες. Και μάλιστα το ίδιο το Hollywood έχει κάνει άνοιγμα στο διεθνή κινηματογράφο με τις αλλαγές.

σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά αύριο, αύριο Παρασκευή. Θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα μας. Η Μαρία Σφυροερά ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλω λίγο γερού στο μικρόφωνο, ήταν το τι μας ξημερώνει. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης στην παρέα σας. Οπότε μένετε News Radio 105,8. Να είστε όλοι καλά. Καληνύχτα.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Josh Simmons ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος αλλά και την Πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της κενής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με αναφορές στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε η δική του κυβέρνηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, στο χαιρετισμό του σε δείπνο της ΣΕΚΕ και φορέων της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας Φανγκ Κιου, ανέφερε ότι επί των ημερών του η Ελλάδα προωθούσε συνεργασίες με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας τη διεθνή κόμβο. Βασικοί πυλώνες ήταν η ναυτιλία και ο τουρισμός, ενώ τόνισε ότι σήμερα η Κίνα σε έναν απρόβλεπτο κόσμο μπορεί να παίξει κατευναστικό αλλά και σταθεροποιητικό ρόλο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 45 τραυματίστηκαν από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Ρωσία εκτόξευσε 675 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 56 πυράβλους σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κύματα αεροπορικών επιθέσεων των τελευταίων εβδομάδων, 48 ώρες αφού έληξε η τριήμερη κατάπαυση του πυρός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι έως το απόγευμα στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Pop 10 με τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ουάσιγκτον και Πεκίνο. Δύο παγκόσμιοι γίγαντες στην ίδια πορεία και η γεωπολιτική σκακέρα, οι στρατηγικές συμμαχίες, ο τεχνολογικός πόλεμος και η διπλωματία υψηλού ρίσκου στο πιλωτήριο της επικαιρότητας. Στην ιστορική συνάντηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και όλα αυτά για το ποιος θα είναι αυτός που θα ελέγχει τους εθέρες της παγκόσμιας ισχύος. Ήταν το μουσικό θέμα της ταινίας Top Gun του Harold Faltermeyer. Έτσι για τις καλησπέρες. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκη στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

αυτό ακριβώς, Danger Zone στο Ethnic Radio 105,8. Ήταν ο Kenny Loggins μέσα από το soundtrack της ταινίας Top Gun. Tom Cruise και Kelly McGillis που είχε κάποιες καρδιές τότε. Ο Tom Cruise που με αφορμή τη συμπλήρωση των 40 χρόνων από την κυκλοφορία του Top Gun έγραψε στο Instagram: είμαι ενθουσιασμένος που γιορτάζω μαζί σας τα 40 χρόνια του Top Gun. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπω το Top Gun και πάλι στη μεγάλη οθόνη. Όπως υπέροχο είναι το μέλλον μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αμερικής και Κίνας, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Σι Τζινπίνγκ από την άλλη να λέει ότι η πόρτα της Κίνας θα συνεχίσει να ανοίγει ακόμα περισσότερο. Πολύ θετικό κλίμα και δημόσιες φιλοφρονήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Δυστυχώς, πριν λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του ΚΑΤ δεν τα κατάφερε. Μια τραγωδία με δύο νέα κορίτσια να φεύγουν από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους. Συλληπιτήρια στις οικογένειες.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ, 5η βράδυ 14 Μαΐου, με πολλές αγαπημένες μουσικές από το παρελθόν και απόψε, αλλά και όλα αυτά που μας έκαναν εντύπωση την ημέρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από τα παλιά. Καλησπέρα στον Μιχάλη και την Όλγα. Όπως επίσης καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, που είναι και απόψε μαζί μας σταθερά στο Pop 10 και το Earth News Radio. Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ακούσαμε και για την παγίδα του Θουκυδίδη που ακούστηκε από τον πρόεδρο της Κίνας, Xi Jinping, και αρχίσαμε να γκουγκλάρουμε. Αυτή ακριβώς την απορία μας έλυσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, Ιωάννης Μπαλτζόης, εδώ στο Earth News Radio, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος είπε ότι η παγίδα του Θουκυδίδη στείνεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη. Και τότε θεωρείται ότι η κατάληξη σε όλο αυτό θα είναι ο πόλεμος.

ήταν ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής Άντρου Ντόναλτς και το τραγούδι για το οποίο θα τον θυμόμαστε. Πολύ μεγάλη επιτυχία, με τεράστιο ραδιοφωνικό airplay και στην Ελλάδα. Ακούσαμε το Μισελ από το 1994 και το ντεμπούτο του στη δισκογραφία. Από την άλλη, ο Ακύλας έγινε ο πρώτος από τους διαγωνιζόμενους της Eurovision που η μαγνητοσκοπημένη official πρόβα του έσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου προβολών στο YouTube μέσα σε 24 ώρες. Ο ίδιος ο Ακύλας ευχαρίστησε τους θαυμαστές του στα social media γράφοντας «Φέρτο, γατάκια είσαστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

πρόεδρο Τραμπ στην Κίνα βρίσκεται και ο Elon Musk, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και αφεντικό της Τέσλα, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο λατρείας στην Κίνα, αλλά και κάποιες φορές απέχθειας. Από τη μία θεωρείται οραματιστής και από την άλλη επικρίνεται για τους αδέξιους χειρισμούς του στα παράπονα των πελατών του. Ο Elon Musk λοιπόν εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση κατά του Christopher Nolan με αφορμή την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία Οδύσσια. Θεωρεί λοιπόν ο Elon Musk ότι η επιλογή μαύρης ηθοποιού για το ρόλο της ωραίας Ελένης αλλοιώνει τα ιστορικά και μυθολογικά δεδομένα του έργου και υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή ποδοπατά τον τάφο του Ομήρου, καθώς ο αρχαίος ποιητής περιέγραφε την ωραία Ελένη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το ανοιχτό χρωμοδέρμα και τα ξανθά μαλλιά. Ο Elon Musk είναι σταθερά απέναντι κατά της πολιτικής της συμπερίληψης και της ποικιλομορφίας, είναι γνωστό αυτό. Και έτσι, εκτός από τη Λουσίντα Νιόγκο, στο στόχαστρό του βρέθηκε και η φημολογούμενη συμμετοχή στην Οδύσσια του τρανς ηθοποιού Elliot Page. Η ταινία Οδύσσια θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο και την περιμένουμε με ανυπομονησία.

γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Για κακουργηματικές απάτες άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών κατηγορούνται ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής και δύο ορθοπαιδικοί ιατροί. Καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές. Έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: I'll give you all my hey. What more I do.
1: Ο Γκάρι Μουρ σε μεγάλα κεφιά. Walking by myself στο Elton's Radio 105,8. Όταν ο σπουδαίος κιθαρίστας από την Ιρλανδία θα κυκλοφορούσε το άλμπουμ Still Got the Blues. Και έτσι η δική μας γενιά θα αγαπούσε τα blues.

Air News Radio 105,8 και έχουμε και λέμε. Τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11.

διαβάζουμε ότι ο υποκεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, Willie Walsh, είπε ότι οι αυξήσεις στα αεροπερικά εισιτήρια λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή είναι αναπόφευκτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τις υψηλές τιμές των καυσίμων για τα τζετ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλο λοιπόν που κάποιες εταιρείες έχουν μειώσει προσωρινά τις τιμές για να ενθαρρύνουν τα ταξίδια, ο Willie Walsh τόνισε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει πολύ και το πρόσθετο κόστος θα επιβαρύνει τους επιβάτες. Ο Willie Walsh, επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, στο BBC.

καλησπέρα μας στον Βαγγέλη, ο οποίος μας γράφει ότι σήμερα είναι η επέτειος απελευθέρωσης της Αλεξανδρούπολης. Η σημερινή Θράκη και η πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπως και της Κομωτινής, απελευθερώθηκαν στις 14 Πέμπτου του 1920. 99 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους φίλους στην Αλεξανδρούπολη. Πριν λίγες ώρες διαβάσαμε ότι η Ζαλινή κυβέρνηση κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά της εφημερίδας New York Times και του δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ. Αφορμή στάθηκε το άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, το οποίο καταγγέλει εκτεταμένη και συστηματική σεξουαλική βία από Ισραηλινούς στρατιώτες και δεσμοφύλακες εις βάρος Παλαιστίνων κρατούμενων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε το δημοσίευμα ως ένα από τα πιο ιδεχθή και διαστρεβλωμένα ψέματα που έχουν γραφτεί ποτέ κατά του Ισραήλ.

αυτό ακριβώς. Kiss Me Deadly από την Lita Ford, η οποία το 1988 θα κυκλοφορούσε τον δίσκο Lita. Σε εκείνο το σημείο θα την ερωτευόταν από το σχολείο. Είχαμε και εμείς μια αφίσα στο εφηβικό μας δωμάτιο που έδειχνε τη Λίτα με μαύρη στενή δερμάτινη φούστα, μαύρες φιλοτάκουνες γόβες, ξανθιά όπως ήταν, και από πάνω ένα δερμάτινο μπουφάν μηχανής και δίπλα της μια Warlock BC Ritz κιθάρα.

να μετρήσουμε και να πάμε στο επόμενο. 2, 3, 4. Και έτσι σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr.

Donald Trump στην Κίνα. Θερμή υποδοχή αλλά και σκληρή προειδοποίηση Σι για την Ταϊβάν. Το μήνυμα με την παγίδα του Θουκυδίδη. Eurovision 2026 αντιγόνη για την Κύπρο στον δεύτερο ημιτελικό με το εκρητικό Τζάλα. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Πριν λίγα λεπτά η αντιγόνη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Μήνυμα δένδια από το Γατονήσι. Όλα μας τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα. Σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόπο.

Ως εδώ όμως και για απόψε Πέμπτη, το Pop 10 πλησιάζει το φινάλε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και ραντεβού αύριο στις 10 για την συνέχεια. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόρα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχαριστούμε καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα ασθενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένα φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στον δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον κ. Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά πολλές φορές ακόμη και την κοινή λογική, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ, χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας και 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνά την εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αρχιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Και το μεσημέρι στο απόγευμα στα υπόλοιπα πυρωτικά, κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Paul Weller.

ένας σπουδαίος μουσικός σήμερα σε αυτή την ώρα. Paul Weller. Τι να πούμε για τον Paul Weller. Έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία τραγούδια, είτε με τους Jam, είτε με τους Style Council ή στην προσωπική του καριέρα. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπική καριέρα του Paul Weller. Και έχει καταφέρει κάτι σπάνιο, θα έλεγα, δύσκολο. Να επαναφευρίσκει τον εαυτό του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Δηλαδή Jam, Style Council, solo καριέρα με πολλές αποχρώσεις. Είναι από εκείνους τους μουσικούς που έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές μουσικά, αισθητικά και πολιτισμικά.

ξεχωριστός, σπουδαίος από την πρώτη μέρα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Μηνύματα θα στείλετε αν θέλετε εδώ στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης τα γνωστά, να αναπτύξετε ένα θέμα που ίσως θέλετε με βάση βέβαια αυτά που παρουσιάζουμε, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ήταν η φωνή μιας εποχής από την αρχή, στα τέλη του 70. Πήραν την ενέργεια του punk, η jam, και τη συνδύασαν με το βρετανικό mod ύφος των 60's. Έγραψε τραγούδια τότε με κοινωνικό σχόλιο, ταξική συνείδηση, μελαγχολία της εργατικής Αγγλίας και τεράστια μελωδική δύναμη. Αυτό το That's Entertainment, το Going Underground, το Town Called Malice είναι από τα αριστουργήματα της μουσικής εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και είναι κλασικά τραγούδια της βρετανικής σκηνής. Και το σημαντικό είναι ότι δεν ήταν απλά punk, είχε ήδη από την αρχή ίσως μια μουσική οριμότητα πολύ πέρα από την ηλικία του.

It's written in the stars, από το άλμπουμ Illumination. Τόσα σπουδαίο άλμπουμ, τόσα σπουδαία τραγούδια μέσα σε 60 λεπτά σήμερα. Τι θα προλάβουμε να ακούσουμε? Να πούμε και λίγα λόγια για αυτόν. Για όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Paul Weller, τόλμησε να διαλύσει ένα τεράστιο συγκρότημα στην κορφή. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Η Jam ήταν τεράστιοι στην Αγγλία όταν τους διέλυσε το 82. Αυτό τότε θεωρήθηκε σοκαριστικό. Και αντί να επαναλάβει την επιτυχία, δημιούργησε The Style Council και πήγε προς τη soul, jazz, funk, ακόμα και bossa nova και sophisticated pop. Τότε πολλοί από τους πρώτους οπαδούς τον μίσησαν, αλλά σήμερα φαίνεται τόσο καλλιτεχνικά γενναίο αυτό που έκανε. Και λίγο αργότερα πήγαν μαζί του και σε όλα που έκανε στη συνέχεια και τον ακολούθησα. Και έχει μια απίστευτη μουσική παιδεία. Είναι ο μουσικός των μουσικών, δηλαδή θέλω να πω, έχει μέσα του τους Who, αυτόν που είπαμε χθες, από τους Kings, Small Faces, τη Motown, τη Stax, τη Jazz, τη Folk, την ψυχεδέλεια, ακόμα και ίχνη από το Crowd Rock.

Ήταν το Gravity από το άλμπουμ True Meanings. Τις Πέμπτες διαλέγω αυτά που αγαπήσαμε περισσότερο σε αυτά τα 51 προς 52 χρόνια της εκπομπής. Αυτά που ακούσετε πρώτα από αυτή την εκπομπή, όπως του Jam και του Style Council. Και βέβαια ακολουθήσαμε όλη αυτή την εκπληκτική solo καριέρα. Διαλέγουμε ό,τι από αυτά πιστεύουμε ότι είναι διαχρονικό και ξεχωριστό. Και ένας από αυτούς είναι ο Paul Weller. Και σαν solo καλλιτέχνης μετά, με το ενδιάμεσο των Style Council. Το εντυπωσιακό είναι ότι το ξαναγεννήθηκε με τραγούδια και δίσκους όπως το Wildwood και το Stanley Road. Έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο νονός της Britpop. Η Oasis, η Blur και πάρα πολλοί Βρετανοί μουσικοί τον θεωρούν ήδη θρύλο, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλο ηλικία. Ο Noel Gallagher έχει πει πολλές φορές ότι χωρίς τον Weller οι Oasis ίσως να μην υπήρχαν με τη μορφή που ξέρουμε. Και το επόμενο που εμένα με ενθουσιάζει, γιατί είμαι φίλος αυτών των καλλιτεχνών περισσότερο και τους εκτιμώ, είναι ότι το τεράστιο κύρος που απέκτησε επειδή δεν πούλησε τον εαυτό του είναι αυθεντικός. Δεν κυνηγούσε τα trends, αυτό που συμβαίνει συνέχεια με τον καθένα από όλους τους pop stars και rock stars. Δεν έγινε celebrity με την αμερικάνικη έννοια. Δεν προσπάθησε να γίνει mainstream pop star. Αυτό του έχει δώσει κάτι ιερό για τη μουσική στην Βρετανία και τον λένε συχνά The Mod Father. Και σαν συνέχεια του mod κινήματος μετά τον Pete Townshend, το Who.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤΣ. Η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας. Ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Βρετανία και στην κρίση ηγεσίας των εργατικών, καθώς βουλευτής του κόμματος παραιτήθηκε από την έδρα του για να ανοίξει ο δρόμος επιστροφής του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Ο δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την έδρα, εντείνοντας τα σενάρια διαδοχής γύρω από τον Κιρ Στάρμερ. Η Κούβα είναι έτοιμη να εξετάσει την πρόταση για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε σήμερα ο Κουβανός.

από τους Jams στα τέλη της δεκαετίας του 70, σε αυτόν τον ήχο της δεκαετίας του 20 που τρέχει αυτού του αιώνα. Γι' αυτό στη Βρετανία είναι σχεδόν ιερό πρόσωπο. Στην Αμερική όχι και τόσο. Τα πούμε, παρόλο που το ξέρουμε γιατί. Γιατί στην Αγγλία είναι ιερό πρόσωπο? Είναι η στίχη και η θεματολογία των τραγουδιών από την αρχή. Με τους Jam. Έγραψε για τις εργατικές γειτονιές, για τα τρένα, την επαφή που έχει ο κόσμος μεταξύ του, τις ταξικές εντάσεις, τη βρετανική πλήξη, τα pubs, την απογοήτευση στην εποχή της Thatcher και το πώς είναι να μεγαλώνεις στα προάστια της Αγγλίας. Είναι μια βιωμένη εμπειρία αυτή για τους Άγγλους.

ας πούμε το τραγούδι Town Called Malice είναι ένα κοινωνικό ντοκουμέντο της βρετανικής εργατικής τάξης στην αρχή της δεκαετίας του 80. Δεν έπιασε στην Αμερική, γιατί ο ίδιος δεν ακολουθούσε αυτό που ακολουθούσαν διάφοροι άλλοι, άλλοι με επιτυχία, άλλοι όμως έτσι με επίδειξη, δηλαδή να αμερικανοποιήσει αρκετά τον ήχο του. Δεν το έκανε αυτό. Και δεν έγινε ποτέ αρένα ροκ, όπως είναι πολλά συγκροτήματα βρετανικά και άλλα. Και δεν κυνηγούσε το MTV, την αισθητική του MTV. Ακούμε το Broken Stones από το 1995.

Θα προχωρήσουμε στο ένατο solo album τώρα, το πολύ καλό 22 Dreams, που είχε βγει στις 2 Ιουνίου του 2008. Και με ρωτάει ο Στέλιος, όχι ο Βαγγέλης με ρωτάει, αν είχαν οι Jam απήχει στην Ελλάδα. Τους δίσκους σε βινήλιο τότε ήταν η εποχή, τέλος δεκαετία του 70, αρχές του 80. Τους δίσκους των Jam έτυχε να τους κυκλοφορήσω εγώ, γιατί ήμουν υπεύθυνος τότε στην εταιρεία που είχε τους Jam στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περίμενα την ανταπόκριση του κοινού. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχαν επιτυχία. Δηλαδή συγκεκριμένες μικρές πωλήσεις είχαν σημειώσει οι Jam. Με τα χρόνια αναγνωρίστηκαν στη χώρα μας. Στην Αγγλία είχαν συνεχόμενα νούμερο ένα, αλλά εδώ δεν είχαν την απήχηση. Γιατί είμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 70.

άποψή μου είναι, βλέποντας τις πωλήσεις εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, το ελληνικό κοινό ήταν ακόμα πολύ βασισμένο στα mega groups. Δηλαδή Rolling Stones, Pink Floyd, χαλούσαν κόσμο, και τα άλλα group από την Βρετανία, Deep Purple και όλα αυτά. Οπότε ήταν, σιγά σιγά άρχισαν οι Jam να αποκτούν ένα κοινό αργότερα. Αρκετά αργότερα.

Ακόμα όμως και στην προσωπική του καριέρα δεν είχαν μεγάλη απήχηση με πωλήσεις πραγματικές στη χώρα μας. Και είπαμε τους λόγους. Είναι οι λόγοι που δεν έπιασαν και στην Αμερική τα τραγούδια του. Γιατί είναι ένας καθαρόαιμα Βρετανός μουσικός που μιλάει στη γλώσσα που καταλαβαίνουν οι Βρετανοί με τα βιώματα που έχουν. Ας πούμε το mod στοιχείο που έχει ο Paul Weller σε όλη τη διάρκεια της καριέρας είναι ένα βρετανικό πολιτισμικό στοιχείο, είναι στο DNA των Βρετανών. Παρόλο που υπάρχει ένα τραγούδι που θα παίξουμε τώρα που θα σας πω την ιστορία του που δείχνει και κάτι άλλο. Είναι λοιπόν αυτός από τους πρωτοπόρους

αυτή την αισθητική των modes. Κάτι που είχε ξεκινήσει από την εποχή των Who και των Small Faces. Στην Αμερική αυτό δεν είχε καμία βάση, ποτέ δεν είχαν κάτι οι modes. Παρόλο που η Κοτροφίνια ήταν σαν άλμπουμ, γιατί έχει περιεχόμενο που αφορά τους modes, ήταν ένα πολύ πετυχημένο άλμπουμ των Who. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε το τραγούδι, λέγεται «Κουστούμι Παγωνιού». Είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που γνώρισε μέσα στο τσάρτ στη σόλο καριέρα του, μάλλον, αν θυμάμαι καλά. Έφτασε μέχρι το νούμερο 5 του 96. Τα ακούτε και εσείς τα τραγούδια. Δεν είναι τραγούδια που μπορούν να ελκύσουν, να τραβήξουν το μεγάλο κοινό στη χώρα μας. Δεν έχει επαφή το κοινό το μεγάλο με αυτή τη μουσική που ακούμε, του Paul Weller. Μόνο όσοι ψάχνονται καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν το τραγούδι που το είχε είχε γράψει επένους το Uncut τότε, σαν μια σοκαριστική ενημέρωση του τραγουδιού I'm the Face των Who για τη δεκαετία του 90, είναι ένα τραγούδι που το έγραψε ο Weller σαν απάντηση σε ένα άρθρο βρετανικής εφημερίδας που επέκρινε το κίνημα ένδυσης των mod.

Τα ακούτε κι εσείς, δεν είναι από αυτά τα τραγούδια, παρόλο που ήταν επιτυχία στην Αγγλία αυτό που ακούσαμε, που μπορούσαν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά. Ούτε με Jam. Οι Style Castle ήταν κάπως χορευτικοί, ακούστηκαν στα κλαμπ τότε. Sonic Kicks, με αυτό τελειώνουμε το 11ο studio album του Paul Weller, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2012, την περασμένη δεκαετία, και έφτασε στο νούμερο 1. Δηλαδή, για έναν καλλιτέχνη που είναι του 78, 79, 80, να κάνει νούμερο 1 album στην εποχή μετά το 2000, είναι φοβερό και τρομερό, και μάλιστα με τους δικούς του όρους. Το album, θυμάμαι ότι είχε φτάσει στο νούμερο 1, είχε πουλήσει 250 μόλις αντίτυπα, περισσότερο από έναν δίσκο που είχε βγάλει τότε ο David Guetta. Από το Sonic Kicks είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Συνεχίζουμε αύριο με επικαιρότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τη μάχη για τη ζωή έχασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης η 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη 2 ημέρες νωρίτερα. Την αισιοδοξία του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό σε σύντομο διάστημα και ότι θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική του ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επισήμανε ότι η λύση των δύο κρατών δεν υφίσταται ούτως σκέψη. Ποτέ δεν θα αποδεχθούμε να συζητήσουμε νομιμοποίηση της παρανομίας και ποτέ δεν πρόκειται να υπογράψουμε μονιμοποίηση και νομιμοποίηση του διοικητικού, πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του παραγωγικές. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σύμφωνα με το Fox News ότι ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, αναφέροντας ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Ο βουλευτής των εργατικών Τζος Σίμονς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ώστε να δώσει στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρκμαν μια ευκαιρία να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την Πρωθυπουργία από τον Κιρ Στάρμερ. «Σήμερα θέτω σε πρώτο πλάνο το λαό που εκπροσωπώ και τη χώρα που αγαπώ και θα παραιτηθώ από βουλευτής του Μέικερφιλντ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο δήμαρχος δήλωσε αμέσως ότι θα ζητήσει την άδεια να θέσει υποψηφιότητα για την κάλυψη της καινής βουλευτικής έδρας. Αυστηρό μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στην ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια στη Βουλιαγμένη. «Αντιμετωπίζουμε αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αλλά πολλές φορές, ακόμη και την κοινή λογική», δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από το Αγαθονήσι. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ. Χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά και δήθεν συνεδρίες από φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικούς. Εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται η εμπλοκή υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος φέρεται να διέρευσε υπηρεσιακά έγγραφα και να έλαβε χρηματικά ποσά για την αργιοθέτηση καταγγελιών σε βάρος των εμπλεκομένων.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσει σήμερα με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι ως το απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρετικά κυρίως ορεινά. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με Pink Floyd ξεκινήσαμε. Money, βέβαια. Το χρήμα, παιδιά. Τι διαφεντεύει τον κόσμο, νομίζετε? Κάτι άλλο? Το χρήμα. Λοιπόν, Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ρουμανία, Μάλτα. Μόλις πέρασε η Κύπρος στον τελικό της Eurovision. Αντιγόνη, μια χαρά, μπράβο, οκ. Okay. Λίγο αγωνιούσαμε. Αυτή η σειρά με την οποία ανακοινώνονται οι χώρες που πάνε στον τελικό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Πέρασε και η Κύπρος, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οι υπόλοιποι, οκ, θα δούμε. Καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, παιδιά, που είναι 15 Μαΐου. Με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μάλιστα, δεν συστένονται καλέ με τις γούνες που είναι εκεί πέρα στη... Ναι, αλλά θα πεις είναι και... Πώς θα το πω τώρα, οι στολές να το πω, οι εμφανίσεις, θα το πω. Ναι, μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έχει στην Αυστρία μια σχετική δροσιά. Έβλεπα και το Λονδίνο εχθές μια σχετική δροσιά, δηλαδή με πουκάμισο, πουλόβερ και μπουφάν. Αυτή είναι η δροσιά, εδώ δεν είναι έτσι, διότι εμείς είμαστε άλλοι. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ και το δικό του τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Εκεί έχουν ακόμα ανοιξιάτικο κάτι. Εμείς εδώ έχουμε καλοκαιρινό κάτι. Αυτό, καθένας ό,τι έχει, παιδιά. Πορεύεται με τον τρόπο που μπορεί. Λοιπόν, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Γερή δυνατή, χαμογελαστή. Δεν θέλω να ξεκινήσω με, λέω, να το, ναι, με άσχημο. Είπαμε το Eurovision, λέω, να μην έχει δυσκολία αυτή η νύχτα. Αλλά την έχει τη δυσκολία. Το κορίτσι αυτό που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πτώση από την εξόρροφη πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, που έχασε τη ζωή του το ένα το παιδί, χθες εξέπνευσε και το άλλο. Λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Άλλωστε, τι γίνεται? Τι να πω, δηλαδή, δεν ξέρω. Τώρα αρχίσουμε να λέμε πώς και τι, τα ακούτε, τα ξανακούτε με λεπτομέρειες και τα λοιπά. Έκαναν γιατροί ό,τι μπορούσαν, δεν τα κατάφερε δυστυχώς το μωρό αυτό, το κορίτσι αυτό. Είναι, δεν ξέρω, τα παιδιά, τι να σας πω. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Λοιπόν, ήταν μεγαλοπρεπέστατη η υποδοχή. Ναι, όλα καλά. Εντυπωσιακή, ξέρω εγώ, όπως νομίζει ο καθένας, όπως μπορεί να τη χαρακτηρίσει. Για την υποδοχή μιλάμε, έτσι. Η συνάντηση είναι άλλη ιστορία, το τι παρήγαγε όλο αυτό. Λοιπόν, λέει το Reuters ότι η συνάντηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια και των δύο πλευρών να περάσουν από μια φάση έντονου ανταγωνισμού σε ένα καθεστώς στρατηγικής σταθερότητας, για να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο όπου Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα αποφύγουν μια επικίνδυνη κλιμάκωση. Η δήλωση Σι ήταν χαρακτηριστική στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής. Ο κυρίως πρόεδρος μίλησε για μια νέα τοποθέτηση στις διμερείς σχέσεις. Τι προκύπτει τώρα από τη συνάντηση? Είναι ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή για το Ιράν.
αλλά και μια σημαντική διαφωνία για την Ταϊβάν. Το θέμα της Ταϊβάν είναι ένα ζήτημα που η αμερικανική πλευρά περνάει σε δεύτερη μοίρα. Ο ΣΥ το έβαλε ψηλά στην ατζέντα, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ των δύο. Και γι' αυτό ζήτησε να σταματήσει η πώληση όπλων στην κυβέρνηση της Ταϊπέη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ εστίασε στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ, όπου συμφώνησαν με τον ΣΥ ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι και οι δύο δηλώνουν κατά της στρατιωτικοποίησης της περιοχής και της επιβολής τελών για τη διέλευση. Στο ζήτημα του μεταξύ του εμπορικού πολέμου, να το πω, υπήρξε θετικό κλίμα και σε αυτό βοήθησε και η παρουσία των επικεφαλής κολοσσών. Ήταν και ο Μάσκ εκεί, ο Έλον Μάσκ βεβαίως. Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τεχνολογία, ημιαγωγούς, ενέργεια και σπάνιες γαίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ΣΥ συμφώνησε να αγοράσει εκείνα 200 αεροσκάφη και να αυξήσει την παραγωγή αμερικανικού πετρελαίου, διότι αυτό θα μειώσει και την εξάρτηση του Πεκίνου στο στενό του Ορμούς. Θα θυμίσω, η Κίνα είναι σύμμαχος και φίλη της Τεχεράνης, έτσι. Και ως συμπέρασμα το Reuters τονίζει ότι οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν ότι μία σύγκρουση θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη, αλλά ταυτόχρονα καμία δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τα στρατηγικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό έκαναν βήματα προς μία αμοιβαία αποτροπή κλιμάκωσης των σχέσεων. Ας πούμε, τα πρακτορία, όπως και η Washington Post, κάνουν λόγο για αμοιβαία κέρδη των δύο πλευρών, αλλά δίνουν ένα μικρό επικοινωνιακό προβάδισμα στην Κίνα, διότι η Κίνα παρουσίασε τη συνάντηση ως ένδειξη ισότιμου διαλόγου μεταξύ δύο υπενδυνάμεων και προώθησε το αφήγημα της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας. Και λένε οι Washington Post συγκεκριμένα ότι η χρήση θεσμικού πρωτοκόλου, η έμφαση στη διπλωματική γλώσσα και η προβολή μιας εικόνας σοβαρής διακυβέρνησης ενίσχυσαν την εικόνα της Κίνας. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν ότι ο Τραμπ προσανατολίστηκε στο να έχουν οι δύο πλευρές μία αμοιβαία συνεργασία με άμεσα αποτελέσματα σε εμπόριο και οικονομικά κυρίως. Και επίσης κατάφερε, λέει, να προβάλλει ένα κλίμα χαμηλών εντάσεων, αποφεύγοντας δημόσιες συγκρούσεις και ενισχύοντας την εικόνα του διαπραγματευτή που επιδιώκει συμφωνίες μέσω προσωπικής διπλωματίας. Έτσι, να τα λέμε αυτά, προσωπικής. Είδαμε διάφορα, ναι, εντάξει, μια προσέγγιση φιλική, είδαμε. Και γιατί η εικόνα είναι τα περισσότερα και όλα έχουν τη σημειολογία τους, και στην υποδοχή, ο Τραμπ έσφιξε το χέρι του ΣΥ και του χάιδεψε και το χέρι. Ζεστασιά, λέει, δείχνει αυτό. Και τον επένδυσε και ιδιαίτερα ως ένα σπουδαίο ηγέτη. Βεβαίως. Και γιατί αυτό θα έλεγε, υποθέτω, ήταν προγραμματισμένο, αλλά το Πεκίνο έστησε ένα θέαμα σχεδιασμένο να κολακεύσει τον Τραμπ και να δείξει ότι η Κίνα είναι ανοιχτή σε επισκέπτες. Αλλά μετά ήρθαν τα δύσκολα με την Ταϊβάν και τα λοιπά. Για να δούμε τι θα δούμε, διότι σήμερα, προσέξτε με, έχει και το σημερινό, συναντηθούν ξανά οι δύο ηγέτες και μπορεί να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
θέλει μια νίκη ο Τραμπ να παρουσιάσει στο εσωτερικό, διότι πέφτει η δημοτικότητά του. Όσοι έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές πρέπει να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία, και έχουν επίσης συμφωνήσει να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους ως επικοδομητική, στρατηγική και σταθερή για τα επόμενα 3 χρόνια. Διότι καλέσει, πώς το λένε, υποδοχές και καλά όλα αυτά και εντυπωσιακά, αλλά εκεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις. Ανεργία, άνηση ανάπτυξη, κρίση ακινήτων, υψηλό χρέος τοπικών κυβερνήσεων, και το Πεκίνο ίσως δεν θέλει ένα κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο της οικονομίας, αλλά χρειάζεται έναν τρόπο να συνυπάρξει με αυτές. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα, προπόσεις και τα λοιπά, και δείπνα και όλα τα σχετικά. Έχουμε και λεπτομέρειες από τα δείπνα, από το δείπνο, βεβαίως, μισό λεπτό, γιατί είναι βασικό. Πρέπει να ξέρουμε ο καθένας στη χώρα του φιλοξενεί μία σύνοδο κορυφής, τι ακριβώς τέλος πάντων έχει προσφέρει, έτσι. Πάντως για το γλυκό είμαι σίγουρη ότι ήταν τιραμισού. Αυτό είναι καλό, έτσι. Είναι ένα γλυκάκι. Και καλό και απλό. Και απλό. Τώρα είναι και το ζήτημα της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου. Βέβαια. Πρέπει να το μάθουμε και αυτό τι θα γίνει. Γιατί ο Τραμπ είχε πει πριν πάει στην Κίνα ότι τέλος πάντων έπρεπε να είναι έτοιμο. Ή θα είναι έτοιμος, έτοιμη η αίθουσα χορού, που θα είναι, λέει, πολύ εντυπωσιακή. Οπότε εάν πάει ο ΣΥΣ στις Ηνωμένες Πολιτείες, να τον υποδεχτεί με τον ίδιο ή καλύτερο τρόπο. Είναι και τα βασικά, παιδιά, αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Είναι και το τι δείχνουμε, δεν είναι μόνο το ότι είμαστε, έτσι. Αυτά είναι θέματα που στη διπλωματία έχουν μεγάλη σημασία. Θα ήθελα να το λέμε και να το ξαναλέμε. Πώς λειτουργεί όλο αυτό το ζήτημα. Καλώς τον, ναι. 200 μεγάλα αεροσκάφη Boeing, είπε ότι παρήγγειλε. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι τα παρήγγειλε το Πεκίνο. Τι να σου πω, μεγάλα Boeing. Λεπτομέρειες, τα μάθουμε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Δεν θέλω άγχος καθόλου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, τέλος πάντων. Είναι κάτι που ούτως ή άλλως θα το μάθουμε και θα το μελετήσουμε. Επίσης μέσα σε όλα, διπλωματικά, οικονομικά, πολεμικά, Ταϊβάν και τα λοιπά, τι τράβηξε την προσοχή του κόσμου, διότι όμως σας λέει σε όλα αυτά, στα κοστούμια, στις συζητήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα λοιπά, ξεχώρισε ένας καλεσμένος, διότι ο γιος του Elon Musk εφεάθη να περιφέρεται σε μια τεράστια αίθουσα με τον πατέρα του και έδειξε, λέει, να απολαμβάνει την παρουσία του στο προεδρικό μέγαρο του Κινέζου ηγέτη. Κρατούσε τον μπαμπά του από το χέρι. Αμέ, δεν ήταν έτσι, τον αφήσανε. Τέλος πάντων, τώρα πώς λένε, η οικογενειακή κατάσταση του Μάσκ δεν μας ενδιαφέρει και τα λοιπά, αλλά έχει 14 παιδιά. Ένα πήρε στο μαζί του στο ταξίδι, και πάντα ένα παιδάκι πώς το λένε, εικόνα ενός παιδιού το οποίο μέσα στην αθωότητά του και τα λοιπά τραβάει το ενδιαφέρον, ρε παιδιά, δεν το τραβάει. Να έχετε υπόψη σας. Και στο Λευκό Οίκο που είχε πάει το γιος του Μάσκ και είχε καλέσει κάποιους Αμερικανούς πολίτες για συγκεκριμένες εκδηλώσεις και τα λοιπά, ο Τραμπ πάλι ήταν ένα παιδάκι. Τα παιδάκια και τα ζωάκια
τραβάνε το ενδιαφέρον και επίσης σπάνε λίγο τον πάγο. Μα τώρα τι συζητάμε. Οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Θα ήθελα να το εξετάζουμε και από αυτής της απόψεως. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την συνάντηση. Α, για να σας πω κιόλας, επειδή λέμε για τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά σενάρια και τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, το Ιράν επιτρέπει από την Τετάρτη στα κινέζικα πλοία να περάσουν στα στενά του Ορμούς. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι έχει επιτραπεί η διέλευση περισσότερων από 30 πλοίων. Τώρα είναι όλα κινέζικα, δεν είναι σαφές. Και όλος περιέργως, η διέλευση των πλοίων συμπίπτει με την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Καταλαβαίνετε. Όλα έχουν τη σημειολογία τους και τα λοιπά. Γεια σας, αυτό τι είναι. Εμείς θα λύσουμε το θέμα της Κίνας με την Ταϊβάν από εδώ. Ακούστε τώρα, γεια σου Σοφία μου. Ο Σι ξεκαθάρισε ότι η Ταϊβάν αποτελεί την πιο κόκκινη γραμμή της Κίνας. Θεωρεί ότι είναι η Ταϊβάν είναι αποσχιστήσα περιοχή. Η Κίνα θεωρεί ότι είναι δικό της έδαφος. Και οι Αμερικανοί έχουν εγκρίνει ένα πακέτο εξοπλισμών 11 δις δολαρίων προς την Κίνα, προς την Ταϊβάν. Και σου λέει η Κίνα αυτό είναι ευθεία πρόκληση. Και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί κινδυνεύει να παραλύσει η παγκόσμια οικονομία και με τις καταστάσεις τις οικονομικές και τις πιέσεις που ζούμε, η αμερικανική πλευρά ρίχνει το βάρος όλο εκεί. Δεν θέλει να έχει μια τέλος πάντων σύγκρουση στο θέμα αυτό με την Κίνα. Τώρα τα υπόλοιπα θα δείξει. Επίσης, εχθές που έγινε πολύς λόγος για το συγκεκριμένο που θα σας πω τώρα, ο Κινέζος Πρόεδρος επανέφερε την έννοια της παγίδας του Θουκυδίδη, τον κίνδυνο σύγκρουσης όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια εδραιωμένη. Και η χρήση αυτή του όρου που έγινε πολύς λόγος και γιατί τη στιγμή που ο Τραμπ μιλούσε για ιστορικά καλύτερες σχέσεις, θεωρήθηκε ενδεικτική της κινέζικης ανησυχίας για την πορεία των διμερών σχέσεων. Και τέλος πάντων, παρά την αυστηρότητα, πάντα με χαμόγελο, έτσι να τα λέμε αυτά, ο Σι υιοθέτησε συμφιλειωτικό τόνο για το συνολικό πλαίσιο και είπε ότι η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, γιατί η παράθεση λέει βλάπτει και τις δύο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν, ο όρος βασίζεται στην ανάλυση του αρχαίου ιστορικού για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη, έτσι. Και σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Και από αυτή τη φράση προέκυψε η σύγχρονη θεωρία ότι όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη, ο κίνδυνος σύγκρουσης αυξάνεται δραματικά.

ο Κινέζος ηγέτης, προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας. Θα μου πεις, έχουν συμφωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν? Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει ακόμη. Ακόμη είναι σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Αλλά ενώ γίνονται όλα αυτά και οι διπλωματικές προσπάθειες και οι συνόδες κορυφής κτλ., η διεθνής ναυσιπλοεία και οι ενεργειακές αγορές πιέζονται πολύ λόγω των εντάσεων και πρέπει να δούμε και τι θα γίνει. Βέβαια υπάρχει μια αισιοδοξία ότι κάτι θα βγει από τη σύνοδο κορυφής, αλλά οι αγορές είναι σε στάση αναμονής, όπως κάποιος θα περιμένει. Και παρά τις προπόσεις και το εγκάρδιο κλίμα και τις φιλοφρονήσεις και όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι η τριήμερη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο θα αποδώσει περισσότερο σε επίπεδο συμβολισμών παρά ουσιαστικών πολιτικών ή οικονομικών συμφωνιών. Και σχολίασε ειδικό στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν είναι ούτε εχθροί, ούτε σύμμαχοι, ούτε καν εταίροι, αλλά επιδιώκουν μια σταθερή διαχειρίσιμη σχέση. Έτσι τοποθετούμαστε για να είμαστε, για να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα. Έτσι πρέπει να τοποθετούμαστε. Είπαμε, οι λέξεις έχουν τη δική τους σημασία και βαρύτητα. Και η 33 πήγε. Πω, γεια σου Θοδωρή μου. Ικαρία, ωραία, ε. Έχει το κόσμο στην Ικαρία εκεί πέρα να έρθουμε? Έχει τίποτα άριδες να φυσάνε να καθαρίζει το μυαλό? Έχει. Θέλω να, οπωσδήποτε, μια Ικαρία φέτος θέλω. Αν πεις άλλο θέλω, άλλο μπορώ. Αλλά μπορεί να ακούσει το σύμπαν και να κάτι να πράξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, από τα δύσκολα στα ευχάριστα και από τα ευχάριστα στα δύσκολα, είπαμε, βλέπω εδώ τα social media για την Αντιγόνη, για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Eurovision. Πάρα πολύ σας άρεσε. Μπράβο παιδιά. Μπράβο παιδιά. Είσαστε πώς το λένε, to the point, που λένε και οι φίλοι μας τώρα, όλα σχετικά είναι οι Αγγλοσάξονες, βεβαίως. Λοιπόν, ποιοι προκρίθηκαν? Βουλγαρία, Ουκρανία, Νορβηγία, η Αυστραλία, βεβαίως, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την Αυστρία εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στο μεγάλο τελικό. Δεν πέρασαν από τους ημιτελικούς. Κατάλαβες? Δηλαδή άλλοι να περνάνε, άλλοι όχι. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, ο μεγάλος τελικός είναι το Σάββατο, αύριο. Θα μεταδοθεί από το δεύτερο πρόγραμμα, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ και θα είμαστε και εμείς εδώ για να δούμε τα του τελικού αυτού, ποιος τέλος πάντων. Γιατί άκουσα διάφορα και τα προβλέψεις και δεν ξέρω τι. Ναι παιδιά, διαγωνισμός τραγουδιού, okay. Να πάνε αυτοί που πάνε, τέλος πάντων, μπορούν και πηγαίνουν στο ταξίδι. Εμείς ο καθένας από το σπίτι του, με φίλους, με γνωστούς, με αγαπημένους τα λοιπά. Να το δούμε. Να χαρούμε, μουσικό είναι, μουσική. Και εικόνα βεβαίως, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο άγχος και τέτοια αγωνία και μπηχτές και μένος. Γιατί ρε παιδιά, πάει ο Ακύλας, εντάξει είναι. Είχε μια ψηλοθλάση στην πλάτη, αλλά okay, είναι εντάξει το αγόρι αυτό. Να εμφανιστεί, να χαρούμε, να δούμε. Τι πάει να πει τώρα και πρώτος και δεύτερος και... Όταν είναι στους αγώνες, στους αθλητικούς αγώνες, έχει τρία σκαλιά το βάθρο, δεν έχει ένα. Α, εσύ κέρδισες, για το πάρ' το χρυσό, φύγε. Τρία έχει. Αλλιώς θα έχει ένα και τελείωσε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τέτοια... πώς το λένε, αρνητική ενέργεια. Μη στέλνουμε αρνητικές ενέργειες. Να στείλουμε σε όλους θετική ενέργεια. Ναι, και να κερδίσουμε εμείς. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Τώρα τα υπόλοιπα, να είχαμε να λέγαμε. Και επίσης, ξέρετε, εμείς δεν ψηφίζουμε. Δυστυχώς δεν γίνεται η κάθε χώρα να ψηφίζει το δικό της υποψήφιο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ψηφίζουμε αυτούς που μας αρέσουν πιο πολύ. Τώρα, το ρίψω κινδυνεύσω να πω για αυτούς που δεν μας αρέσουν τόσο πολύ, για να... Ναι, γίνονται διάφορα, αλλά υπάρχουν και συμμαχίες, υπάρχουν, να τα έχουμε όλα στο νου μας. Να τα έχουμε όλα στο νου μας, παιδιά. Γιατί λένε για μας και για την Κύπρο, ότι ξέρετε. Γιατί τι γίνεται σε άλλες χώρες, από τις χώρες βαλτικής, τις σκανδιναβικές, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, το βίντεο της εμφάνισης του Ακύλα στο πρώτο ημιτελικό ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές σε λιγότερο από 24 ώρες. Σου λέει πανικό στα social media. Χιλιάδες σχόλια από fans της Eurovision σε όλη την Ευρώπη. Τι λες τώρα, 1,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, 3,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok, βεβαίως, και πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές στα επίσημα social media της Eurovision για την εμφάνιση του Ακύλα, διότι έκλεψε τις εντυπώσεις. Μην ακούτε τώρα ιστορίες και αυτά, και γιατί και πώς και ποιος. Αν κάποιος αισθάνεται ότι έχει μια καλλιτεχνική φλέβα και μπορεί να την, τέλος πάντων, να μας εκπροσωπήσει επαξίως του χρόνου, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να κάνει τις προτάσεις του, να αξιολογηθεί και να πάει και να θέσει αυτόν στην κρίση του κόσμου. Όχι καθένας βγαίνει από τη θέση του την ήρεμη και έχει γνώμη, τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ο λεπτομέρεια. Θα πεις δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε. Δημοκρατία έχουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κάτι έχουμε, εκτός, περιμένετε μισό λεπτό να σας πω τώρα ποιες είναι και οι άλλες χώρες. Στις επόμενες ώρες θα γίνει γνωστή η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες αύριο. Κατάλαβες, να έχουμε και την αγωνία. Σε τι σειρά θα είμαστε.
Αυτό είναι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι για να σπάσουμε λίγο το ευχάριστο και να γυρίσουμε πάλι στα δύσκολα. Για να κάνουμε. Πάμε, παρακαλώ.

από μέτωπα πολεμικά, άλλο τίποτα, παιδιά. Πραγματικά όμως. Συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι αντιπροσωπείες Ισραήλ-Λιβάνου σε ειρηνευτικές συνομιλίες, υποτίθεται, και υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ κατάπαυση του πυρός. Συνεχίζονται τα χτυπήματα χωρίς έλεος. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ. Έχει εξεδετερώσει, λέει, περισσότερους από 20 τρομοκράτες στον Νότιο Λίβανο. Για χθες μιλάει μόνο χθες. Και μεταξύ των στόχων που χτυπήθηκαν ήταν αποθήκες όπλων, θέσεις επιτήρησης και κέντρα διοίκησης. Και επίσης η Χεζμπολάχ λέει ότι χτυπάει στόχους του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, γιατί έχουν προωθηθεί οι δυνάμεις του Ισραήλ μέσα στο έδαφος του Λιβάνου και στο Βόρειο Ισραήλ. Λοιπόν, από το Φλεβάρι που έχει ξεκινήσει, τέλος Φεβρουαρίου που έχουν ξεκινήσει οι επιθέσεις, έχουν σκοτωθεί 3.000 κόσμος. 3.000 κόσμο. Και έχουν τραυματιστεί σχεδόν 9.000. 18 στρατιώτες από την Ισραηλινή πλευρά, 2 Ισραηλινοί πολίτες και ένας εργολάβος του τομέα άμυνας στο Νότιο Λίβανο. Θυμόμαστε όλοι ότι τον Απρίλιο, 17 Απριλίου, συμφωνήθηκε μια αρχική εγχειρία 10 ημερών. Μετά ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία έχει παραταθεί. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας συνεχίζονται οι μάχες από τις δύο πλευρές. Δεν περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πούνε στην συνάντηση που έχουν στην Ουάσιγκτον. Έτσι. Να μήπως βρεθεί μια χρυσή τομή. Αν το βρεθεί, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο, γιατί ξεχνάμε κιόλας, τόση πολλή πόλεμη που είναι σε εξέλιξη, τι να πρωτοθυμηθούμε, παιδιά. Οι νομοθέτες της Ρωσίας ψήφισαν νόμο που εξουσιοδοτεί επίσημα το Κρεμλίνο να αναπτύσσει στρατεύματα στο εξωτερικό για την προστασία των Ρώσων πολιτών, που σημαίνει τι? Δίνει εξουσία στον Πούτιν να εισβάλλει σε ξένες χώρες. Σύμφωνα, λέει, με τα έγγραφα της κρατικής Δούμας, το νομοσχέδιο που συντάχθηκε για την προστασία των δικαιωμάτων των Ρώσων πολιτών σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης, ποινικής ή άλλης δίωξής τους, σύμφωνα με αποφάσεις ξένων δικαστηρίων που είναι επιφορτισμένα με ποινική δικαιοδοσία και από άλλα ξένα κράτη χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Δούμας δήλωσε ότι η δυτική δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε μια κατασταλτική μηχανή για την αντιμετώπιση όσων διαφωνούν με τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Υπό αυτές τις συνθήκες, λέει, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό τους δεν μας έχει πει, βέβαια. Πάμε παρακάτω. Ο Πούτιν χρησιμοποίησε το επιχείρημα ψευδές της προστασίας του ρωσόφωνου πληθυσμού και των Ρώσων πολιτών και για την εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία και τη μονομερή προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 και για τον ολοκληρωτικό πόλεμο της Μόσχας στις αρχές του 2022 κατά της Ουκρανίας. Και ο επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας υποστήριξε ότι η προτινόμενη νομοθεσία, να κάνει ο Πούτιν ό,τι θέλει, θα αντιμετωπίσει την εκστρατεία αχαλήνο της ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό. Το νέο νομοσχέδιο δίνει νόημα στις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση στρατιωτική απειλή για τους γείτονές της. Και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας με πυράβλους και ντρόουν στην Ουκρανία έχουν ήδη δει ρωσικά όπλα να παραβιάζουν το έδαφος του ΝΑΤΟ και οδηγούν ευρωπαϊκά κράτη στο να απαντήσουν αυξάνοντας προς το παρόν, απάντηση προς το παρόν, τις αμυντικές τους ικανότητες. Και για να μην ξεχνιόμαστε, η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία. Τις συνεχίζει ακαταπαύστος. 800
800 ντρόουν εξαπέλυσε εχθές. 10 νεκροί, 45 τραυματίες. Στο Κίεβο βομβάρδισε ανηλαιώς. Και συνεχίζονται οι έρευνες και άλλων θυμάτων στα ερείπια μιας 9-όροφης πολυκατοικίας που χτυπήθηκε στο Κίεβο. Και μάλιστα, για να τα λέμε όλα, δεν χτύπησαν μόνο το Κίεβο, χτύπησαν περιοχές πολλές στα δυτικά και όχι μόνο. Μέχρι πρόσφατα, να θυμίσω, η Ρωσία πραγματοποιούσε κυρίως μαζικά πλήγματα τη νύχτα, αλλά η τακτική φαίνεται να άλλαξε Μάρτι και Απρίλη, διότι βομβάρδιζε και στρατηγικές θέσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λένε οι μεπαίοντες ότι η νέα ρωσική τακτική, που συνδυάζει ένα μεγάλο νυχτερινό πλήγμα και με μια σφοδρή επίθεση στη διάρκεια της ημέρας, είναι πιθανό να αυξήσει τις απώλειες και τις ζημίες σε βάρος των Ουκρανών αμάχων. Αλήθεια? Άντε. Αυτές οι πολυκατοικίες που χτυπάνε τι είναι? Ποιοι ζουνε μέσα? Το Ισραήλ λέει χτυπάει τη Χεσμπολάχ, θες τη Χεσμπολάχ, σκοτώνεται και μερικοί άμαχοι δίπλα είναι. Τέλος πάντων, εδώ στη Ρωσία τι γίνεται, στην Ουκρανία τι γίνεται? Ποιος τα ξέρει. Αλλά τώρα ο Πούτιν έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Όπως πριν δεν είχε, ωραία είχε, αλλά τέλος πάντων. Και μέσα σε όλα τα άλλα ζητήματα, έχουμε και ένα άλλο, όχι δεν είναι μέτωπο αυτό, όχι, εκεί είναι άλλη ιστορία. Εκεί είναι μια κατάσταση, τέλος πάντων, οικονομικού στραγγαλισμού. Αλλά αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε χθες την Αβάνα και είχε συνομιλίες με κορυφαίους αξιωματούχους στο Υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Αυτό ήταν ανακοίνωσε η κουβανική κυβέρνηση, έτσι. Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προς όφελος της ασφάλειας των δύο χωρών, καθώς και της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας. Και η κουβανική κυβέρνηση είπε ότι τόνισε στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι η Αβάνα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Και λέει αξιωματούχος της CIA ότι ο επικεφαλής Τζον Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας, αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Και έρχεται και ο πρόεδρος της Κούβας, του οποίου η χώρα δηλώνει έτοιμη να εξετάσει την πρόταση της Ουάσιγκτον για παροχή βοήθειας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, ότι η άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ένας πιο απλός τρόπος να βοηθήσει η Ουάσιγκτον το νησί. Διότι από τα τέλη Ιανουαρίου η Κούβα υφίσταται έναν ενεργειακό αποκλεισμό και είναι αντιμέτωπη με μια πολύ σοβαρή ενεργειακή κρίση, όπερ με θερμινευόμενο νεστή, ατέλειωτες διακοπές ρεύματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και βεβαίως την αυξανόμενη αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να κάνουν ούτε τα βασικά. Έτσι, να κρατήσουμε. Οικονομική βοήθεια, άρση του αποκλεισμού ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζητάει η Αβάνα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ζητούν θεμελιώδεις αλλαγές. Και 57 τραγούδι δελτίο ξανά εδώ, στο Art News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας Xi Jinping να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δήλωσε ακόμη ότι το Πεκίνο δεσμεύθηκε να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο, LNG, σόγια και 200 Boeing 737. Αναφερόμενος απόψε στην επίσκεψή του στο Πεκίνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε: «Ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ». Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στην Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Ο βουλευτής των εργατικών, Τζος Σίμονς, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσι, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθητρία που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Σύμφωνα με την έρευνα, εκδόθηκαν 1.961 εικονικά παραπεμπτικά για 19.610 ανύπαρκτες συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε 1.683 άμκα ασφαλισμένων. Ερευνάται και υπάλληλους του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό με στόχο την αρχιοθέτηση καταγγελιών. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο, με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα επιρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και εννέα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 15 του Μαΐου, παιδιά μου. Συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Από εδώ δεν θα πούμε τώρα τι θα ψηφίσετε στη αύριο. Γιατί να το πούμε. Κρατήστε και κάτι κρυφό, ρε παιδιά. Έχετε το διαδίκτυο μέσω του οποίου ανακοινώνετε τα πάντα. Έλα, να κρατήσουμε και κάτι για μας. Έτσι, ούτως ή άλλως εμείς, Ακύλα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Μπορούμε όμως να ψηφίσουμε ότι γόνοι. Δεν κατάλαβα. Περάσανε και οι δύο και έχουμε τη Eurovision αύριο, τον τελικό στην Αυστρία. Κάτι λέει να χαμογελάσουμε. Έλαντε. Κάτι να χαμογελάσουμε. Πες το ψέματα. Λίγο θέλουμε να έχουμε και ευχάριστα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι η ζωή μόνο άσχημα και δύσκολα. Έχει και ωραία, έχει και εύκολα, έχει και απλά. Έχει και χαρές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργή Τζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, Facebook έχουμε. Αφού φυσάει στην Ικαρία θα έρθω οπωσδήποτε. Θα προτιμήσω έτσι περιοχές οι οποίες έχουν μια σχετική δροσιά. Να μου πεις που να τη βρεις. Γιατί δεν υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι δροσερές. Δεν θα πω περιοχές δικές μας. Έχουμε και εδώ περιοχές δικές μας. Αλλά δούμε και κάτι άλλο. Έτσι. Θα ήταν καλό. Καλό στον γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλά είμαστε. Τι θέλεις να με τραγουδεί, να δούμε. Τι να τραγουδάνε, δηλαδή, με Ράσο. Το 2026 ζούμε, ρε παιδιά. Συγκλονίζεστε και σοκάρεστε. Τι να πω, ξέρω εγώ. Ο καθένας ό,τι νομίζει. Καλώς τον. Χωρίς να απαντηθούμε πάρα πολύ καιρό. Πώς είστε? Γεια σου στράτο μου. Είμαστε καλά εσείς? Πώς τα περνάτε? Και χαιρόμεθα ιδιαιτέρως που βρήκατε χρόνο για να είστε μαζί μας. Όπως χαιρόμαστε με όλους όσοι και μας ακούτε και επικοινωνείτε και μένετε στη διαδικασία να ανταλλάσσουμε απόψεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι η δράση, στέλνω μήνυμα, φαίνει αντίδραση με την απαντώ στο μήνυμα, αυτό μέχρι εκεί. Λοιπόν, δεν σας είπα, ναι, τι φάγανε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως, παιδιά, το τιραμισού εμένα μου έμεινε γιατί τα άλλα δεν μου αρέσουν. Λοιπόν, συγγνώμη, θα το πω, αλλά τι να κάνω τώρα. Ατμοσφαιρικό δείπνο, λέει, ήτανε ατμοσφαιρικό. Επιμελημένο ιδιαιτέρως, στρωμένο με κινέζικη πορσελάνη, ωραία. Και επίσης χρυσά μαχαιροπύρουνα. Όχι σαν χρυσό, χρυσό, χρυσά. Θα πει προηγουμένως σας έλεγα τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κίνα. Άλλο αυτό. Τώρα λέμε για τον δείπνο. Η διακόσμηση, λέει, του τραπεζιού παρέπεμπε σε κήπο με λουλούδια και διακοσμητικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση, πουλιά, πάπιες και λίμνες, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που θύμιζε πάρκο. Τέλος πάντων, θα σας πω τώρα το μενού. Το μενού ήταν ακριβώς αστακός με ντοματόσουπα. Εντάξει. Τραγανά παϊδάκια βοδινού. Ο Λευκός Οίκος το είπε. Το λέμε εμείς. Ο Λευκός Οίκος είπε τραγανά παϊδάκια. Κατάλαβα. Ψητή πάπια Πεκίνου, σιγομαγειρεμένα λαχανικά εποχής, σολομός με σάλτσα μουστάρδας, τηγανιτό ψωμάκι με χοιρινό. Έτσι, αυτά ήταν τα κυρίως. Και επιδόρπιο, γλυκό σε σχήμα κόχυλιου, τυραμισού, φρουτάκια και παγωτάκι. Αυτά φάγανε και σαμπάνιες και τα λοιπά. Εντάξει, και παιδιά, σύνδεδος κορυφής είναι τώρα, μην συζητάμε. Και βεβαίως, θα έπρεπε να είναι ανάλογο και το φαγητό. Λοιπόν, έτσι να τα λέμε όλα. Χαμόγελα υπήρξαν, θα μου πεις δεν υπήρξαν εχμές και τα λοιπά, υπήρξαν όλα αυτά. Όταν γίνεται μια σύνοδος κορυφής και όταν υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα, τι θα υπάρξει, τι ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, όχι. Αλλά
να κοιτάζουμε και το κοινωνικό του πράγματος. Αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσετε τους γνωρίζοντες. Γεια σου Λολοπρόβατο, τι κάνεις, καλά είμαστε. Δεν τα ξέρω τα προσωπικά τους. Ή να το πω αλλιώς, μπορεί να ξέρω κάτι αλλά δεν θα το πω, γιατί ακριβώς είναι προσωπικά ζητήματα και τα προσωπικά ζητήματα είναι για μέσα στις οικογένειες, δεν είναι για παρά έξω. Λοιπόν, αυτά έγιναν και θα γίνουν και σήμερα στο Πεκίνο. Τσάι θα έχει σήμερα και ένα γεύμα, υποθέτω. Λοιπόν, τρίτος γύρος άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Λιβανέζοι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι οι διήμερες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία δεν τηρείται, αλλά δεν πειράζει. Ο Λίβανος θέλει το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ το θέμα. Και θα ανοίξουν το δρόμο, λοιπόν, οι διήμερες διαπραγματεύσεις για να αντιμετωπιστεί μια σειρά ευαίσθητων ζητημάτων. Η απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, καλά. Και ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, η οποία δεν το βλέπω. Από ό,τι λένε οι ίδιοι. Επίσης, αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε την ολοήμερη χθεσινή συζήτηση ως παραγωγική και θετική και προσβλέπουν, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δεύτερη ημέρα σήμερα. Και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση, λεπτομέρειες δεν δόθηκαν και αυτός ο αξιωματούχος που είπε προσβλέπουμε στις σημερινές να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και σήμερα, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. Για να δούμε. Η Χεζμπολάχ δεν συμμετέχει και λέει ότι δεν θα έπρεπε να εμπλακεί ο Λίβανος σε άμεσες διαπραγματεύσεις. Καταλαβαίνετε. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα βγει και από εκεί. Μία ησυχία δεν έχουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα ευρωπαϊκά. Θέλετε, να πάμε και να δούμε τι γίνεται. Χαμός. Τι έχω? Ναι, ένα μπρους. Μια που λέμε για Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά και τα λοιπά, να ακούσουμε και το αφεντικό, το Μπρους Σπρίγκστιν, και μετά γυρίζουμε στα ευρωπαϊκά. Παρακαλώ.

έτσι ένα αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Αυτό είναι μία ερώτηση στην οποία δεν ξέρω να απαντήσω γιατί δεν είμαι Θεός. Γεια σου Μέρη μου, τι γίνεται εκεί στο Πειραιά, ελπίζω να είναι όλα καλά. Γιατί χαλάει ο καιρός κάθε Σαββατοκύριακο? Όχι, φτιάχνει, χαλάει όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να τσακωθούμε, να κάνουμε νούμερα, θέλεις? Λοιπόν, μέσα σε όλα τα δύσκολα και τα άσχημα και τα καλά και τα ευχάριστα και τέλος πάντων έτσι είναι η ζωή και έχει όλα απ' όλα, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, διότι πληθαίνουν οι φωνές στο εργατικό κόμμα που ζητούν την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού. Εχθές παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting και την πρόθεσή του να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή των Κοινοτήτων ανακοίνωσε και ο βουλευτής Τζον Σίμονς, ώστε να δώσει λύση στον δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, την ευκαιρία να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία. Κάνω λέει στην άκρη, ώστε ο Άντι Μπέρναμ να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του, να αγωνιστεί και να επανεκλεγεί στο κοινοβούλιο. Και αν εκλεγεί, να οδηγήσει στην αλλαγή που έχει ανάγκη απεγνωσμένα η χώρα μας. Αλλά, να τα λέμε, ο Σίμονς δεν μπορεί να παραχωρήσει την έδρα του. Αυτός που είπε θα παραιτηθώ για να πάει δήμαρχος Μάντσεστερ. Θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για να αντικατασταθεί, με τη συμμετοχή και των άλλων κομμάτων. Και το 24 είχε κερδίσει την έδρα του Μέικερφιλντ με διαφορά σχεδόν 5.399 ψήφων, παρακαλώ, από τον υποψήφιο του Εθνικιστικού Κόμματος του Νάιτζελ Φάραντζ. Και από τότε η δημοτικότητα του Reform, του κόμματος του Φάραντζ, του ακροδεξίου δηλαδή, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Που σημαίνει ότι αν γίνουν εκλογές μπορεί να την κερδίσει την έδρα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αγωνίζεται μέρες τώρα για να επιβιώσει πολιτικά μετά τις τοπικές εκλογές περασμένης Κυριακής που ήταν για τους εργατικούς καταστροφικές. Το επίσημο όριο του 20% του συνόλου των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που ζητά παραίτηση Στάρμερ έχει συμπληρωθεί. Και μέχρι στιγμής 86 από τους 403 βουλευτές που ζητούν την παραίτηση Στάρμερ και να κινήσει τις διαδικασίες για ομαλή μετάβαση. Ο κανονισμός του κόμματος λέει ότι κάθε υποψήφιος πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών των εργατικών για να ξεκινήσει η ισοκομματική του διαδικασία εκλογής ηγεσίας. Και γίνεται τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ο κακός χαμός στη Βρετανία, διότι βγήκε χθες ο μέχρι πρώτην ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Στάρμερ και είπε ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου και εκτοξεύει τα βέλη του απευθείας στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα και δεν τις περασμένες Κυριακές, στις τοπικές εκλογές, και λέει ότι δεν υπάρχει αφιβολία ότι η αντιδημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης ήταν βασικός και κοινός παράγοντας στις ήττες μας σε Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία. Πάθανε πανολεθρία, δεν το συζητώ. Δεν έχει αποχωρήσει μόνο ο Υπουργός Υγείας, τα τελευταία 24 ώρα αποχώρησαν άλλοι 4 υπουργοί. Και τώρα ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει με το μέλλον του Στάρμερ στην Πρωθυπουργία. Και οι πιθανοί διάδοχοι είναι γιατί τώρα μεταξύ μας, όταν ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες, δεν κοιτάς τι θα κάνει ο υπάρχον, έτσι.
πρωθυπουργός κοιτά στους τους διαδόχους. Ο Στρίτινγκ λοιπόν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός υγείας 43 ετών, είναι δημοφιλής στη δεξιά από τα εργατών εργατικών, οι αριστεροί δεν τον θέλουν. Θα προτιμούσαν την Άντζελα Ρέινερ, η οποία είναι η... Μισό λεπτό να το βρω. Η οποία ήταν υπουργός και αυτή, και θέλουν ή τον δήμαρχο του Μάντσεστερ. Θέλουν εργατική. Τώρα, η Ρέινερ είναι σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος και είπε ότι εξετάζει, δεν θα αμφισβητήσει λέει τον πρωθυπουργό, αλλά θα πρέπει ο Στάρμερ να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Αλλά είπε ότι είναι πρόθυμη να παίξει το ρόλο της. Θα μπορούσε τέλος πάντων να συμμετάσχει. Αυτά είναι τώρα διπλωματικά. Να αποφασίσει μόνος του. Εγώ δεν θα είμαι η πρώτη που θα μπω στη διαδικασία να διεκδικήσω την πρωθυπουργία κτλ. Όταν σου λέει ο άλλος θα παίξω και εγώ το ρόλο μου, τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Και για να το συνεχίσουμε, ο Μπέρναμ, αυτός που είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, είναι 56 χρονών, είναι η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα των εργατικών. Θα πεις, μπορεί να διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Πρέπει πρώτα να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών. Αυτό είναι το δύσκολο. Και επίσης, υπάρχει και ένας πρώην αξιωματικός του ναυτικού και βουλευτής του Μπέρμιγχαμ, ένας 46χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τους Times φαίνεται να είναι έτοιμος να συμμετάχει και στην κούρσα αν κάποιος δώσει το σύνθημα. Όλοι περιμένουν αυτό. Σου λέει, κάνει κάποιος το πρώτο βήμα για να μπούμε σε διαδικασία αλλαγής και εμείς ακολουθούμε. Εντάξει, παιδιά. Κάθε χώρα έχει τα προβλήματά της. Έχει τα ζητήματά της. Να τα λέμε αυτά. Οπότε είναι τα βλέμματα στραμμένα και εκεί. Γεια σας. Το ξέρω, αλλά εγώ πώς να το πω, από εδώ δεν έχω πάει, έχεις πάει εσύ? Εν τη αυτή περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί, άλλο το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο θα προβάλλει τα ωραία της κάθε χώρας. Αλλά υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι σου λέει δεν θέλω να σε κοροϊδεύω, εσύ νομίζεις ότι είναι καταπληκτικά όλα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε. Αλλά εγώ θα βγω τώρα από εδώ να κατηγορήσω μία πόλη στην Αγγλία που δεν την ξέρω? Έχει νόημα? Για πείτε μου. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ, ακούσουμε το επόμενο.

καλοκαίρι έρχεται. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι εποχές. Διαδέχεται η μία την άλλη. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι θα πάτε, κάνετε τα μπάνια σας. Κάπου θα πάτε. Έχετε ευκαιρίες πάρα πολλές. Διότι, προσέξτε με, η Ελλάδα κατακτά έτσι μία φορά τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου, με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την επικράτεια να αποκτούν γαλάζια σημαία. Ναι. 51 χώρες. Εμείς είμαστε δεύτεροι. Και παρατηρείται σταθερή ανωδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο. Διότι αυτή η χώρα εδώ, η μικρή κουκίδα στο χάρτη, κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και ποιος είναι ο πρώτος νομός με 93 σημαίες σε ακτές, γαλάζιες σημαίες? Ο νομός Χαλκιδικής. Ναι. Και επίσης η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές. Θα τα λέμε αυτά. Επειδή είναι πάρα πολλές, θα ξεκινήσουμε και θα τα λέμε και θα φτάσουμε μεθαύριο να κουβεντιάζουμε. Θα το μάθετε, θα το ακούσετε και από το διαδίκτυο και από τις ειδήσεις και από τις εκπομπές και τα λοιπά. Πού μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε και πού μπορείτε να πάτε να κάνετε ωραίες διακοπές και να προτιμάμε και προορισμούς οι οποίοι δεν είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, γιατί δεν πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος. Το καλύτερο είναι τώρα με τον υπερτουρισμό που έρχονται κάποιες περιοχές. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να πω συγκεκριμένες, μην νομίζετε ότι έχουμε μένος με κάποια περιοχή, αλλά είναι ευκαιρία να βρούμε και προορισμούς ωραίους, ανεξερεύνητους, που δεν έχει πάρα πολύ τουρισμό, που μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να βοηθήσουμε και την τοπική οικονομία, έτσι, να τα λέμε όλα αυτά, και να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι. Θα μου πεις, με τι λεφτά? Με αυτά τα λεφτά που έχουμε, να γίνουμε πλούσιοι από τη μία μέρα στην άλλη. Αν δεν κερδίσουμε τη γερά παιχνίδια και αυτά δεν παίζουμε κιόλας, δεν θα γίνουμε. Με ό,τι έχουμε, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία γιατί ο τάδε. Γιατί ο τάδε μπορεί. Γιατί έχει τη δυνατότητα. Γιατί θα πρέπει εμείς να μπούμε στη σύγκριση. Έτσι. Και επίσης, με αυτά και με αυτά,

λεφτά και τι θα γίνει με τα λεφτά και τι θα γίνει με τα οικονομικά και τι θα γίνει παιδί μου και τι θα... Βάζουμε στα παιδιά μας σε μια κατάσταση στην την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Εδώ δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εμείς που είμαστε μεσήλικες. Θα μπορεί να διαχειριστεί το παιδί που μπορεί να είναι και στην εφηβεία και να έχει 150 πράγματα στο μυαλό του μπερδεμένα, γιατί η ηλικία τέτοια είναι, που προσπαθεί να καταλάβει πώς είναι η ζωή. Να μπούμε, πρέπει, δεν κάνω μα κήρυγμα, καθόλου δεν με απασχολεί αυτό, δεν έκανα ποτέ και ούτε θέλω να μου κάνουν κήρυγμα, γιατί εκνευρίζομαι. Όμως, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία όλοι μας, να βάζουμε στη ζωή μας προτεραιότητες. Προτεραιότητα είναι η αγάπη, στην οικογένεια, στο σπίτι, στους οικείους, στους φίλους, στους αγαπημένους, όπου να είναι. Όπου μπορούμε, δίνουμε αγάπη. Την αγάπη μας δείχνουμε, εμπιστοσύνη, φροντίδα, να ακούμε, να έχουμε ανοιχτή την καρδούλα μας και τα αυτάκια μας, να ακούμε τι μας λένε οι μικρότεροι σε ηλικία άνθρωποι από εμάς. Και να μην τους βάζουμε στο τρυπάκι τι θα γίνει. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του στη ζωή αυτή. Και επίσης, γιατί έχετε ακούσει πολλά και έχετε διαβάσει πολλά και καλά κάνετε, πρέπει να μαθαίνουμε για να έχουμε το οπλοστάσιο μας, σε εισαγωγικά παρακαλώ, έτσι, γεμάτο. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε να ακούμε και να μαθαίνουμε να διαβάζουμε τα σημάδια. Αν δεν μπορούμε, υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Δεν θα μπω σε άλλη διαδικασία. Αλλά το λέμε μέρες τώρα. Γίνεται κάτι και ξεκινάει μια ολόκληρη ιστορία. Συμβαίνει κάτι τραγικό και ξεκινάει και είναι η θριαλίδα που ανοίγει ένα θέμα τεράστιο. Που λέει να αγαπάμε. Αγαπάω σημαίνει ακούω, σημαίνει ανέχομαι, σημαίνει αφήνω στον άλλον χώρο να αναπνεύσει. Δεν του βάζω συνέχεια διλήμματα, δεν τον πιέζω. Γιατί αν είναι ενήλικας και συνειδητοποιημένος και δυνατός και ατσαλωμένος ψυχικά, μπορεί. Τα παιδιά δεν μπορούν ακόμα. Το επόμενο, παρακαλώ.

ξεκινήσαμε τα προγνωστικά. Τα ξεκινήσαμε. Τι να κάνω, παιδιά. Εσένα σου αρέσει η Αυστραλία. Η Αυστραλία, μάλιστα. Ωραία. Άλλος, όχι, εσένα, εσύ είσαι ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου. Η Αυστραλία σου αρέσει εσένα, μάλιστα. Άλλος, παιδιά, τίποτα. Καλώς την είναι. Γεια σου Πολίνα. Εσένα σ' αρέσει η Ελλάδα, τι να κάνω. Δεν ψηφίζουμε. Πώς να βοηθήσω. Έχεις στο εξωτερικό άνθρωπο, ανθρώπους δικούς σου, να στείλεις μήνυμα και να πεις παιδιά στείλτε και εσείς το δικό σας μήνυμα για να ψηφίζετε την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Θα ψηφίσουμε όπως λένε οι οδηγίες χρήσεως. Οι οδηγίες χρήσεως λένε ότι δεν μπορούμε. Αλλά μπορούμε όμως να στείλουμε την θετική μας την άβρα και τη θετική μας την ενέργεια και να μην μιζεριάζουμε και να μην γκρινιάζουμε. Καλώς τον, γεια σου Δημήτρη. Μ' αρέσει το βίντεο, δεν έχω ήχο. Θα το ακούσω μόλις πάω στην αίθουσα σύνταξη, παιδιά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν μπορούμε να ακούμε live τα βίντεο που, τον ήχο από τα βίντεο που μας στέλνετε. Το διάβασα το ρεπορτάζ και δεν θέλω καθόλου να το σχολιάσω, γιατί αν το σχολιάσω θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Όχι, δεν πρέπει να ακούγονται στο δημόσιο βήμα, όχι, δεν πρέπει να τα έχω κάνει στο μυαλό μου, έτσι. Δεν θα κάνουμε εδώ μαθήματα ηθικής και ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να γίνει γονιός, έτσι. Επίσης αυτό το πράγμα όλοι ξέρουν, όλοι γνωρίζουν, όλοι κάτι έχουν δει, όλοι κάτι έχουν ψυχανιμιστεί και τέλος πάντων αφήνουν να περνάει ο καιρός και μετά γίνονται, ευτυχώς που έγινε και η ανώνυμη καταγγελία, δεν λες. Επίσης ψάχνοντας το ρεπορτάζ βρίσκει κάποιος τι έχει προηγηθεί χρόνια πριν και επανέρχονται παιδιά στις οικογένειες, οι γονείς που δεν είναι κατάλληλοι να τα μεγαλώσουν και μετά εμφανίζονται και συγγενείς και λένε κάτι ξέραμε, κάτι είχαμε δει, αλλά εντάξει, καθόλου όμως, καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, τι ωραία εικόνα είναι αυτή. Είναι παιδιά μία εικόνα, φθινοπορεινή θα έλεγα. Εμείς εδώ δεν έχουμε, πώς το λένε αυτό με τους κολοκύθες που κάνουν στην Αμερική, πώς το λένε Γιάννη, πώς το λένε αυτό που κάνουν στο Halloween, το θυμήθηκα. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, αλλά εδώ είναι μια εικόνα με κεράκια, κολοκύθες, φύλλα φθινοπορεινά που έχουν πέσει από τα δέντρα, ένα ωραίο θα έλεγα φαναράκι με ένα κεράκι μέσα. Και λέει ότι η αγαπημένη μου εποχή του καλοκαιριού είναι όταν το καλοκαίρι τελειώνει. Ναι, δεν είστε οι μόνοι, είμαστε πολλοί. Γεια σου Ειρήνη. Είμαστε πολλοί τέτοιοι. Αλλά τώρα τι να κάνουμε. Δεν γίνεται. Σας δίνουμε όμως ιδέες που μπορείτε να πάτε να κολυμπήσετε. 654 παραλίες σου λέει. Από το βορρά μέχρι το νότο. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά να πάτε. Είναι και 50, δεν θα πήγαινε. Αυτό τι είναι. Έχουμε επιλέξει χρόνια τώρα να μην εμπλεκόμεθα με πολιτικά ζητήματα, διότι κάθε φορά καταλήγουμε, όταν το κάναμε στο παρελθόν, τις ελάχιστες φορές η αλήθεια, καταλήγαμε να τσακωνόμαστε και δεν υπάρχει λόγος. Ο καθένας μπορεί να θέσει αυτόν στην κρίση του ψηφοφόρου, του λαού, του κόσμου, πείτε το όπως θέλετε, του πολίτη, όπως θέλετε πείτε το. Και όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, τότε θα δούμε ποιος, τι, πώς και τα λοιπά. Αλλά να ακούμε πρώτα, να ακούμε. Γιατί κάποιος που λέει εγώ θέλω να έχω, πώς το πω, λόγο στα κοινά και να παίρνω αποφάσεις, πρέπει να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα, έτσι, τις ιδέες του, τι σκοπεύει να κάνει. Αυτιά και μάτια ανοιχτά.
τα υπόλοιπα είναι και 51. Προκάμω. Δεν προκάμω. Όχι, πάνω. Θα κλείσουμε με το επόμενο. Με το 3. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Σας έχω πει επίσης, για να μην το αφήσω να περάσει, δεν θέλω να μου στέλνετε τέτοια βίντεο. Δεν θέλω. Γιατί να το δω τώρα? Γιατί να το δω? Σε αντιδιαστολή με τι πράγμα, ρε παιδιά? Το δελφίνι στο Ναυρακικό που δεν αφήνει το πεθαμένο μωρό του να φύγει? Με τι να γίνει αντιπαραβολή? Δεν ξέρω, μερικές φορές νομίζω ότι κάτι πάει τόσο στραβά όσο δεν λέγεται. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν. Α, τι λέει? Ωραία, πάμε καλά. Το είπα για την Κρήτη, παιδί μου. 154 γαλάζιες σημαίες. Γιατί να μην το πω? Κρυφά το έχουμε. Άλλοι κάνουν promotion σε περιοχές που ούτε καν, ούτε στο μικρό μας δαχτυλάκι. Και δεν θα πω εμείς για την Κρήτη. Εννοείται. Ναι, δεν θέλω τα βιντεάκια αυτά καθόλου να τα βλέπω. Μου τα στέλνετε. Στεναχωριέμαι και δεν μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Περιμένουμε τι θα γίνει τώρα με τις συνομιλίες για το Λίβανο. Περιμένουμε τι θα γίνει με το δείπνο, το γεύμα. Στο Πεκίνο. Ένα αναμονή γενικώς. Τοποθετήσεων, αποφάσεων κτλ. Και όχι μόνο τώρα, και σε βάθος ημερών, για όπου θέλετε να πείτε για τα πολιτικά. Έτσι, θέλετε να ασχοληθούμε. Πρώτα να ακούσουμε και μετά. Εντάξει. Επίσης, αυτό που με ρωτάς δεν το ξέρω. Αν δεν το ανακοινώσει ο ίδιος, εγώ από πού να το μάθω? Δεν έχω άκρες στα πολιτικά γραφεία. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Ευθυμίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, και γιατί όχι του Σαββατοκύριακου. Να είστε καλά, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίθυνε πρόσκληση στο Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών των στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ενώ καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο Τραμπ, σχολιάζοντας απόψε την επίσκεψη, δήλωσε ότι ελπίζω η σχέση μας με την Κίνα να γίνει ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε ότι η πρώτη ημέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρμαμ να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 15 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε.

φίλος μας ο Παναγιώτης από τα Πετράλωνα λέει καλημέρα κύριε Γιάννη, να είσαι καλά που μας κρατάς παρέα και μας κρατάς και ξύπνους. Χαίρομαι που πιάνει τόπο η δουλειά μου. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιάννη και στην παρέα αφιερωμένο σε όλους, λέει φίλη μας η Μάχη. Κατερίνα Στάνιση και από την Πεθερά, πάμε στην Ύφη. Μυστικέ μου έρωτα.

Λοιπόν, είμαι το πρωί στη σχολή, κάνουμε μάθημα και είμαστε σε ώρα διαλύματος έξω με σταμαστά. Ένας λεβέντης και μου λέει, είσαι ο Γιάννης ο Ευθυμίου? Αυτός του λέω, εσύ? Μου λένε Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να μου είπε Καραγιάννης το επίθετο. Λοιπόν, σ' ακούω, λέει, κάθε βράδυ. Τον κοιτάω, του λέω, τι κάνεις τέτοια ώρα, ξένεις? Όταν πέφτω, λέει, για ύπνο, πάντα βάζω εσένα. Αν και ακούω τζαζ, αλλά εσένα σ' ακούω πάντα. Χαίρομαι, φίλοι μου, να είσαι καλά. Εντάξει, εδώ παιδεύουμε το λαϊκό τα τελευταία 53 χρόνια. Λοιπόν, του λέω, τι κάνεις εδώ? Μου λέει, διδάσκω ακουστική, αν δεν κάνω λάθος πάλι. Λοιπόν, να είναι καλά που μας ακούει. Θα το αφιερώσουμε το επόμενο. Είναι Έλενα Γιαννακάκη, ένα κομμάτι το οποίο το έχω πει κατ' επανάληψη ότι το λατρεύω. Για μένα ποιος? Να πω την απάντηση ελληνιστή. Nobody.

Και όταν ο Μανώλης ο Χιώτης έγραφε και τους στίχους και τη μουσική για τον έτερο Μανώλη, τον Αγγελόπουλο, το είπε, ήταν η πρώτη εκτέλεση. Εδώ όμως θα ακούσουμε την επόμενη εκτέλεση που έκανε μικρή και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αισθαντική φωνή. Κατερίνα Σκορδαλάκη, Σκάρτες οι Ζαριές.

Καλημέρα στο ξάδελφο, στο Γιώργο το Χατζέλα, ο οποίος μας ακούει στον Αλμυρό της Μαγνησίας. Καλημέρα ξάδελφε μου λέει, καλημέρα σε όλους τους νυχτερινούς φίλους. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κύριος ήρθα, κύριος φεύγω. Στράτος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στον Πάνο από τον Παναγιώτη από την Πετρούπολη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Μου λέει πρώτη φορά σας παίρνω, αφιερώστε μου το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερόματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
5: Σταθημάρης είναι Γιάννης Ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
0: Και εδώ ο παππούς Σολάρη. Μιχάλης Γενίτσαρης στους στίχους, στη μουσική και στο μπουζούκι. Κέρασέ μας βρε Μανώλη.
8: Στρώσε το...
0: Παναγιώτης Μιχαλόπουλος.

τραγούδι που άρεσε στον αείμνηστο φίλο μου, τον Τζάμο. Μας άκουγε στον Αλμυρό της Μαγνησίας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε να ακούσουμε και το επόμενο. Τα νιάτα τα μπερμπάντικα. Ένα τραγούδι του Βασίλη του Τσιτσάνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ είναι ο δάσκαλος

το θυμόμουν, ήταν ο δάσκαλος μαζί με το Θανάση τον Ευγενικό. Ο Θανάσης Ευγενικός τραγουδούσε. Αυτός έχει κάνει την πρώτη εκτέλεση. Το έχουν πει πολλοί βέβαια, όπως και το επόμενο το έχουν πει πολλοί. Όταν λοιπόν στα 70 του ο Στέλιος, ο αείμνηστος Καζαντζίδης, έκανε επανεκτελέσεις κάποια κομμάτια ένα χρόνο σχεδόν πριν φύγει, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω κοντά στο 2000, έγραφε στο στούντιο του Κυριαζή εδώ στο Χαλάνδρη, στην Αμαρουσίου Χαλανδρίου, σε ένα σούπερ μάρκετ από πίσω. Λοιπόν, ήμουν εκεί στην εγγραφή, είπε διάφορα τραγούδια, όπως και το επόμενο, το οποίο ως συνήθως ό,τι έλεγε μετά γινόταν καζατζιδέικο. Δεν υπήρχε περίπτωση να το έχουν πει 10 όταν το έλεγε ο Στέλιος. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της πιπίτσας ο γιος. Αστείευομαι βέβαια. Της Γερακίνας γιος λοιπόν.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη, και μετά τον Άγγελο Λεωνίδας Βελής, αγάπη ολοζήλια και ολοκλάμα. Κάτι άλλο παρά αγάπη είναι αυτό.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από την Πάτρα. Ερχόμαστε, λέω, συνήθως τέτοια ώρα Αθήνα. Σας ακούμε στον δρόμο. Αφιερώστε το επόμενο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από τον Κορυδαλό, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Την καλημέρα μου, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Είμαστε εδώ σε μια φύλαξη και σας ακούμε για να περνάει και η ώρα ευχάριστα. Το ξενύχτη μας. Νυχτοκάματο, φίλε μου, νυχτοκάματο. Λοιπόν, καλημέρα και στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στην Κεφαλονιά. Μου λέει, μας έχεις ξεχάσει τελευταία. Εγώ, όταν παίρνετε τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, τα διαβάζω όλα. Απλά δεν μπορώ, τα θυμάμαι και όλα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την ώρα πριν το δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε το Λιβοσκόπουλο, ανεπανάληπτος, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο
2: και να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Ένας άνθρωπος... Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
2: Δεν χρειάζεται.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας πως η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της Κίνας αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσημη επίσκεψη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε πρόσκληση στον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο να ασκήσει επιρροή στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες εμφανίστηκαν να συγκλίνουν στην ανάγκη διατήρησης ανοιχτών στενών του Ορμούζ και στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.